0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση ή μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

Κάτσε Τζιμάκο να συνεχίσει να μην έχει κρύο και να έχει μοναχαλική δροσιά, διότι έχει φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο και καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο αν έχει κρύο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, Παραπολιτικά 90,1. Καλό φθινόπωρο και επίσημα. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και υποδεχόμεθα το φθινόπωρο. Ερνή ημερία, τα ξημερώματα σήμερα στις 3 και επίσημα μπήκε το φθινόπωρο. Και άμα το δείτε έξω είναι πολύ φθινόπωρο. Είναι μια μαυρίλα, μαύρη σακαλιακούδα. Πάρτε ομπρέλα μαζί σας γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Θεωρητικά τα δύσκολα περάσανε, χθες ήταν τα πολύ δύσκολα, αλλά ήδη μόλις ενημερώθηκα από την υπηρεσία, ψιλοβρέχει και στο Πειραιά. Η υπηρεσία λέγεται Παναγιώτης Χάλαρης και έχει πράκτορες παντού, οπότε ενημερωθήκαμε. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον ενδράγυρο να φτάνει έως 26 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημερινές ώρες. Από την Πέμπτη αναμένεται η βελτίωση του καιρού και η ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσει ακόμα και τους 0 βαθμούς Κελσίου. Ήδη χθες είδα το πρώτο push, που είναι αυτά που σκάνε στον υπολογιστή με την είδηση, τα πρώτα χιόνια. Στον Όλυμπο, στον Παρνασσό, στην Πάρνηθα, στο Λυκαβιτό, δεν θυμάμαι σε ποιο βουνό ήταν. Θα ξανάρθει λέει το κρύο μετά, οπότε τέλος, αν πεις τώρα πιο κρύο, δεν έκανε κανένα κρύο, έκανε βροχή, τι ώρα θα έρθει το κρύο, δεν ξέρω, κάτι περίμενε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί το κρύο, αλλά καλό δεν είναι αυτό, γιατί ξαναλέω, η ενέργεια κοστίζει. Τέλος πάντων, θα τη βγάλουμε και φέτο, δεν είναι, το νου σας. Η εναλλακτική, ενώ όσοι δεν καίτε αυτό και καίτε μαγκάλια και τέτοια πράγματα, ή καίτε στο τζάκι, το νου σας, παιδιά, να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δηλαδή, μην κάψετε πόρτες, παράθυρα.

τσίρι θα είναι, δεν θα πάει πολύ. Και κάνει ένα μπραφ και αρχίζει και ρίχνει νερό. Όχι αστεία. Και κεραυνούς πολύ, μπουμπουνιτά. Επίσης και φωτιά, λέει, στην Κέρκυρα από τους κεραυνούς. Και σε άλλα μέρη, εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα. Αλλά κοίτα να δεις που είχε νεράκι να ρίξει ο καιρός. Ο συνήθως, ότι ακραίο τέλος πάντων και ότι δύσκολο το τρώει η Εύβοια. Η Κίμη είχε το περισσότερο νερό, 115,6 χιλιοστά έριξε νερό. Και μετά πολύ χαμηλότερα στα Λαγκάδια Αρκαδίας, 75,4. Τι ωραία που είναι τα Λαγκάδια. Έχω να πάω στα Λαγκάδια. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Κάτσε να θυμηθεί ο παππούς Ταρβέρι με το Μέγκα, θυμάται. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Είχε σπίτι κολλητή φίλη τη μητέρα μου, η παιδική φίλη τη μητέρα μου. Είχαμε πάει στα Λαγκάδια λοιπόν ένα τριήμερο τη 28 Οκτωβρίου. Πηγαίνουμε, πολύ ωραία και τέτοια. Έβρεχε το βράδυ, πήγαμε πάνω στο χωριό για να φάμε. Φάγαμε πολύ ωραία, κατεβαίνουμε κάτω να κοιμηθούμε. Ξυπνάμε το πρωί. Όταν λέμε κατάλευκα τα πάντα, να μην μπορείς να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω, όλο το βράδυ έριχνε. Ήτανε μια μαγεία. Ωραία πράγματα. Ναι, Παναγιώτη, γιατί έτσι όπως το σκέφτομαι ήταν Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Τότε που πηγαίναμε. Επίσης έριξε πολύ νερό στην Οβριά Αχαΐα, 48 χιλιοστά. Επίσης, κοίτα να δεις που η Αχαΐα έχει 2-3 περιοχές που έριξε το πολύ νερό. Συνανιά Αχαΐα, 47,4. Αρσάκιο στην Πάτα, 43,4. Στο Ρίο στην Αχαΐα, 38,6 χιλιοστά. Στη Σιμονόπετρα, 37 χιλιοστά. Παραλία Αχαΐα, 36,2 χιλιοστά. Το έριξε το νεράκι, τέλος πάντων. Καλό είναι. Καταστροφές να μην κάνει και το νερό το θέλουμε, γιατί μη βλέπετε που έριξε λίγο νερό παραπάνω πέρυσι και δεν είμαστε στον κόκκινο συναγερμό. Τα προβλήματα παραμένουν ως έχουν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην Ιερά Οδό που είχε πέσει ένα φορτηγό σε ένα φρεάτιο και είχε προκαλέσει προβλήματα. Κινούνται και πάλι κανονικά τα οχήματα. Λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, λίγο κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Τα γνωστά στην έξοδο της Αθηνών. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει λίγο κινησούλα. Βλέπω ότι έχει κίνηση στο ύψος του υποδρόμου, του παλιού υποδρόμου. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει λίγο κίνηση εκεί. Και ο συνήθως στην άνοδο της Συγκρού αρχίζει και μαζεύει εκεί στο ύψος της Καλλιρόης. Αυτά προς ώρας, όχι κάτι συγκλονιστικό. Να, βλέπω και η Ερδιτού έχει κίνηση μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Έχω πει στον χάρτη που βλέπουμε την κίνηση εκεί στη Βασιλή Σοφίας που έχει και κίνηση τώρα στο ρεύμα προς το παλιό Χίλτον, The Elysian λέγεται τώρα. Τρελαίνομαι γιατί στο χάρτη γράφει ανάκτορα και σκέφτομαι τι ωραίες εποχές με τους βασιλιάδες, που μας τα τρώγανε και εμείς ήμασταν περήφανοι. Και θυμάμαι πράγματα τώρα. Όχι ότι θυμάμαι τον βασιλιά, εντάξει, δεν είμαι και τόσο μεγάλος, αλλά τέλος πάντων, περιγραφές. Τι συζητάει ο πλανήτης ολόκληρος? Συζητάει την σύνοδο κορυφής, ναι, την σύνοδο του ΟΗΕ, όπου εχθές μίλησε ο Τραμπ στον κόσμο το δικό του. Έχει σταματήσει λίγο 8 πολέμους, η Αμερική περνάει τη χρηστή της εποχή, ο κόσμος ολόκληρος είναι ευτυχισμένος, βγαίνει στα μπαλκόνια και χειροκροτάει που έχουμε Τραμπ για πλανητάρχη. Σκέφτεται, εν τω μεταξύ είναι γι' αυτό που τη σκέψη του τις κάνει φωναχτά, αλλά τις πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι να κάνει, λέει, να αφήσει το Ιράν να συνεχίσει να εξελίσσεται και να γίνει ο νούμερο ένα τρομοκράτης και να είναι επικίνδυνο, ή να το βομβαρδίσει και να το ισοπεδώσει και να τελειώνουμε με αυτό? Φωναχτά τώρα από το βήμα του ΙΕ όλα αυτά τα έλεγε. Δεν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν είχε αποχωρήσει, είχε μείνει μόνο ένας διπλωμάτης μέσα στην αίθουσα που την κοίταγε στα μάτια μέσα χωρίς να έχει κάποια αντίδραση. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περνάει για την καλύτερη του εποχή, είναι αλήθεια. Έρχονται και εκλογές, οι ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του Νοέμβρη. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις της ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα ευχαριστημένη

0: από την θητεία του Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι. Και καλά, αυτοί τον ψήφισαν. Εμείς που δεν τον ψήφισαμε, τι φταίμε. Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα που όταν ήταν προεκλογικά ο Τραμπ σκίζαμε τα ρούχα μας ότι είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει. Πού είστε, ρε παιδιά, τώρα να βγείτε να πείτε για τον Τραμπ τι καλό που είναι να έρθει και τι καλά που θα κάνει τα πράγματα. Το 78% λέει των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Το 70% θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Το 76% πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν ότι οι αποφάσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ της Αμερικής στην διεθνή σκηνή. Μπράβο, να τον χαίρεστε. Υπέγραψε και τη συμφωνία για τη Γροιλανδία με τον Δανό Πρωθυπουργό και την, με την Δανή Πρωθυπουργό και, την, και τον Γροιλανδό, όπου αυξάνει τη στρατιωτική παρουσία στην πραγματικότητα, δεν παίρνει την Δανία, αλλά όπως και να έχει, εντάξει, γι' αυτό χαίρεται πάρα πολύ. Είναι, αν το σκεφτείς, μία πρώτη διπλωματική σε εισαγωγικά, γιατί σκέψτε τώρα τι έχει γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα κάνει με το τζαμπουκά, δηλαδή τα πετρέλαια στα, στη Βενεζουέλα και όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει μόνο με τον τζαμπουκά. Απέρριψε πάλι το διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι προέχει να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε τίποτα και απλά να τρέχουμε και ο πρώτος και ο πιο δυνατός να κερδάει χωρίς να, υπάρχουν, να υπάρχει έλεγχος. Οι γεωπολιτικές ρογμές έχουν εξελιχθεί σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ, είπε ο Γενικός Γραμματέας ως απάντηση, μάλλον σε, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο κύριος Γκουτέρες, απάντησε όσα είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είχε πολύ προεκλογική χρειά η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και μικρή αυτή τη φορά, 45 λεπτά κράτησε. Ήταν εντός πλαισίου σε γενικές γραμμές. Μένει να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μίλησε και ο Ερντογάν, γενικά χαμηλή η τόνη από τον Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε μεν σε περιφερειακές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να εκτοξεύσει πυρά κατά του Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ αποχώρησε όταν ανέβηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο βήμα. Ο Ερντογάν μίλησε για το διεθνές δίκαιο σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Δεν υπήρξε συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και υπήρχαν πληροφορίες πριν ότι θα υπάρξει συνάντηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είχε κλειστεί οριστικό ραντεβού, όμως σύμφωνα με διαρροές δεν υπήρξαν εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα και νέες ανακοινώσεις των δύο προέδρων. Και όλα αυτά υπό το εμπάργκο, τον αποκλεισμό που έχουν αποφασίσει τα μέσα ενημέρωσης, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποφασή του να αποκλείσει το CNN και το MS Now από τον Λευκό Οίκο, το τηρούν. Σκεφτείτε το CNN από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, του Πρόεδρου των ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έπαιξε 2-3 λεπτά, συνδέθηκε δηλαδή με τον ΟΗΕ και μετά full ρεπορτάζ για την ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί το γαλόνι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και δεν ξέρουν τι τους έχει βρει. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στο κύκνιο άσμα του, διότι τελειώνει η θητεία του, μίλησε μεταξύ άλλων και για την λύση των δύο κρατών στην Παλαιστίνη. Έξαλλο το Ισραήλ μετά από όσα άκουσε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το μεγάλο πρόβλημα προφανώς και είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από αυτήν την θεάρεστη πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που τα έχει την άξιολα στον αέρα. Εδώ στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη στο 2,20 σχεδόν και το πετρέλαιο κίνησης, μέσα στη μέση λέμε έτσι, και το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει πλέον το 2,20, στο 2,22. Υπάρχουν τιμές που είναι πάνω από το 2,60 στη Μήλο, για παράδειγμα. 2,63 νομίζω έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη και 2,63 έχει φτάσει στην αμοργό το πετρέλαιο κίνηση. Άρα μία ή άλλη. Οι τιμές, και αυτό είναι φωτιά για όσους έχουν πάρει πετρελαιοκίνητα για να πληρώνουν λιγότερα, που εκτινάσει το λογαριασμό, φωτιά και για την αγορά που κινείται με πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια συζήτηση για ελλείψεις στην αγορά, ειδικά του ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει κινητικότητα στην αγορά για να δουν. Στην παγκόσμια κοινότητα, για να δουν πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, να τα απεξέλθουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι φορείς της βιομηχανίας εκπέμπουν σήμα κινδύνου σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη οι κυβερνήσεις, περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν λάβει ειδικά ανακουφιστικά μέτρα για την ενεργοβόρα βιομηχανία και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Εδώ στην Ελλάδα το συζητάμε κάνα 7-8 μήνο. Αποφάσεις δεν έχουμε πάρει, μέτρα δεν έχουμε πάρει. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κοστίζουν πανάκριβα στην λειτουργία τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα και στα πάντα. Τώρα, στα μέτρα για τα νοικοκυριά, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΡΤ, σιγά σιγά δεν βιάζεται το κυβερνητικό επιτελείο να τα ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε μήπως και αποκλιμακωθεί το πετρέλαιο και δεν χρειαστεί να δώσουμε τόσα λίγα. Δηλαδή, πραγματικά ούτε από την τσέπη τους να τα δίνανε, αλλά τέλος πάντων, γιατί από την δική μας τσέπη τα δίνουν. Το πετρέλαιο έχει πέσει πάντως κάτω από τα 100, στα 98,13, και το αργός κάτω από τα 90, στα 88,96. Πτωτικά έχει κινηθεί και η τιμή του φυσικού αερίου στα 73,87. Οπότε σου λέει το οικονομικό επιτελείο, κάτσε να πέσει λίγο ακόμα το πετρέλαιο, να πέσουν και οι τιμές, για να μην χρειαστεί να παρέμβω και να ανοίξει πολύ η δημοσιονομική τρύπα. Σιγά σιγά, και βλέπουμε, υπάρχει γκρίνια και στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε σχέση με το τι κάνουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχει πολύ γκρίνια στους παραγωγικούς φορείς, όπου βλέπουν την κυβέρνηση να μην αντιδρά στη νέα ενεργειακή κρίση. Πέρα από τις επιδοματικές πολιτικές, δεν υπάρχει μια χάραξη μιας πολιτικής πολύ συγκεκριμένης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ήρθαν και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης να πούν, όχι μη δώσει αυτό, δώσε τόσα, όχι μη δώσει εκείνο, δώσε τόσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έξω από το χώρο εύκολα να πεις να φτάσει το πετρέλαιο στο 0,90, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι ποιος κάνει το λογαριασμό. Και εκεί έγινε μια κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι άνοιξε μια κουβέντα η χθεσινή παρέμβαση του Άλεξ Τσίπρα με το βίντεό του. Βέβαια, άργησαν εκεί στην Ελλάς να σκεφτούν για την ενεργειακή κρίση. Πριν από μερικές μέρες, δύο φορές που πήγε στη Θεσσαλονίκη, ο Άλεξ Τσίπρας δεν είπε κάτι για τα καύσιμα. Έχει δίκιο εδώ το Πασόκ που λέει ότι εμείς είχαμε πει και σχέδιο ολόκληρο για την αντιμετώπιση των καυσίμων. Όλοι εσείς έρχεστε στις δικές μας προτάσεις. Τώρα, αυτό είναι και ένας περίεργος ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων. Όχι εγώ, όχι εσύ, όχι αυτό. Ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν λύσεις και να βλέπουμε με ποια πολιτική, με ποιο μείγμα πολιτική θα έρθουν αυτές οι λύσεις. Αίσθηση έχει κάνει η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για τους υπουργούς που έχουν καβαλικεύσει και πρέπει να ξεκαβαλικεύσουν. Τους τα είπε κανονικά η κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, είπε ότι είναι πολλοί και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μαζεύονται, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα, όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Χτυπάει το καμπανάκι για αρκετούς. Τώρα νομίζω ξέρουν και οι ίδιοι ποιοι είναι οι καβαλημένοι και ποιοι δεν είναι καβαλημένοι. Το Πασόκ με την Ελλάς τσακώνονται για την επόμενη μέρα, για το αν μπορούν ή όχι να συνεργαστούν. Το ζήτημα είναι, εμένα μου θυμίζει όλο αυτό τις προηγούμενες εκλογές, που τσακωνόντουσαν το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ, αν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Και αυτοί τσακωνόντουσαν και ο κ. Μητσοτάκης πήρε τις εκλογές εύκολα, με 41%, 43% πόσο πήρε, τέλος πάντων. Και μείναν οι άλλοι να συζητάνε αν μπορούν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Αυτό μου θυμίζει, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι και οι εκλογές στην Γερμανία δείχνουν λίγο το δρόμο, δηλαδή ότι η απάντηση σε όλα αυτά, πέρα από τα πρόσωπα, πέρα από τις πολιτικές, μάλλον πέρα από τα προβλήματα, πέρα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, είναι η πολιτική, οι προτάσεις, η απάντηση στα προβλήματα. Όχι μόνο ότι ο άλλος είναι πάρα πολύ κακός, αλλά και εγώ με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο πώς θα σου λύσω τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά μάλλον μας είναι πολύ δύσκολο εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς και η είδηση που έκανε περισσότερο η αίσθηση, ή τέλος πάντων έκανε αρκετή αίσθηση χθες, ήταν αυτό το φορτηγό, το βιτιοφόρο, όπου έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό από ένα φρεάτιο Καβάντζα σε ένα βενζινάδικο εκεί στο Κηφισό. Αυτός πήγαινε και τα φόρτωνε από την βιομηχανία. Θεωρητικά θα πήγαινε να τα ρίξει τα βιομηχανικά απόβλητα εκεί που έπρεπε να τα ρίξει. Αντί να πάει εκεί προφανώς για να μην πληρώσει, για να κερδίσει τα λεφτά, πήγαινε σε ένα φρεάτιο, τα έριχνε μέσα. Αυτό το φρεάτιο πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Πολύ ωραία. Εμείς μετά πήγαμε και κάναμε μπάνιο σε αυτή την θάλασσα. Δεν είναι ο μόνος. Δυστυχώς είναι πολλοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έβγαλε ανακοίνωση η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, όπου από εκεί είχε πάρει τα βιομηχανικά απόβλητα, και είπε ότι εμείς, παιδιά, συνεργαζόμαστε με αυτόν, του τα δίνουμε και λέμε πήγαινε να τα πετάξει εκεί που πρέπει. Τώρα αυτός τι κάνει είναι ένα ζήτημα. Εκλήθη η ΕΙΔΑΠ επί τόπου, διαπίστωσε ότι το φρεάτιο ήταν συνδεμένο με τον αγωγό ομβρίων, συνεπώς τα υψηλής τοξικότητας απόβλητα κατέληξαν στον Κηφισό και στη συνεχεία στη θάλασσα. Ωραία μπίζνα αυτή, ωραίοι τύποι όλοι αυτοί, που σου λέει δεν πειράζει, εγώ να βγάλω μερικά λεφτά παραπάνω και δεν πάνε να πεθάνετε εσείς που να κάνετε μπάνιο ή που τρώτε τα ψάρια. Σιγά, σκασίλα μου. Και πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι όλη αυτή η υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη, που ξυλώνεται το pullover μέρα με τη μέρα, με τις αντιφάσεις που πέφτουν όσοι δούλευαν σε εκείνο το γραφείο ιατρείο, ξέρω όποιος θέλει, όπως θέλει μπορεί να το αποκαλέσει ο καθένας. Από τη μία είναι η πίεση της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, που όλα δείχνουν ότι πίεσαν τον Μαζονάκη να κάνει διάφορες θεραπείες, που δεν ξέρω αν αυτές τον οδήγησαν στο θάνατο ή όχι, αλλά όπως και να έχει, δεν έπρεπε να τις κάνει όλες αυτές τις θεραπείες, και μάλιστα μια μέρα μετά την άλλη. Και το άλλο είναι τα κενά στον έλεγχο. Πάρα πολλά κενά στον έλεγχο. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε ότι κάποιος, ή μάλλον δεν υπάρχει μηχανισμός για να ελέγχεται ο κάθε τσαρλατάνος που δηλώνει ότι ελάτε σε μένα να σας κάνω καλά. Και η απάντηση είναι: α, εγώ δεν ελέγχω, δεν ξέρω ποιος πρέπει να ελέγξει. Και κάπως έτσι προχωράει το παιχνίδι. Στον ήχο απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τους εξαιρετικούς ήχους που στέλνει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο από τις 7 έως τις 9 κάθε μέρα στο πρώτο πρωινό. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί ξημερώνουμε και αυτή την.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
7: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και επίσημα έρνη, όχι έρνη, φθινοπωρινή ησημερία σήμερα. Άρα το φθινόπωρο είναι εδώ και έξω είναι το φθινόπωρο, γιατί η Μαυρίλα είναι μεγάλη. Φθινόπωρο και στις ψυχές των ανθρώπων που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τον Κυφισό, κυρίως αυτοί που ανεβαίνουν τον Κυφισό, διότι η κίνηση είναι πολύ. Έχω ανταπόκριση από το μέτωπο του Κυφισού με φωτογραφίες που όλοι εκεί μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, περνάνε το δράμα τους σε ένα Κυφισό που δεν κινείται. Ωραίο ποτάμι και αυτό, ακούνητο. Καλημέρα, Χρυσακουράγιο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα μήνυματά σας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε για όλα τα μέτωπα, θα το πω γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, το συζητήσαμε ακόμα και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανών Ελλάδος, το γεγονός ότι το δημογραφικό χτυπάει την ελληνική οικονομία, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε χέρια, αλλά γιατί οι βιομηχανίες που είναι ο κατεξοχήν κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι στο κέντρο της χώρας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι δεν έχουν κόσμο για να λειτουργήσουν, και γιατί ο κόσμος φεύγει από την περιφέρεια και έρχονται όλοι εδώ στο κέντρο, ή γιατί δεν έρχονται καινούριες οικογένειες, ή γιατί οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά, ή γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον ειδικό. Καλημέρα, κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και εσάς, ο καταστηκότητας σας.
0: Αν δούμε τα στοιχεία γεννήσεων πριν από 40-50 χρόνια και τώρα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά για να καταλάβουμε αν το πράγμα δεν πηγαίνει καλά ή όχι, αλλά πρόκειται για πτώση που μπορεί να ανακοπεί, ή πλέον είναι η νέα πραγματικότητα αυτό που ζούμε?
1: Είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να λύνουμε, να περιορίσουμε τη μείωση και κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις. Αλλά το νέο μακροπρόθεσμα είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ απλό. Έχω δει σε ηλικία τώρα, τα τελευταία 15 χρόνια, οι γεννήσεις μειώσει κάνουν κατά 40%. Γιατί έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, το οποίο είναι απλό να καταλάβουμε κιόλας. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, γιατί οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα και χθες, μειώθηκαν το 1980.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτοί που γεννήθηκαν το 1980, μετά από 20 χρόνια, δεν είναι, βρέθηκαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Από το 1980 μέχρι το. Μετά από 20 χρόνια, 40 χρόνια. Γιατί τα γεννήσεις, εντάξει, επομένως μειώνονται. Επομένως, έρχονται πλέον όλο και περισσότερο ένα μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά. Επομένως. Και αυτό θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να κοπεί, γιατί μειώνονται συνεχώς, έτσι δεν είναι? Επομένως, ναι. Ακόμα και περισσότερο, ακόμα και να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, απλώς θα αυλύνουμε την πτώση και αργότερα θα έχουμε μία αύξηση από τα πολύ χαμηλά επίπεδα που θα βρεθούν.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε το εξής, ότι το μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά, μειώθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της εξωτερικής μετανάστευσης τα τελευταία 15 χρόνια. Επομένως, έχουμε δύο παράγοντες. Έχουμε τη μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, η οποία αποτυπώνεται στο πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, και τη μετανάστευση, η οποία έθιξε τους ίδιους, γιατί ένα μεγάλο τμήμα, των μειωμένων ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, σηκώθηκε και έφυγε στο εξωτερικό και τα κάνει τα παιδιά του στο εξωτερικό.
0: Άρα. Το ένα είναι ότι έχουμε λιγότερους γονείς πια, υποψήφιους γονείς.
1: Και ταυτόχρονα οι γονείς δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Οι παππούδες.
0: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανεβαίνει και η μέση ηλικία τεκνοποίησης.
1: Εν μέρει οφείλεται σε αυτό. Ανεβαίνει η μέση ηλικία, είναι μια γενική τάση. Ξέρετε, όλη την Ευρώπη δεν είναι η πρωτοτυπία. Εντάξει, είμαστε ανεβαίνουμε, έχουμε από τις μεγαλύτερες μέση ηλικίες στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι μεγάλες διαφορές. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο που μας διαφοροποιεί από μια σε άλλο χώρο της Ευρώπης, όχι όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Σε άλλες χώρες η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία και στην πράξη είναι πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, να σα πω ένα παράδειγμα: σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, και θέλουμε να κάνουμε, τα ζευγάρια θέλουμε να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο παιδιά, κάνουμε γύρω στο, γύρω στο δύο, λίγο λιγότερο από δύο. Στη χώρα μας θέλουμε να κάνουμε περισσότερο από δύο, κάνουμε 1,4.
0: Ναι.
1: Πολύ απλό, ας το πω. Ορίζονται δύο παράγοντες. Μείωση των γονέων και μείωση και όχι και, όχι, και, όχι, και μία αύξηση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εδώ έχουμε την εικόνα της θεσπρωτείας των Γρεβενών, της Φθιώτιδας, της Κοζάνης, της Ευρυτανίας, της Φλόρινας, που η πτώση φτάνει το 50%, και την εικόνα των Κυκλάδων, της Ζακύνθου κτλ., όπου εκεί υπάρχει ένας περιορισμός της πτώσης.
1: Είναι πολύ πιο μειωμένη η μείωση. Τώρα είναι αγιορομοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων των τελευταίων 15 παρά από 50%, είπατε. Είναι κυρίως ορεινή και μειωρινή νομή στην πυροδική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι νομοί που έχουν πολύ μικρότερη μείωση, εντάξει, είναι συνήθως νησιωτικοί νομοί οι οποίοι έχουν, θέλετε, τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, ένα χρόνια μόνο, έχουν ξηρό προσανατολισμό στον τουρισμό,
0: ναι,
1: στον γενή τομέα. Οι πρώτοι που έχουν περισσότερο 5% μείωση, ξέρετε, είναι παράγοντα ορεινή και μειωρινή. Είχαν άμεση σχέση με το πρωτοήν τομείο που είχε καταρρεύσει τα τελευταία 20-30 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ θα μέσα στους δύο νομούς, μέσα στους νομούς, περαβάνοντα και τα Γαβάνα και το Κοζάνι, όπου αποτυπώνεται μέρη και η απόφαση που πήραμε για να κλείσουμε τους λιγνίτες πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουμε εναλλακτικούς ανθρώπους που παίρνουν εκεί πέρα, εναλλακτικές δυνατότητες να κάνουν κάτι άλλο. Επομένως, έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση αυτούς τους νομούς, Γαβάνα και Κοζάνι, προς Θεσσαλονίκη.
0: Άρα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που ισχύουν, που υπάρχουν,
1: είναι διαφορετικές.
0: Φέρνουν κόσμο. Άρα αυτός ο περισσότερος κόσμος κάνει και περισσότερα παιδιά.
1: Όπως το λέτε, και ταυτόχρονα στους νομούς αυτούς που έχουν μια ποιότερη μείωση των γεννήσεων, πολύ πιο μείωση των γεννήσεων, χαρακτηρίζονται και από ψηλό ποσοστό αλλοδαπών, ξέρετε. Νέων αλλοδαπών. Νομιακοί που έχουν πολύ περιορισμένη μείωση έχουν συγκρατήσει σε μεγάλο χρόνο τους νέους. Έχουν προσελκύσει τελευταίες δεκαετίες και νέους από άλλες περιοχές της χώρας μας και κυρίως από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ νεανικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Πολύ νεανικό πληθυσμό, έχετε γεννήσεις. Όταν δεν έχετε τον νεανικό πληθυσμό, δεν έχετε πολλές γεννήσεις.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο βέβαια, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να είμαστε πολλοί για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά, είναι προφανώς να υπάρχουν δουλειές, αλλά να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να μείνει μια οικογένεια, να ζήσει μια οικογένεια. Και εδώ, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα τουριστικά νησιά, η στέγη είναι ακριβή, τα σχολεία έχουν ελλείψεις, γιατροί δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, παιδικοί σταθμοί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά μιλάτε για τα νησιά τα οποία είναι τα μικρά νησιά του Αιγαίου τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τα νησιά του Αιγαίου.
0: Καλά, και για τα μεγάλα νησιά. Βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα.
1: Ο Μύκονος, το Ρέθινο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, ο Οικός, η Ρόδος δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου υπάρχει πρόβλημα που φοράνε, γιατί έχουν χάσει τον πληθυσμό τους εδώ και δεκαετίες και όμως υπάρχει συστηματικό πρόβλημα ότι έχουν πάρα πολύ μικρά νησιά, τα οποία έχουν μηδέν γεννήσεις κάθε χρόνο ή ένα ή δύο. Εντάξει, αλλά δεν μιλάω για τα μικρά νησιά εδώ, αυτό που χαρακτηρίζεται, όπως λέω, είναι το ειδικό βάρος των μεγάλων νησιών. Η Ρόδος, η Κωνσταντινούπολη, τα 12 νησιά. Είναι, δεν ξέρω, η Θήρα και η Μύκονος, τις Κυκλάδες. Ρέθινο, η Τρισδομή, οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Δεν είναι μικρά νησιά.
0: Η λογική, μάλλον το πλαίσιο αντίδραση στο πρόβλημα μέχρι τώρα, η αίσθηση έχω ότι είναι δώστε επιδόματα. Δηλαδή, 2.000 από εδώ, 2.000 από εκεί.
1: Κυρίως προς το τελευταίο στις επιδοματικές πολιτικές. Στις επιδοματικές πολιτικές όμως, το έχουμε από τη διαδικασία, το ξέρουμε, δεν θα ανακαλύψουν πάλι τον πλανήτη. Από μόνος τους, αν δεν υπάρχουν ισχυρές παρεμβάσεις και αλλαγές άμεσα σε άλλους τομείς, δεν έχουν αποτέλεσμα ή έχουν πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα. Αν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν ή έχουν συγκυριακό αποτέλεσμα. Το έχουμε πει πάντως πρόσφατα και στην εταιρεία, το παράδειγμα. Δεν έχουν έρθει. Επομένως, πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Όχι. Επιδόματα, βάουτσερ και κουπόνια.
0: Ναι. Που μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα παραπάνω λεφτά, είναι η σιγουριά στην εργασία, είναι η στήριξη της οικογένειας με βρεφονιπιακούς σταθμούς ή με σχολεία.
1: Όπως λέτε, είναι ασυμβατότητες στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή, αυτό που αναφέρετε. Εντάξει, είναι πώς λειτουργούν τα σχολεία, το ωράριο που έχουν, η ποιότητα του σπουδών. Και ταυτόχρονα, και επομένω είναι οι ασυμβατότητες οι οποίες στη χώρα μας είναι πάρα πολύ έντονες, να κάνουμε. Όπως ταυτόχρονα μπαίνει και ένα βασικότερο θέμα, το οποίο είναι πολύ γενικότερο και έχει πολλαπλές, αν θέλετε, ουρές, αν θέλετε, παιδεία. Το εξής, ότι στη χώρα μας οι νέες γενιές και οι προηγούμενες γενιές. Άρα, όταν λέω οι νέες γενιές, αυτοί που είναι τώρα στην ηλικία να κάνουν παιδιά, χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη αβεβαιότητα και μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν έχετε αυτό το θέμα μαζί με ψηλό κόστος έλευσης και μεγαλώματος ένας παιδιού, σύν σε συμβατώσεις εργασιακή οικογενειακή, ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή, σύν σε τα μεγάλα κέντρα την έντονη εργασιακή κρίση, σύν σε επισφαλής θέσης εργασίας, κάνω ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για να αποφασίσει κανείς και επηρεάζει, μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, επηρεάζει ανάμεσα στα άλλα και το αν θα κάνει οικογένεια, πώς θα την κάνει οικογένεια, σε ποια ηλικία θα την κάνει, σε ποια ηλικία θα κάνει το πρώτο παιδί, το δεύτερο, αν κάνει το δεύτερο και το κρατήσει.
0: Ναι. Όλο αυτό το ζήτημα τώρα που συζητάμε, φαντάζομαι ότι πολύ βασικό είναι να περάσουμε σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και να γυρίσουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ναι, αλλά και να εντάξουμε τους μετανάστες πλέον, φαντάζομαι.
1: Όπως το λέτε, κοιτάξτε να δείτε μια σειρά κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και φαίνονται σήμερα και χθες και αυτά τα χρόνια τελευταία, αλλά οφείλονται στο μεγάλο τμήμα των νέων μας. Και όταν λέω των νέων που μένουν στην Ελλάδα, και όταν λέω των νέων στην Ελλάδα, δεν μιλάω των Ελλήνων μοναχά. Ναι. Ελλήνων και Αλλανδών. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό μοναχά άτομα τα οποία έχουν πτυχία με τα πτυχιακά και τα εκτορικά. Εντάξει, φύγαν και μέσα άτομα τα οποία έχουν μεσαίες δεξιότητες και μεσαίο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Και τι φύγαν αυτοί όλοι, δεν είναι άτομα. Αυτοί που φύγαν δεν είναι άτομα που ήρθαν πριν από 5 χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άτομα που ήρθαν στα πλαίσια της μεγάλου κύματος οικονομικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 90 και του 90 και του 2000 και τα παιδιά τους. Έτσι δεν είναι. Αυτή η μετανάστευση ομένως είναι καθοριστική στο βαθμό που αφήνει από την αγωγορία μια σειρά άτομα τα οποία, σε επαναλαμβάνω, δεν είναι τα μόνα άτομα που έχουν πτυχία με τα πτυχιακά δακτορικά, γιατί στην ανοικοσύνδεξη του τόμου που έχουμε μεγάλη έλλειψη, είναι τρεις, είναι τουρισμός, είναι οικοδομή. Και είναι και αγροτική στην αγροτική οικονομία. Δεν χρειάζεται να έχει κανένα δακτορικό ή μεταπτυχιακό επιτυχίο για να δουλέψει, έτσι δεν είναι. Επομένως, η πολιτική μας ήταν λίγο περίεργη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σωματώθηκαν στη χώρα μας όπως θα το πρόσφυγαν, χωρίς καμία ιδιαίτερη πολιτική προσπάθεια από μέρους μας. Πάλι από μένα, λέω, σαν εδώ κράτος να του σωματώσουν. Λόγω στη διάρκεια τη κρίση έφυγαν, όχι μονάχα λόγω τη κρίση και των εισοδημάτων, γιατί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υπαμονή, τη λειτουργία των ανθρώπων, λέμε αυτό που είναι τα μόνιμα εγκαταστημένη, λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα παράνομη. Ωραία, δεν είναι στη χώρα μα για τον ευνοϊκό, είναι δυσμενές σε σχέση με άλλες χώρες που το άλλαξαν. Το άλλαξαν. Και έδωσαν περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τα διοικητικά μέτρα όσον αφορά την άδεια παραμονή, την άδεια εργασία, την απόκτηση τη αγγίση και καθεξή. Όμως, για ποιο λόγο να μην κάνει στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ταυτόχρονα και τα εισοδήματα και για μισή είναι πολύ πιο χαμηλότερα από άλλες χώρες. Και από την άλλη μεριά, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ταλαιπωρεί μεσαίου ανθρώπου οι οποίοι σηκώθηκαν και φύγανε. Και πήγαν τα παιδιά του φυσικά.
0: Ναι. Κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Καλά.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι ανατρέπεται το σκηνικό άμα θελήσουμε. Άμα πάρουμε τις σωστές...
1: Ανατρέπεται μακροπρόθεσμα.
0: Μακροπρόθεσμα, προφανώς. Ναι.
1: Δεν ανατρέπεται, αλλά ναι. Για να τραπεί, και τα μέτρα πρέπει να πάρθουν ήδη από τώρα.
0: Ναι. Θα θέλαμε έτσι και αλλιώς τουλάχιστον 9 μήνες από σήμερα για να ξεκινήσει να ανατρέπεται. Δεν ανατρέπεται και από την μια στιγμή.
1: 9 μήνες, βάλτε κάποιες δεκαετίες.
0: Ναι, κάνω πλάκα, προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζαμάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βίρονος Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε. Το υποτιμούμε. Το υποτιμούμε και εμείς, το υποτιμά και η κυβέρνηση. Νομίζει ότι με διχίλιαρα στη γέννηση λύνεται το πρόβλημα ή με εθελοντικές πράξεις κάποιων γενναίων ανθρώπων στην περιφέρεια που λένε, ξέρω εγώ, βρήκαμε λεφτά και ελάτε εδώ για να μείνουμε. Βλέπουμε οικογένειες που πηγαίνουν και μετά φεύγουν. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να σε καλοδεχτούν, το ζήτημα είναι να υπάρξει και το πλαίσιο ώστε να μπορέσεις να ζήσεις εκεί, να πας και να συνεχίσεις να φτιάξεις μια καινούργια ζωή και να φτιάξεις και αυτή η ζωή να είναι εύκολη, όχι μια δύσκολη ζωή. Αυτό είναι το υπέροχο θέμα από την κινηματογραφική ταινία «Il Postino» του Λουίς Μπακάλοφ. Η μουσική, το θυμήθηκα με αφορμή τον θάνατο του Παύλο Νερούδα, ο οποίος πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973, μόλις 12 ημέρες μετά το πραξικόπημα του Πίνοσετ στη Χιλή. Είχε γεννηθεί στις 12 Ιουλίου του 1944, είχε κερδίσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, είχε ήδη γίνει ένας από τους πιο διάσημους ποιητές του 20ου αιώνα. 21 χρόνια μετά το θάνατό του όμως, ο Νερούδα έγινε και κινηματογραφικός ήρωας. Το Ηλποστίνο το 1994 του Νοαρέτ υποδίεται τον εξόριστο ποιητή που γνωρίζει έναν ντροπαλό ταχυδρόμο, τον Μάριο που έπαιζε ο μεγάλος Μάσιμο Τροίση, και του μαθαίνει τη δύναμη της ποίησης και της μεταφοράς. Και κάπως έτσι ο Μάριο ανακαλύπτει ότι οι μεταφορές μπορεί να είναι ποίηση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν αρκετά και στο φλερτ. Η υπέροχη μουσική του Λιντ Μπακάλοφ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης δραματικής μουσικής, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.

Ο Μάνος Χατζηδάκης βάζει την μουσική, ο Νίκος Γκάτσος βάζει τους στίχους, ο Μάνολης Μητσιάς βάζει την υπέροχη φωνή του. Το τραγούδισε στον δίσκο της Γης στο Χρυσάφι το 1971, το απόψε φθινοπόριασε. Έχει μια μελαγχολία που έχει και το φθινόπωρο. Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και επίσημα. Υποδεχόμαστε το χειμώνα στους δρόμους του Κηφισού, διότι αυτό είναι βαρύ χειμωνιά. Έχει πολύ κίνηση, παιδιά, ο Κηφισός σήμερα. Και στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο από την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό. Κίνηση στην έξοδο της λεωφόρο Αθηνών ως συνήθως μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κίνηση στην έξοδο της Σχιστού ως συνήθως μέχρι και το Σκαραμαγκά. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι και η είσοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή και η Εθνάρχου Μακαρίου και η λεωφόρος Ποσειδώνος και η Μικρά Ασίας, έχει πολλή κίνηση. Και η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση. Και η Καλλιρόης έχει αρκετή κίνηση ήδη. Στην Κηφισίας βλέπω κίνηση στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι και το νέο ψυχικό. Αυτά προς ώρας, αλλά ο Κηφισός νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.

καπιταλιστικό περιβάλλον. Πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για την λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Αυτός είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη. Φεύγουμε γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε όμως μετά εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
13: Του πρατηρίου καυσίμων. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσένης Αριάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Ενώπιον του μεικτού εργοτοεφετείου, η δίκη για την ενψυχρότητα απλό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στο Εδόλιο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, ο οποίος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη διεθνή ενημέρωση, δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε 15 άνδρες για τη συμμετοχή τους στις φωνικές βομβιστικές επιθέσεις το Πάσχα του 2019. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup γυναικών, ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρώμα για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού Ραφαέλ Γκερέιρο.
1: Ο καιρός.
13: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του πρώτου πρωινού. Εδώ, 8 λεπτά μετά τις 8, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, Τετάρτη, φθινοπορεινή Τετάρτη. Υποδεχόμαστε επίσημα το φθινόπωρο. Έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Σήμερα γενέθλια ο Κώστας Τουρνάς. Κλείνει τα 77, ξεκίνησε από τους Πολ. Συνέχισε μόνος του την δική του σπουδαία διαδρομή. Από τις πιο ωραίες σελίδες της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Τουρνάς. We'll be right back.

τουρνάς δεν μετανιώνει για ό,τι έχει κάνει. Σίγουρα παίζει και να το έχουν μετανιώσει. Έχουν μπει στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και στην άνοδο του Κηφισού, δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολη είναι επίσης. Βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, δηλαδή είτε να ανεβείτε από την Θηβών, είτε να ανεβείτε από την Αχαρνών, είτε να πάτε από την Λεωφόρο Δημοκρατίας ή ανάλογα πώς θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε, είναι καλύτερο. Και η Κηφισίας προς ώρας είναι, όχι ότι δεν έχει κίνηση, αλλά είναι σχετικά καλύτερη από τον Κηφισό, αν και έχει κίνηση από το Δαχτυλίδι μέχρι και την Καποδιστρίου στην κάθοδο, ίσως και λίγο πιο κάτω την Καποδιστρίου, αλλά τέλος πάντων ο Κηφισός είναι δύσκολος. Αν μπορείτε να τον αποφύγετε, θα έλεγα να τον αποφύγετε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα που μου δίνει η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στέχετικα, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής. Με αφαιρεί χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Φώτης, αφού μας καλημερίσει, λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι το πώς θα επιβιώσει μια οικογένεια με ένα παιδί όταν χρειάζεται απίστευτα χρήματα. Λείπει το χρήμα, λέει, λείπουν τα λεφτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχει άδικο. Ειδικά όταν όλα αυξάνονται διαρκώς, οι υποχρεώσεις όλο και αυξάνονται, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, η καθημερινότητα. Να, εδώ, μάνι-μάνι, συζητούσαμε πριν για τους λογαριασμούς που μας ήρθαν για το ρεύμα. Δεν το λες και ότι είναι λίγα το να πληρώνεις 100, 120 και 160 ευρώ το μήνα. Το μήνα, λογαριασμούς δεν πληρώνουμε τη διμηνία παλιά, το πληρώνουμε τώρα στο μήνα. Και σε αυτό έρχονται τα καύσιμα, έρχονται το σούπερ μάρκετ, έρχονται τα δύσκολα, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό το πράγμα, άμα δεν το λύσουμε εύκολα. Πηγαίνει για την

0: θα πάει η κυβέρνηση και θα πει: παιδιά, ψηφίστε με, γιατί τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα με μένα. Να μου πει τώρα, το ζήτημα είναι να υπάρχει κάποιο άλλο που θα του πείσει, θα μα πείσει ότι τα πράγματα θα πάει καλύτερα με εκείνον και όχι με αυτόν που είναι τώρα στο τιμόνι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά επειδή ο χειμώνα προμηνύεται αρκετά δύσκολο, ενεργειακά κυρίω δύσκολο, δεν ξέρω η κυβέρνηση πώ θα απαντήσει, διότι την βλέπω τώρα καθυστερεί. Δηλαδή σου λέει, άσε μη δώσω κανένα εκατομμύριο παραπάνω, άσε να πέσει λίγο η τιμή του πετρελαίου, να δούμε και πόσο θα ανοίξει, μην πω εγώ ότι θα δώσω, ξέρω εγώ, 40 λεπτά στο λίτρο επειδή το υπολογίζω στο 2 και πάει στο 1,90, μήπως μπορώ να δώσω 30 λεπτά, να κερδίσω κανένα φράγκο, ξαναλέω. Λες και τα βγάζουν από την τσέπη τους, εντάξει, τέτοια, όταν είναι να δώσουν για τέτοια, είναι, δηλαδή μετράνε το σεντ. Όταν είναι για άλλα πράγματα, απλόχερα. Δηλαδή όταν είναι για απευθείας ανάθεση, έλα εδώ αδερφέ, άνοιξε το σιρτάρι και πάρε όσα θες μέσα από το σιρτάρι. Όταν είναι να δώσουνε κάνα αυτό να φτηνίνει λίγο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί σπαγκοραμένοι. Να μου πεις τώρα, και τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης, πώς να σου δώσει, που λέγει αυτή η κυρία από τον Εύρο, όταν ανεβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης και για ακόμα μια φορά τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Αυτός ο κύριος, πραγματικά, με πολύ σεβασμό το λέω, ζει στον κόσμο το δικό του. Δηλαδή, εχθές, αν είχες έρθει, είχες προσγειωθεί, ρε παιδί μου, από τον Άρη, από τον Κρόνο, ξέρω εγώ, από έναν πλανήτη άλλον, και προσγειωνόσουν και ανοίγεις τηλεόραση, όχι CNN, γιατί τον έπαιξε 2 λεπτά. Ανοίγεις τηλεόραση σε ένα άλλο κανάλι να δεις τι λέει ο Πλανητάρχης. Ο Πλανητάρχης, αδερφέ, έλεγε ότι είναι ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχω και σώζω την κατάσταση. Δεν ξέρω αν την ίδια αίσθηση έχει και ο Σπύρος Ερμπέτης, ο καλός συνάδελφος από τα παραπολιτικά. .gr. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο μόνος τίτλος που μπορούσε να μου έρθει γράφοντας για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η λέξη φιλιππικός. Πραγματικά, γιατί τον άκουγα από το Associated Press, το οποίο μετέδε ολόκληρη την Γενική Συνέλευση χωρίς διακοπή, οπότε δεν μπλέξαμε.
0: Δεν έκοψε.
1: Δεν έκοψε, δεν μπλέξαμε με τυχόν διακοπές κτλ. Πραγματικά άνοιξε όλη την ατζέντα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλη μια ομιλία η οποία κράτησε αρκετά, θα λέγαμε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Όχι τόσο,
1: αλλά και πάλι ήταν αρκετά μεγάλη. Επανέλαβε πάρα πολλά αγαπημένα του θέματα. Κυριάρχησε η αναφορά βέβαια στο Ιράν. Τα 9 λεπτά της ομιλίας του αφορούσαν εξάλλου το Ιράν. Είπε ουσιαστικά ότι έχει δύο επιλογές μπροστά του, ή να το στείλει στην κόλαση ούτε λίγο ούτε πολύ, ή να κλείσει συμφωνία. Άνοιξε και ένα παράθυρο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Βέβαια, θέλοντας να αποσυσχετίσει τα δύο, το εσωτερικό με το εξωτερικό πεδίο, σημείωσε ότι δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος, ότι θα είναι εκεί, στο Λευκό Οίκο, για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ό,τι και να γίνει, no matter what ουσιαστικά.
0: Άρα, με λίγο πολύ φτιάχνει το μετεκλογικό αφήγημα. Αν δεν πάει καλά, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, να πει ότι δεν έχασα εγώ.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι χάσανε. Αυτοί που είχαν κατέβει.
1: Ακριβώς. Και επίσης θέλοντας βέβαια να πει ότι στο Ιράν, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν περάσει ενδεχομένως ένα σώμα του Κογκρέσου και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αν και είναι αυτό πιο δύσκολο, στους δημοκρατικούς, τα πράγματα δεν αλλάζουν όσον αφορά την Τεχεράνη. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ιρανός και η Κουβανή, γιατί χτύπησε πάρα πολύ έντονα και την Κούβα, είπε και τη γνωστή ατάκα που θυμίζει, θα λέγαμε, και μια παλιά ελληνική ταινία, «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός». Λίγο ή πολύ. Αυτό ακριβώς είπε.
0: Λούφα και παραλλαγή. Λούφα και παραλλαγή. Μπαίνει ο λοχαγός μέσα στο τέτοιο και φτιάχνουν τα σφυροδρέπανα που τους έχει πει ο διοικητής για την ταινία, και φεύγοντας φωνάζει «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός».
1: Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο προσωπικά μου ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό όταν το άκουσα, θέλοντας βέβαια να πει ότι η ελευθερία αντίστοιχα θα περάσει την Κούβα, άρα θα έχουμε ανατροπή του καθεστώτος.
0: Στην Κουβά,
1: αυτό όχι το υπονόησε, αυτό το είπε. Κάτι το οποίο βέβαια το έχει ξαναπεί, δεν ήταν και η πρώτη φορά. Και την ώρα βέβαια που έκανε εκείνες αναφορές, και η κουβανική αντιπροσωπεία αποχωρούσε από την αίθουσα.
0: Γενικά είχε πολύ μπεσβιές.
1: Είχε δηλαδή πολλές
0: αντιπροσωπείες ανάλογα με το ποιος ήταν επάνω.
1: Ακριβώς. Έφευγαν
0: ξαναγίνανε.
1: Σίγουρα αυτό που βλέπαμε στο όσο υπήρχαν τα πλάνα και γυρίζει η κάμερα από τον ομιλητή τον εκάστοτε, ήταν ότι δεν ήταν και ποτέ βέβαια γεμάτη. Η αίθουσα.
0: Καλά. Αυτό που λένε στους διαδρόμους και στο περιθώριο είναι η Γενική Συνέλευση.
1: Τα περισσότερα η ουσία ακριβώς εκεί είναι. Μας θύμισε λίγο και το

0: Όχι, Μονρόε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το ανέφερε, αλλά όταν είπε ότι δεν θα δώσει σε καμία ξένη δύναμη πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε. Θυμίζουμε, μιλάμε για τις αρχές, για το 1823, όταν ο τότε πρόεδρος, ο Τζέιμς Μονρόε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί καμία ξένη απεικιοκρατική δύναμη, γιατί τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μόλις βγει από τον δικό τους απεικιοκρατικό αγώνα και είχαν εξαρτοποιηθεί. Δεν θα έχει λοιπόν πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο. Έκανε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση όσον αφορά την ορολογία, θα λέγαμε. Με Αλέξανδρε, διαφώνησε με τον όρο Artificial Intelligence. Δεν μιλάμε για Artificial Intelligence, για τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι κάτι ψεύτικο, ψευδές για τον ίδιο, ναι, όπως είπε. Μίλησε για Super Intelligence, για το SI αντί για το AI. Και φυσικά θύμισε και λίγο εδώ ψυχροπολεμική ρητορική, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν το απόλυτο προβάδισμα έναντι της Κίνας και οποιοδήποτε άλλου. Και δεν φοβάται, παρά τις εκκλήσεις και από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, δεν φοβάται την υπερνοημοσύνη όπως τη χαρακτήρισε, αλλά θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να ασκούν υπεύθυνα, όπως είπε, την ηγεσία τους. Δεν μας προκαλεί επίσης έκπληξη ότι ξεφούλκησε εναντίον του ΟΗΕ, ξεφούλκησε εναντίον της πολυμέρειας, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει ο ΟΗΕ να ακούει τους γραφειοκράτες, οι οποίοι λίγο ή πολύ υποκινούνται από διάφορους αριστερούς παραλυρηματικούς εντός εισαγωγικών τύπους. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος ουσιαστικά θέτει στο προσκήνιο και μετεπιτάσσει στο ζήτημα του διωγμού, όχι πλέον του Ισλάμ, του διωγμού των χριστιανών. Ναι. Το έβαλε πολύ συγκεκριμένα στην ατζέντα. Θύμισε και εδώ πάρα πολλά συγκεκριμένα προτάγματα, τα οποία τα έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Αμερικανό πρόεδρο, και είναι βέβαια και προσφυλή προτάγματα για τη ΜΑΓΑ βάση του. Εν όψη βέβαια και των εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Είχαμε μια συνάντηση χθες Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.
0: Έκανε δύο τέτοιες αναφορές και στην συνάντηση για λίγο που είχε με τον Άντι Μπέρναμ, και κυρίως στη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί έδωσε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Είπε ότι ήταν τρίωροι. Δεν είχαμε βέβαια συνάντηση του ίδιου του Τραμπ. Είναι ερωτηματικό αν θα συναντηθεί με τον Πεζεσιάν, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση, τον Ιρανό Πρόεδρο. Όπως ανέφερε το Άξιος, είχαμε συνάντηση των Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραχτσί. Αυτοί ήταν που συναντήθηκαν. Πολύ συγκεκριμένο είναι το παρασκήνιο και όσον αφορά τις ευρύτερες επαφές του Τραμπ με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Ο λόγος βέβαια είναι πάρα πολύ απλός. Πιθανότατα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει το πράσινο φως από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, εφόσον επιλέξει πάλι να κλιμακώσει. Να έχει δηλαδή την συνέργεια, τη συνεργασία των παικτών στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να πάρει.
1: Μένει να δούμε αν αυτό βέβαια είναι μια πραγματική σκέψη στο μυαλό του Τραμπ, να κλιμακώσει κάποια στιγμή, ή αν είναι αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει, απλά το διατηρεί ως μια απειλή για να δείχνει ότι έχω τη δύναμη και το παιχνίδι στα χέρια μου.
0: Ακριβώς, γιατί δεν παρέλειψε να αναφερθεί εξάλλου ότι πράγματα τα οποία τα έχει πει πάρα πολλές φορές επίσης, ότι έχει εξοντώσει εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι, ότι όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας και ότι το μόνο, λέει, που τους έχει μείνει είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος αγγίζει το 300%.
1: Και των Αμερικανών επίσης το μόνο που έχει μείνει.
0: Και των Αμερικανών ακριβώς. Θέλησε βέβαια να πει και κάποια αρνητικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι το Ιράν ούτε λίγο ούτε πολύ είχε έτοιμο έναν πύραυλο και να ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή θα ήταν ο στόχος. Μίλησε και για την Ιρλανδία. Επίσης, γιατί είχαμε και αυτό μετά
1: τις υπογραφές
0: με την Δανία Πρωθυπουργού. Αφού αναφέρθηκε βέβαια και στα δύο συμβαλόμενα μέρη, κάτι που έχει τη σημασία του και στη Δανία και στην αυτόνομη περιοχή της Ιρλανδίας, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Reuters, όπου είχε δώσει κάποιες λεπτομέρειες νωρίτερα για το τι αφορά αυτή η συμφωνία. Αφορά το άνοιγμα δύο νέων βάσεων. Οπότε, άμα πάρει κανείς το χάρτη της Ιρλανδίας πλέον, θα δει ότι κυκλώνει ουσιαστικά η Αμερική το νησί. Είχε ήδη τη βάση στα βόρειο-δυτικά, τώρα φτιάχνει και μία στο νότο και μία στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά του νησιού, και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα μπορεί να κάνει ουσιαστικά τίποτα, κάποια στρατιωτική εγκατάσταση, κάποια υποδομή ευαίσθητου χαρακτήρα, χωρίς το αμερικανικό πράσινο φως. Και αυτό βέβαια εντάσσεται πάλι στη λογική του δόγματος Μονρόε και στην ασπίδα προστασίας που θέλει να υψώσει η Αμερική και με το χρυσό θόλο. Βέβαια, αυτό έχει σχέση, το οποίο δεν το ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, πάνω από την Αρκτική, αλλά βέβαια και πάνω από το ΝΑΤΟ, για το οποίο ανέφερε ότι πλέον και με αυτή τη συμφωνία, αλλά και με τις δαπάνες που πηγαίνουν στο 5% γίνεται ασφαλέστερο χωρίς να φίδεται και επένων εκείνη την ώρα για τον Μαρκ Ρούτε.
1: Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε καμία εξέλιξη, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, αλλά είχαμε καμία σοβαρή εξέλιξη?
0: Κάποια σοβαρή εξέλιξη όχι. Είχαμε χθες τις αναφορές νωρίτερα πριν ξεκινήσει η ομιλία, πριν γίνει η ομιλία του Τραμπ, ότι θέλει ένα μορατόριο ο Τραμπ όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Τα έχει εξάλλου κατηγορήσει, τα έχει επικρίνει αυτά σε σχέση με τις ενέργειες του Κιέβου ήδη και σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχε και ένα μήνυμα στον Πούτιν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είπε πάρα πολλά για το Ρωσο-Ουκρανικό, η αλήθεια είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε ότι ουσιαστικά οι κυρώσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ, του Μακαρίτη πλέον, του εκλειπώντος γερουσιαστή, έχουν υπογραφεί. Οπότε, εφόσον η Ρωσία συνεχίζει ουσιαστικά να κολυσιεργεί, δεν προχωράει στις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, πλήττοντας περαιτέρω δηλαδή τη ρωσική οικονομία.
1: Ευχαριστώ, Σπύρο, πάρα πολύ για την ανάλυση. Σπύρος Ερμπέτης, το διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr για να δείτε τι τρέχει στον κόσμο. Να είστε ενημερωμένοι. Μην ακούτε τον Τραμπ που λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν και κανένα δυο προβλήματα, θα τα λύσει μέχρι το τέλος της θητείας του.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πατέρας της Soul, 23 Σεπτεμβρίου του 30, ο Ray Charles. Έχασε την όρασή του όταν ήταν παιδί, έμαθε όμως πιάνο, σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπέτα και μουσική γραμμένη στο σύστημα Braille. Πήρε τον gospel από την εκκλησία, το ένωσε με την blues, με την jazz, με την R&B, με το rock and roll και αργότερα με την country και έφτιαξε έναν ήχο τόσο δικό του, ώστε σήμερα θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που γέννησαν αυτού του είδους την μουσική, γέννησαν την soul. Κέρδισε 17 Grammy, ηχογράφησε επιτυχίες σε 7 διαφορετικές δεκαετίες. Γενικά, άφησε ιστορία.

Πολλές και πλούσιες συναντήσεις σε επενδυτικό επίπεδο του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο, στην Νέα Υόρκη, με επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, νέων τεχνολογιών, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης στο ταξίδι που έχει κάνει στην Νέα Υόρκη. Θα δει τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Morgan Stanley, Ted Peek, τον διευθύνοντα σύμβουλο της David Morgan, τον Jamie Dimon, τον πρόεδρο του Institutional Security Group της Morgan Stanley, τον Jeffrey Holtzam, και τον επικεφαλής της MA Power και των επενδυτικών κεφαλαίων της Morgan Stanley, τον Πουλέτη. Θα συναντηθεί επίσης με κορυφαία στελέχη της Citigroup και της ExxonMobil. Έτσι κι αλλιώς είναι και ανοιχτά πολλά επενδυτικά σχέδια. Η ExxonMobil μετέχει και στην πρώτη γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια στα δυτικά της Κέρκυρας. Τον προσεχή Φεβρουάριο σχεδιάζεται να προχωρήσει αυτό. Με επενδυτές είχε πολλές επαφές. Μακάρι να έχουν πάει καλά, μακάρι να έρθουν κεφάλαια να επενδυθούν, γιατί ο στόχος που έχει βάλει η κυβέρνηση είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλός και δύσκολος να επιτευχθεί, να φτάσουμε, σχεδόν να διπλασιάσουμε τις επενδύσεις τη χρονιά που κυλάει, αλλά και την επόμενη χρονιά, με το Ταμείο Ανάκαμψης να μην υπάρχει πια στον ορίζοντα. Άρα τι συζητάμε? Συζητάμε για ένα νέο σχέδιο από την αρχή που πρέπει να κάνουμε για το πού θα βρεθούν τα λεφτά και τα δημόσια κεφάλαια, αλλά κυρίως τα ιδιωτικά κεφάλαια, για να καλύψουν το κενό από το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχει ανοιχτό μπροστά της η Ευρώπη θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής. Συζητιέται ήδη στο Eurogroup, συζητήθηκε στο άτυπο, θα συζητηθεί και στο Eurogroup το προγραμματισμένο που θα γίνει. Δεν είναι μόνο αν μπορεί η Ευρώπη να φτιάξει ένα μηχανισμό ώστε να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος της ενέργειας. Εδώ το συζητάμε, μάλλον θα αργήσουμε πολύ μέχρι να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο ένα είδους ελάφρυνσης, δηλαδή λίγο τα πολύ αυστηρά πλαίσια να χαλαρώσουν για να μπορέσουν να χωρέσουν οι χώρες μέσα παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, αλλά και αυτό δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Αυτό που συζητάνε είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, όπου εδώ γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ των χωρών για το ποιος θα πληρώσει το μαλλί, δηλαδή ποιος θα βάλει τα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια κόντρα που πάρα πολλοί λένε, κάτι μου θυμίζει αυτό, κόψτε τις δαπάνες που έχει η Κομισιόν και τα όργανα για να μείνουν αυτά τα λεφτά στο κορβανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήστε τώρα να αυξήσουμε τα χρήματα που πρέπει να βάλουμε. Αυτό συνήθως το λένε οι πλούσιοι του Βορρά για τα χρήματα που κατά κύριο λόγο τα αξιοποιούν οι λίγο φτωχότεροι του Νότου, όπως και εμείς. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που συνήθως δεν βγάζει πουθενά. Και κάπου εκεί απλά σταματούν. Γίνεται ένας θεωρητικά γενναίος συμβιβασμός που δεν καταλήγει πουθενά στο τέλος. Δηλαδή, απλά είναι μια ανοιχτή συζήτηση που ανακυκλώνεται διαρκώς χωρίς τελικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο Τζον Κολτρέιν. Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε ακριβώς έναν αιώνα ζωής. Ο Άγιος της Τζαζ γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 και το εντυπωσιακό είναι ότι χρειάστηκε μόλις 40 χρόνια ζωής, τόσο έμεινε σε αυτόν τον πλανήτη, τόσο μόνο έζησε και ουσιαστικά μια δεκαετία ως μεγάλος πρωταγωνιστής για να αλλάξει την τζαζ. Δεν σταματούσε ποτέ να ψάχνει, μελετούσε ασταμάτητα, άλλαζε τον τρόπο που έπαιζε, δοκίμαζε καινούργιες αρμονίες και προχώρησε συνέχεια στο επόμενο, έτσι ώστε να αλλάζει συνέχεια τους ήχους με τους οποίους εμφανιζόταν μπροστά στο κοινό του. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 2000 FM.
9: Τι να μένει. Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours.

0: Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message. Tu pourrais d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écaille, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
1: Ένα ψάρι ερωτεύεται ένα πουλί. Ωραία αρχή για μια ερωτική ιστορία, ε. Καταστροφική επιλογή από άποψη συμβίωσης, βέβαια. Αυτή είναι η μικρή ιστορία που τραγούδησε το 1966 η Ζουλία Τιγρεκό, όταν της παρουσίασαν οι δημιουργοί τα καινούργια της τραγούδια. Αυτό το άφησαν για το τέλος. Δεν περίμεναν και πολλά, μάλλον το είχαν για γέμισμα του δίσκου. Η Γκρεκό διάλεξε αυτό το τραγούδι όμως γιατί της άρεσε πάρα πολύ. Το έκανε από τα κλασικά της τραγούδια, τα κλασικά τραγούδια της καριέρας της. Η Ζουλία Τιγρεκό έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2020 στα 93 της. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. Και αυτή είναι η Doors. Η στίχη που έγραψε ο Μόρισον όταν περνούσε μια περίοδο βαθιάς κατάθλιψης μαζί με τον Κρίγκερ. Ανεβαίνουν μια βόλτα στους λόφους και από εκεί ψηλά ο Μόρισον σκέφτεται ότι όταν εσύ αισθάνεσαι ξένος, ξαφνικά όλοι γύρω σου μοιάζουν παράξενοι. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1967 και έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και από τα, από τα πιο κλασικά τραγούδια των Doors. Συζητάμε όλοι για το ότι φαίνεται ότι μπροστά μας είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας ως αποτέλεσμα των πολλών γεωπολιτικών εντάσεων που υπάρχουν και των πολιτικών που υπάρχουν, αλλά και της αλλαγής των συσχετισμών, των πραγμάτων, των νέων τεχνολογιών, των νέων μορφών ενέργειας που υπάρχουν πλέον στην αγορά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Μάντζαρη, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνειδητή του The Green Tank, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά ενέργειας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που σίγουρα είναι μπροστά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει να είναι δύσκολος ο χειμώνας μπροστά μας.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Όπως σωστά το είπατε, έχουμε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές τόσο του αερίου, το οποίο είναι παλιό, δεν ξεκίνησε τώρα, όσο και του πετρελαίου, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αυτές τις επιθέσεις drones στον αγωγό Σαουδική Αραβία.
1: Είναι μια κρίση επάρκειας, κρίση τιμών, κρίση ψυχολογίας, είναι κρίση που προέρχεται από τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά.
2: Πολύ καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση. Νομίζω είναι σε μεγάλο βαθμό, πολύ λιγότερο αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη πολύ μεγάλη κρίση του 22 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι περισσότερο κρίση ψυχολογίας και λιγότερο κρίση επάρκειας. Χαρακτηριστικό είναι το αέριο, ξέρετε. Στο αέριο έχουμε μία άνοδο των τιμών πολύ μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες που έχουμε, σαν Ευρώπη, έτσι, σε αέριο πλέον, είναι σαφώς λιγότερες. Σύνολο. Δεν μιλάω ούτε για LNG ούτε για ρωσικό αέριο. Ανεξάρτητος προέλευσης, έχουμε λιγότερες ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Διότι οι αποθήκες είναι σχετικά άδειες. Δεν συγκρίνουμε τις αποθήκες με βάση το πόσο χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Κοιτάμε μόνο το ποσοστό πλήρως. Και λέμε από τη στιγμή που είναι 65% πόσο είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Πρόβλημα, ανεβαίνουν τιμές. Mm-hmm. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε όλο αυτό.
1: Ναι. Αυτό περνάει στην χρονοδρομπορική κατευθείαν, δηλαδή η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, γιατί συζητάμε για την αποθήκευση, δηλαδή συζητάμε για αυτό το ποσοστό που θέλουμε να έχουμε στην άκρη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν συζητάμε για την παραγωγή θεωρητικά.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, το 2026, να μην σου πείτε Ελλάδα, έτσι, αυτή μας αφορά, είχαμε μία έκρηξη, εκτείναξη θα έλεγα, της καθαρής ενέργειας, ανανεώσιμων ενέργειας και ήλιο νερό. Ταυτοχρόνως όμως διατηρήθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο και η χρήση αερίου, ορυκτού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό πλέον, καταλαβαίνετε, έχει διπλασιαστεί η τιμή προμήθειάς του. Και μάλιστα δεν είναι αέριο το οποίο το καίμε για να παράγουμε ενέργεια για μας. Μία στις 5 κιλοβατόρες το 2026 πηγαίνει να καλύψει ανάγκες γειτονικών χωρών.
1: Ναι.
2: Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Ταυτοχρόνως δεν έχουμε αποθήκευση, δεν έχουμε πάρκες μπαταρίες. Προχωράει πολύ αργά η αποθήκευση στην Ελλάδα. Επομένως, τι κάνουμε, εξακολουθούμε και πετάμε περίσσια ενέργειας καθαρής και φτηνής το μεσημέρι, αντί να την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και να την αποδίδουμε το βράδυ, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης του ακριβού αερίου και άρα και τις τιμές.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η συνολική στρέβλωση η οποία συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Ναι.
1: Ή την εξάγουμε και μετά την επαναεισάγουμε ακριβότερη.
2: Όχι
1: την ίδια ακριβώς, αλλά ναι.
2: Το βασικό είναι ότι χάνουμε τη φτηνή ενέργεια τη δική μας,
1: της
2: χώρας παραγωγής, και το βράδυ που δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια, τι κάνουμε, δεν εισάγουμε. Αν κοιτάξετε μέσους όρους, γενικά είμαστε εξαγωγικοί όλο το 2026 και πολύ. Το θέμα είναι ότι εκείνη την περίοδο καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες και με αέριο, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να αποδώσουμε αυτό που αποθήκες.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι ενώ συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τσακώνονται σε διάφορα μέρη γιατί να μπουν εδώ ανεμογεννήτριες, γιατί να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες. Βλέπουμε να αυξάνονται οι ανεμογεννήτριες, βλέπουμε να αυξάνεται η παραγωγή, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα στον τελικό λογαριασμό. Ούτε στη χονδρική, ούτε για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ούτε για τα σπίτια μας.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρόκειται για τη στρέβλωση που περιέγραψα προηγουμένως. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε πολύ αέριο και δεν έχουμε επαρκή αποθήκευση.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι, ξέρετε, κάτι τεχνολογικά σουρεαλιστικό. Εμείς έχουμε 750 ΜΒ μπαταριών τώρα που μιλάμε. Ναι. Οι ανακοινώσεις είναι για 1,5 GW, δηλαδή διπλάσιο μέχρι το 2027. Και μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 8 μήνες, να είναι πιο ακριβής η Βουλγαρία, μεταξύ 25 και Αυγούστου 26, εγκατέστησε 4.000 ΜΒ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι δηλαδή σαφέστατο αυτό, γιατί η πηγή του προβλήματος των ακριβών τιμών είναι το αέριο. Θέλουμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς 30%, 25% κτλ. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να περιορίσουμε τη χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
1: Ναι. Και είναι αυτό το περίεργο μείγμα του ότι πάντα η τελική τιμή βγαίνει από την ακριβότερη μονάδα. Έστω και αν αυτή είναι μία μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει μια στρέβλωση, υπάρχει ένα λάθος, υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό.
2: Φυσικά υπάρχει λογική. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιήσουν καθαρότερες μορφές για να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
2: Έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα η αγορά και έτσι έχει προχωρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να κάνει κανείς για να περιορίσει αυτή την κατάσταση και αυτή τη στρέβλωση. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε να κάτσουμε να δούμε ακριβώς πόσο αέριο χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Να το βγάλουμε από την αγορά, να μην υπάρχει το κίνητρο να μπαίνουν μέσα για μονάδες οι οποίες δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα για να αποκομίσουμε κέρδη. Θα μπορούμε να παίξουμε μια στρατηγική εφεδρεία. Αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ λιγότερο.
1: Ναι.
2: Να αναπτυχθούν πολύ περισσότερες διμερείς συμβάσεις φτηνής καθαρής ενέργειας, το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολύ ειδικά τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Να αναπτυχθούν οι μπαταρίες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δηλαδή λύσεις μέσα στην αγορά. Δεν είναι το πρόβλημα ο τρόπος τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το βασικό.
1: Γίνονται ήδη κάποιες επενδύσεις για τις μπαταρίες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ενώ τρέχει πολύ η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα η αποθήκευση αυτή. Γιατί είναι τόσο ακριβό, είναι τόσο δύσκολο? Τι?
2: Δεν είναι ακριβό και θα μειώσει τις τιμές σαφώς. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα καύσιμο στις μπαταρίες. Το καύσιμο για τις μπαταρίες ποιο είναι? Είναι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι σαφώς φθηνότερες.
1: Ναι.
2: Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι φθηνότερες. Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι σαφές αυτό και σας λέω το διπλανό παράδειγμα, όχι καμιά Γερμανία, που και αυτή έχει πολλή αποθήκευση, της Βουλγαρίας δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό.
1: Ναι. Με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την αποθήκευση έχουν προχωρήσει?
2: Έχουν προχωρήσει αυτά και μάλιστα τώρα έχουμε το άλλο πολύ μεγάλο όπλο στη διάθεσή μας. Μια νέα υπουργική απόφαση, πολύ καλή πρέπει να πω, για την αυτοκατανάλωση.
1: Ναι.
2: Βέβαια έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, έχει καθυστερήσει 2,5 χρόνια πάγωση η αγορά.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά εκείνη που πρέπει να πέσουν οι πόροι, εκεί πρέπει να πέσει η ενημέρωση, ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι, είτε μόνοι τους, είτε μέσα από ενεργειακές κοινότητες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι που θα θωρακίσει πραγματικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τα νοικοκυριά, από την οποιαδήποτε έκρηξη τιμών.
1: Μπορεί αυτή η νέα γεωπολιτική κρίση που έχει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί είναι η ενεργειακή κρίση, να φέρει πίσω τα σχέδια για την πράσινη ενέργεια, για την πράσινη μετάβαση?
2: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες φωνές, όπως υπήρχαν τέτοιες φωνές και το 2022. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι ολέθριο λάθος. Διότι οτιδήποτε είναι κλιματικά φιλικό αποδεικνύεται στην πράξη από τα στοιχεία, από τα νούμερα και το φθηνότερο. Είναι το πιο οικονομικό. Φυσικά υπάρχουν συμφέροντα που θα θέλουν να είμαστε εξαρτημένοι στο δίνεκες από τα ορυκτά καύσιμα, από ακριβά ορυκτά καύσιμα. Το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον είναι να πάμε προς τις κλιματικά φιλικές λύσεις.
1: Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο που πια δεν είναι η δεκαετία του 70 ή η δεκαετία του 80 που το πετρέλαιο ήταν το 90% της αγοράς, ή αν όχι το 100% της αγοράς. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Παρόλα αυτά, παρά τις πολλές εναλλακτικές, συνεχίζουμε να ζούμε το ίδιο δράμα και ίσως χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι σε αναλογία ό,τι χειρότερο έχουμε περάσει σε ενεργειακή κρίση, σε επίπεδο τιμών τουλάχιστον.
2: Σε προδοτημόν το μεγαλύτερο περάσαμε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι τιμές του αερίου πήγαν 300 ευρώ μεγαβατόρα. Τώρα είμαστε στα 80 ευρώ μεγαβατόρα, ενώ προκρίσιμα στα 35. Mm-hmm. Έχουν διπλασιαστεί τα πράγματα. Δεν είναι όμως η ίδια κλίμακα.
1: Σε συνδυασμό εννοώ ότι είναι πολύ ακριβό και το πετρέλαιο, είναι πολύ ακριβό και το φυσικό αέριο. Ναι, σε συνδυασμό εννοώ. Ναι.
2: Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο είναι υποτιμημένο. Η ενημέρωση. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών, ειδικά στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει τις λύσεις που υπάρχουν. Ναι. Και εδώ υπάρχει ευθύνη σημαντική της πολιτείας. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό το οποίο καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει από ένα σύστημα αυτοκατανάλωση. Είτε σας λέω ενεργειακή κοινότητα, είτε μεμονωμένο. Και έχει και εξηλεκτρισμένη θέρμανση. Δηλαδή, δεν έχει πετρέλαιο θέρμανση, έχει heater conditions, είτε έχει αδειά θερμότητα. Πόσο πιο θωρακισμένο είναι από ένα άλλο που δεν τα έχει αυτά.
1: Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με μια κεντρική πολιτική που δεν θα εξαντλείται στο βγάζουμε προγράμματα για να πάρει κάποιος ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα καινούριο, ηλιακό θερμοσύμφωνα καινούριο. Σωστό. Αλλά ενημερώνουμε. Εγώ έλεγα ότι γιατί ας πούμε αυτά τα προγράμματα που είναι για τα σπίτια να μην ακολουθούνται και από μηχανικούς που θα έρθουν στο σπίτι τους και να θα δουν τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις, έχει αξία να βάλεις ένα θερμοσύμφωνα μόνο του ή μία αντλία θερμότητας, ή πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι σου για να δεις πραγματικά αποτελέσματα.
2: Πολύ καλές ιδέες δεν εφαρμόζονται δυστυχώς και ξαναγυρίζω στο θέμα της ενημέρωσης. Θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό. Το 60% περίπου, 6 στα 10 νοικοκυριά, έχει στη διαλεκτική ενέργεια πράσινο τιμολόγιο. Τα πράσινα τιμολόγια είναι τα πιο ακριβά.
1: Ναι.
2: Γιατί κανένας δεν έχει εξηγήσει τα χρώματα στους πολίτες. Τόσο απλό.
1: Ναι. Και φάνηκε και πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους να πούνε ότι πού θα αλλάζω, πού θα πηγαίνω. Ωραία, συνήθως.
2: Είναι λογικό. Είναι πολύ λογικό. Ταλαιπωρία σε αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ λογικό. Αν και είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί άλλαξα πολύ πρόσφατα.
2: Είσαστε τυχερός. Τιμολόγιο. Δεν είναι ενιαία, αν θέλετε, η διαδικασία για όλους τους παρόχους.
1: Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή πλατφόρμας, θα μπαίνεις μέσα και απλά θα επιλέγεις ότι εγώ είμαι σε αυτόν τον πάροχο και πες μου τι μπορώ να κάνω σε σένα για να το αλλάξω, για να είναι πιο εύκολο. Μέχρι τώρα λειτουργούμε στην κρίση και στην ακρίβεια με επιδοτήσεις στο ρεύμα, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο. Υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουμε πιο δραστικά που να μην είναι και πάρα πολύ ακριβό.
2: Βέβαια. Αυτά είναι μήμετρα. Νομίζω είναι σαφές. Mm-hmm. Έχει γίνει πρόοδος. Θέλουμε να μην είμαστε ισοπεδωτικοί σε σχέση με την προηγούμενη κρίση της Ρωσίας, που ήταν μόνο επιδοτήσεις. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για 1,5 χρόνο για διαθροτικά μέτρα. Τώρα αρχίζουν και δίνονται κάποιοι πόροι. Χρειάζονται περισσότεροι και χρειάζεται, ξαναλέω, ενημέρωση στους πολίτες να ξέρουν τι υπάρχει και έξω. Πόσοι πολίτες αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τη νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση που μπορεί να εφαρμοστεί από 1η Νοεμβρίου.
1: Mm-hmm.
2: Να πάνε να εγκαταστήσουν, για παράδειγμα, φτηνές λύσεις, εγώ σας λέω, και όχι για το 100% φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τους. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Και χρειάζεται μια πολύ συστηματική ενημέρωση. Δεν αρκεί μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, μια ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται πολύ παραπάνω να φτάσουν οι λύσεις, πραγματικές λύσεις που θα μειώσουν το κόστος στους πολίτες.
1: Γιατί σκεφτείτε τώρα ένα άνθρωπο που δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό, να του λένε ότι θα βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και θα παράγεις ρεύμα μόνο σου. Και, δηλαδή μπορεί να του φαίνεται και βουνό όλο αυτό το πράγμα.
2: Βουνό φαίνεται, ακούγονται ακόμα και έξυπνοι μετρητές οι οποίοι θα μειώσουν τους λογαριασμούς αν συνοδευτούν από πορτοκαλί τιμολόγια. Δεν έχουμε πορτοκαλί τιμολόγια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Λέει, η τεχνολογία έχει έρθει, οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα και οι υπουργικές αποφάσεις υπάρχουν. Δεν φτάνουν καθόλου στον κόσμο.
1: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Μαντζάρη, αν σας ζητούσαν ένα μέτρο, δύο μέτρα για άμεση, όχι επίλυση, αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα να διορθώνουμε κάποια πράγματα, τι θα ήταν?
2: Αν μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, το βασικό μέτρο, η βασική μου μέρημνα θα ήταν το η μείωση της κατανάλωσης αερίου. Τόσο για εγχώριας ανάγκες, και θα περιόριζα πάρα πολύ την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε από ακριβό αέριο για κάλυψη γειτονικών χωρών, και αυτό επιβαρύνει την ελληνική χοντροπορική αγορά. Και θα επιτάσσει να ταυτόχρονα, προς την ίδια κατεύθυνση και όλο αυτό, τις μπαταρίες. Επίσης, θα έπρεπε να διοχετεύσουμε περισσότερους πόρους στα συστήματα αυτοκατανάλωσης.
1: Σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζαρη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνιδρυτής του The Green Tank, για το πώς μπορούμε να λύσουμε, όχι σε βάθος 20 ετίας και 50 χρόνων κτλ., αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα και να δούμε και γρήγορα τα πρώτα αποτελέσματα. Σήμερα έχει γενέθλια το αφεντικό. Το boss, ο Bruce Springsteen, έχει γενέθλια, γίνεται 77, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το Bruce είναι Patti Smith. Το έδωσε στην Patti Smith, το κυκλοφόρησε το 78 και της έδωσε έτσι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Σίγουρα ένα το τραγούδι που την έμαθε το ευρύ κοινό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Υποδεχθήκαμε μουσικά σήμερα το φθινόπωρο. Είπαμε, φθινοπωρινή ησημερία. Επίσημα τέλος το καλοκαίρι. Επίσημη έναρξη του φθινοπώρου. Και είναι και εντελώς φθινοπωρινό. Έξω βρέχει, ο ουρανός είναι γκρίζος. Η κίνηση στους δρόμους είναι απελπιστική από ό,τι καταλαβαίνω από το χάρτη, αλλά και από ό,τι βλέπω από τους... από το παράθυρο έξω εδώ στην Συγκρού και από τις φωτογραφίες που στέλνετε μπλοκαρισμένοι στον Κηφισό. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι πολύ δύσκολος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι και την Ιερά Οδό σχεδόν έχει πολλή κίνηση, μέχρι και την Πετρουράλη μπορώ να σας πω πλέον ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις από Κάντζα έως Κηφισίας, από 20 έως 30 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού, καθυστέρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι πια και τον Σκαραμαγκά πας Σημειωτών, το ίδιο και η Σχιστού που είναι εξαιρετικά δύσκολη, η Συγκρού έχει φτάσει στην Αγίας Φωτεινής πλέον η κίνηση, από εκεί ξεκινάει η κίνηση, δύσκολη εθνική αντιστάσεως κατά κόκκινη όλη και η Λιουπόλεως μετά στη συνέχεια είναι πολύ κόκκινη. Ο περιφερειακός στον Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Δύσκολη και η Κηφισίας ξεκινώντας από τη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Εκεί λίγο στον Ευαγγελισμό σπάει και μετά ξαναξεκινάει η κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι στην πραγματικότητα. Και από το Χαλάνδρι μέχρι και το Γυροκομείο, μέχρι και την Πανόρμου έχει κίνηση. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σε όλους τους δρόμους γύρω-γύρω. Οπλιστείτε με υπομονή. Ακούτε παραπολιτικά, έρχεται ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Ακολουθεί η Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Εμείς σας αφήνουμε με Ελευθερία Ραμιντάκη και τις αρχές του φθινοπόρου. Καλημέρα, πάτε ομπρέλα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. 2000 FM.

0: καλά τώρα, δεν είναι το καλύτερο που μας έβαλε. Ο Πανούλης μας εδώ πέρα. Ευχαριστούμε που μας έφτιαξε τη μέρα. Εκεί που ήμασταν, λέμε, στη Μουτζούφουλα με τη Μαυρίλα, με το να ψάχνουμε μια ώρα να παρκάρουμε. Ήρθε και μας λέει
1: κατά ένα. Και Πολαρόιντ τότε είναι και ακριβώς.
0: Ήρθε κατά ένα πλατή μας, λέει, έχει κίνηση τον Κυφισό. Τι λες, βρε Κατερίνα. Έχει κίνηση πολύ, λέει όμως.
1: Μόνο το σεβασμό, Ιέρη Πανάγου ήρθε.
0: Α, Ιέρη Πανάγου, συγγνώμη. Εδώ μπερδεύω και εγώ, τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο Παπακοσταντίνο που ακούγαμε, δεν ήταν. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, ο άλλος μπέρδεψε το exit poll με την Polaroid και εγώ τα κορίτσια μας, τι να κάνω. Λοιπόν.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Πάνος Χάλαρης. Και Φάτος. Λοιπόν.
1: Φτιάχνει εδώ καιρός πάνω, βλέπω σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι βροχές.
0: Εντάξει, Σεπτέμβριος πάμε προς τα τέλη του πια, άμα δεν χαλάς και το καιρό.
1: Δεν το συζητάμε, απλώς πληροφορούμε.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις και πολύ καλά κάνεις. Κίνηση τώρα θα μας την πει σε λίγο, να μην λέω λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Θα έχουμε τον φίλο μας, τον κύριο Κείμενα Λογοθέτη, να μας την πει αναλυτικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να πω μόνο για εσάς που είναι πέντε συγκρού, κουράγιο, υπομονή, δύναμη και φυσικά να ξανατροφή μαζί σας, γιατί θα αργήσετε να φτάσετε στο κέντρο.
1: Θα σου υπόλοιπα... κοντά κάνετε ένα διάλειμμα, ελάτε από εδώ και.
0: Κεράσουμε τα.
1: Εκεί θα τα μάξει, δεν φεύγουν.
0: Εκεί που θα το βρείτε. Λοιπόν, δεν θα γελάξει η θέση.
1: Εμείς γελάμε, αλλά αυτοί που είναι μέσα τώρα.
0: Και εμείς είμαστε κάθε μέρα. Μετά, εγώ θα φύγω, θα πάω στα Νέα Βρυλίσια. Πάνω στην Κυφισό θα φάω δύο ώρες για να πάω στα Βρυλίσια. Πιο εύκολα φτάσω στη Λαμία από το να φτάσω στα Βρυλίσια. Σε μια κανονική μέρα, λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα είναι Βρυλίσια, Μαρούση ή κάτι άλλο, γιατί τα βόρεια δεν ξέρω καθόλου. Αλλά κάπου εκεί. Ένα φορτηγό έπεσε στην Ιερά Οδό σήμερα.
1: Βρυλίσια
0: είναι εκεί. Ναι, ναι. Ένα φορτηγό έπεσε, είναι σύνορα λέει, με το Μαρούσι, αλλά είναι Βρυλίσια, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και φαίνεται γιατί δεν έχει τετραόροφα ή πενταόροφα και έχει μόνο μονοκατοικίες. Ένα φορτηγό έπεσε στην Ιερά Οδό σε τρούπα. Τρούπα λέει, πόσο μεγάλη ήταν αυτή η τρύπα και έπεσε το φορτηγό μέσα.
1: Φαντάσου.
0: Εντάξει, ήταν βαρύ. Το φορτηγό.
1: Έχουν τρύπες οι δρόμοι.
0: Έχουν, ναι, εντάξει. Και θέματα σοβαρά τα λύσανε ή το μαζέψανε από το φορτηγό. Χθες

0: τελευταίο οργασμό.
1: Είπα όχι.
0: Είπαν όλοι όχι.
1: Βέβαια. Τι θα λέγανε. Θα λέγανε. Αστείευεσαι.
0: Αστείευεσαι.
1: Εμένα.
0: Αυτό.
1: Εμένα. Τι λες τώρα. Εγώ είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας στείλετε ένα μήνυμα που να διαβάσουμε για το τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε. Χαρά στο κουράγιο σας όπου και να είστε, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές. Και
0: κυρία Ελένη Τάγκα.
1: Στο 2-11-10-80-8-80, Κατερίνα Πλατή, πάμε στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε και Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά που θα ακούσετε επίσης. Έχουμε και φρέσκα. Πώς το λένε, ζεστά.
0: Ο κύριος Τσίπρας ακόμα στον Sky.
1: Είναι στο Sky. Η Ελλάς δεν θέλει επαγγελματίες πολιτικούς. Βλέπω στο δίπλο που παίζει.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιος να το λέει, άγιε.
0: Λοιπόν. Αν δεν το πάρει και φέτος, λέω Παναδημιακός το πρωτάθλημα, πότε θα το πάρει. Είπε, έχουμε και καλή ομάδα. Έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη. Εμείς μπήκαμε μέσα μετά. Θα ενημερωθούμε στην πορεία για ό,τι συμβαίνει. Ναι. Και Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στο σκίτσο στην Καθημερινή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χτυπάει το χέρι στο, τη γροθιά στο τραπέζι στον Αυλονίτη. Δηλαδή, ρε Αυλονίτη, λέει, θες συνεργασία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βαρουφάκη, τον Κασελάκη, τη ζωή, τον Λαφαζάνη. Κάνει το σηκώνει το χέρι πάνω στο ΟΠ, λέει ο κύριος Αυλονίτης. Λαφαζάνη, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Δεν έχω περάσει. Πώς σου φαίνεται.
1: Καλό. Πετρουλάκης έχει χιούμορ.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον
0: και,
1: το ενδιαφέρον και όχι χιουμοριστικό που θα πω είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται από την άλλη πλευρά να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, που κάθε μέρα το κατηγορούν για το ότι χρωστάει 450 εκατομμύρια όπως και η Νέα Δημοκρατία, και είναι και σωστό να το κατηγορούν λάθος στις τράπεζες και δεν απλέσπονται το χρέος του, και είναι το κόμμα το οποίο φέσωσε τις τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πειράζει, να συνεργαστούμε με το κόμμα που φέσωσε τις τράπεζες. Αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, έτσι. Λοιπόν,
0: Δημοκρατία τι, και αυτή έχει.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Αφορά την Δημοκρατία, γι' αυτό το είπα. Και ναι, πιο εύκολα συνεργάζονται δύο κόμματα που έχουν φεσώσει και τα δύο τις τράπεζες.
0: Την άλλη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα. Σας το λέγαμε από την Δευτέρα ότι υπάρχει ένα θέμα.
1: Όχι την Πέμπτη, όχι αύριο.
0: Όχι. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα θέμα με τις συζητήσεις που γίνονται με τα δηληστήρια. Ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του, Big Mouth, στο Power Game, λέει ότι θα υπάρχουν και συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Βαρτινογιάννη και τον κύριο Λάτσι για να υπάρχει μια συμφωνία, και ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από εκεί για τις προτάσεις που έκανε ο Τσίπρας χθες για τα κέρδη. Το σημειώνουμε, πάντως τα μέτρα πάνε την επόμενη
1: και
0: εβδομάδα.
1: Και το 22 και το 24 που επιβλήθηκαν οι έκτακτες εισφορές, υπήρχε δυσαρέσκεια από τα δηληστήρια, διότι η επιχειρηματολογία ήταν ότι αυτό δημιουργεί θέμα στην ελεύθερη αγορά, στους μετόχους μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο η ιδιοκτησία αυτό, γιατί όντως έχουν μετόχους αυτά τα μαγαζιά. Έχουν το βασικό μετόχο, βέβαια, έτσι, αλλά έχουν και μετόχους.
0: Από Δευτέρα λοιπόν οι ανακοινώσεις, αλλά μην περιμένει να είναι στον δρόμο.
1: Τι?
0: Δεν με περιμένει, λες και είναι στον δρόμο.
1: Βέβαια, Κίμων. Κύριος Κίμων, λογοθέτης, που νομίζω η πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας αυτή τη στιγμή για όσους μας ακούν στα αυτοκίνητα. Κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δύσκολο πρωινό και σήμερα, βροχερό, και είδαμε όπως και χθες ότι πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία. Είχαμε ήδη δύο συμβάντα το πρωί και στην Αλίμου Κατεχάκη. Είχαμε μία σύγκρουση οχημάτων που δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στην περιοχή του Βύρωνα. Και στο Κηφισό, στην περιοχή των Πατησίων, είχαμε επίσης ένα κινητοποιημένο όχημα το οποίο προκάλεσε αρκετές δυσκολίες. Ο Κηφισός, ο οποίος δεν κατεβαίνει αυτή τη στιγμή, σχεδόν από την Κηφισιά μέχρι και το Ρέντι, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά, και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντίστοιχες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έχουμε κίνηση από την περιφερειακή Μητού μέχρι τη Δική της Πλακεντίας. Δύσκολη και η Λεωφόρος Αθηνών προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς είναι όλο στα κόκκινα περιμετρικά του λιμανιού, Κόνονος, Ομιλίδους, Κυλίτσι. Στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, Πατησίων, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βάρης Κοροπίου, πολλά προβλήματα. Ποσειδώνος, κίνηση στο ύψος του Αλίμου. Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα. Λεωφόρο Φιλής και η άνοδος του Σκιστού, πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Και εδώ να πούμε ότι η βροχή πράγματι μας ταλαιπωρεί όλους. Κάποιοι όμως εποφελούνται τη βροχή για να ρίξουν απόβλητα στον Κηφισό. Είδατε το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Απόβλητα της βιομηχανίας. Απόβλητα της βισκόντα.

0: βιομηχανίας Παπαδόπουλου.
1: Μακάρι να έχει μπισκότα.
0: Ναι, θα ήταν καλό. Θα τρώγανε και τα ψάρια. Έριξε 16 κυβικά απόβλητα μέσα στον Κηφισό. Όχι, όχι η εταιρεία Παπαδόπουλος, η εταιρεία που συνεργαζόταν, η εταιρεία Καρατζά. Αυτή η εταιρεία λοιπόν πήγε ο οδηγός και έριξε 16 κυβικά. Εντοπίστηκε από την ελληνική αστυνομία, οδηγείται στον εισαγγελέα τώρα στις 12 η ώρα μαζί με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων που είχε το φρεάτιο που έπεσε μέσα. Αλλά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί αυτός έγινε αντιληπτός. Σκεφτείτε πόσα δικαιοφόρα
1: θα σας ρωτήσω. Πόσες φορές ίσως το έχει ξανακάνει. Ένα. Πόσοι άλλοι το ξανακάνουν έτσι, και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί θα είναι και άλλοι σίγουρα. Και όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στη θάλασσα.
0: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα τώρα πάνω σε αυτό. Παλιότερα, θυμάστε τα φορτηγά, ο αχόρταγος που πήγαιναν και μαζεύαν τα λίμματα, τα φρεάτια. Όσο λοιπόν επεκτείνεται το δίκτυο και δεν υπάρχουν πόθροι, αυτά τα οχήματα έχουν αλλάξει αντικείμενο και μεταφέρουν παράνομα, απόβλητα, και κανένας δεν μπορεί να ελέγξει εύκολα το τι θα κάνει. Ακριβώς, τα ποθρατζίδικα έχουν μετατραπεί σε οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα. Και πάνε στο Κηφισό. Και το σημαντικό είναι για να δείτε ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Την ίδια ώρα που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έριχνε τα απόβλητα στον Κηφισό, κάποιοι άλλοι εθελοντές στην Κηφισιά καθάριζαν τον Κηφισό.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα με την ιστορία αυτή και σε πολύ κόσμο ακόμα. Συμβαίνει εδώ στην Καλλιθέα, συμβαίνει και στο Παλιοφάλιρο που μένω και θα συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Έχει έργα σε εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτή τη στιγμή. Οπτική ασύνεση είναι, ωραία. Έχουν κλείσει, κύριε λογοθέτη, δεν ξέρω εγώ πόσους δρόμους με κορδέλες αρχικά. Και τώρα το καινούριο κόλπο είναι βάζουν και. Γιατί τις κορδέλες, εντάξει, αλήθεια είναι πως πολλοί δεν τις σέβονται. Βάζουν και πλαστικά μεγάλα, πορτοκαλί. Λοιπόν, έχουν κλείσει τεράστια κομμάτια δρόμων, στα οποία τα έργα κάποια στιγμή θα γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Δηλαδή, έχουν κλείσει κομμάτια στα οποία τα έργα θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εδώ τουλάχιστον που είμαστε εμείς, για να βρεις απαρκάρεις πρέπει να έχεις μέσο Μητροπολίτη, δεν ξέρω, ή τον κύριο απευθείας.
0: Το συγκεκριμένο θέμα
1: πραγματικά. Τι ντροπή είναι αυτή. Βάζουν κορδέλα 9 με 25 Σεπτεμβρίου για να κάνουν έργα μία μέρα.
0: Το συγκεκριμένο θέμα το έχω αναλύσει, γιατί είχα και εγώ μένω στην Καλλιθέα πολύ κοντά στο σταθμό και το έχω βιώσει αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι. Έχουν πραγματικά κλείσει όλους τους δρόμους.
1: Εντάξει, δεν δουλεύουν και σήμερα, γιατί βρέχονται έτσι.
0: Όχι, ναι, και όποτε θέλουν σκάβουν, όποιο δρόμο θέλουν, έχουν παρατήσει τα μηχανήματα, τις οπτικές ίνες σε μια περιοχή που όντως δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Θέλεις Μητροπολίτη, όπως πολύ σωστά είπατε, για να μπορέσεις να παρκάρεις. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουν διαλύσει κυριολεκτικά το οδικό δίκτυο. Οι τομές αυτές είναι απαράδεκτες, η αποκατάσταση είναι πρόχειρη και μάλιστα πολλές μέρες τις αφήνουν ανοιχτές. Δηλαδή σκάβουν, ανοίγουν μια διατομή 15-20 εκατοστά και το αφήνουν ανοιχτό αδιαφορώντας αν πέσει κάποιο αυτοκίνητο, αν πέσει κάποιο μηχανάκι μέσα.
2: Νομίζω, Κίμωνα, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα ρεπορτάζ γιατί πραγματικά συμβαίνει και ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Και αύριο μεθαύριο να το παρουσιάσουμε.
0: Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Εδώ είναι το βασικό. Ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αυτές οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να σκάβουν όπου γουστάρουν κυριολεκτικά.
2: Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Η νομοθεσία.
1: Δεν παίρνουν άδεια από κάποιον για να κάνουν έργα. Από το Δήμο δεν παίρνουν άδεια για να κάνουν έργα.
0: Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ένας προγραμματισμός και λένε ότι αυτός ο δρόμος θα συντηρηθεί τότε. Όσοι έχετε σκοπό να περάσετε δίχτυα, οπτικές ίνες, αποθετεύσεις, φυσικά αέρια, νερό, ρεύμα, οτιδήποτε. Πρέπει μέχρι τότε. Μετά δεν γίνεται. Εδώ στο Μενίδη, στη λεωφόρο Καραμαλή, έπεφτε η ασφαλτός και πριν προλάβει να στεγνώσει, την ίδια μέρα που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία, είχε πάει η ίδια εταιρεία και έκοβε από πίσω τη ζεστή ασφαλτό. Δηλαδή τη μέρα που πέφτει. Δεν υπάρχει πρόγραμμα εδώ γιατί υπάρχει αδιαφορία. Και τελικά τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών, καταστρέφοντας το δικό μας δίκτυο.
1: Μάλιστα.
2: Θα το ψάξουμε πάντως αλήθεια, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι θέλεις να κάνουμε. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι το κόμμα Σαμαρά θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, που δείχνει ότι το οποίο και εγώ το πιστεύω ότι θα πλήξει ένα κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει για δεύτερη φορά αυτό που έκανε για μένα τουλάχιστον το 1995 με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όσοι είναι πιο παλιοί το θυμούνται. Λοιπόν, Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε στη διαγραμματάκι. Πάμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Απογευματινή. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Στέλιος Πέτσας, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα σας, κύριε Πέτσα.
12: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
13: Καλημέρα.
12: Εμείς. Να σας πω τώρα, θέλαμε να σχολιάσετε τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τη συνέντευξη, δεν την έχουμε δει. Θα σας κάνουμε μια ερώτηση στο τέλος. Πάμε λίγο και στα δικά σας. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ήθελα να σας ρωτήσω, αρχή, αν τελικά υπάρχει θέμα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν συμφωνείτε, αν μπορεί να γίνει δηλαδή.
13: Φυσικά και συμφωνώ και είναι κάτι το οποίο το έχω προτείνει πάρα πολύ καιρό πριν. Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων, ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους, τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Ένα από τα εργαλεία που θεωρώ εγώ ότι είναι το καλύτερο είναι η μείωση των φόρων. Άρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν ούτως ή άλλως από τον κοινοτικό κανονισμό, θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί και στο συνέδριό μας και στο οικονομικό επιτελείο εδώ και μήνες.
11: Για παράδειγμα. Τώρα με ρωτάω γενικό για τα μέτρα. Ναι. Το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να. Που πρότεινε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι και ο ίδιος συμφωνεί ότι θα μπορούσε να γίνει. Εσείς πιστεύετε, είστε οικονομολόγος, τα ξέρετε τα νούμερα, ξέρετε τους αριθμούς πολύ καλά. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει. Είπε πολύ κάτω από το 1,75 ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν φαντάζομαι ότι έχει στο νου του το 1,40, δεν το ξέρω όμως.
13: Κοίταξε, καταρχάς να είμαστε καθαροί.
14: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
14: 2000 FM.
13: Γενναία, κάποια δραστική επίσης, παρέμβαση από την κυβέρνηση.
11: Μια που, λέμε για σούπερ, μια που λέμε για σούπερ μάρκετ. Ωραία είναι η συμφωνία κυρίων, αλλά είναι συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν είναι καμία δέσμευση. Θέλω να πω, υπάρχει δέσμευση. Αν οι σούπερ μαρκετάδες πούνε σε ένα μήνα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, εγώ δεν μπορώ να διατηρήσω αυτή τη συμφωνία κυρίων και θα ξαναγυρίσω πίσω και θα αυξηθούν προϊόντα. Και πια ο κόσμος στενάζει, έτσι. Ο μισθός δεν φτάνει για πολύ κόσμο μέχρι τις 20 του μηνός και τελειώνει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί μιλάμε ξανά για συμφωνία κυρίων, όχι για.
13: Αυτό σας είπα, για δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας, το οποίο θα αποκλιμακώσει τις πιέσεις που έχουν όλοι στην αλυσίδα. Είτε των τροφίμων είτε των συσκευασμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να συγκρατήσουμε λίγο τις τιμές. Το κόστος της ενέργειας για μένα είναι κομβικό, γι' αυτό θα επιμείνω στην πρώτη λύση που είπα, δηλαδή μια δραστική παρέμβαση με συνδυασμό εργαλείων, κυρίως τη μειωσιωτικού φοροκατάνωσης, στοιχευμένες επιδοτήσεις και συμφωνία με τα δηληστήρια.
11: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό ή θες να ρωτήσω κάτι οικονομικό?
12: Όχι, πολιτικό.
11: Οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλάμι υπάρχουν, κύριε Πέτσα.
13: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων, πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν μια ημέρα δημοσιότητας όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και γίνεται κάποια συζήτηση, ή όταν έχουμε κάποιο επεισόδιο, ας πούμε, θερμόμενα αναρτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά, που με ρωτάτε, πιστεύω ότι. Γιατί έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
12: Αλλάζοντας και όποιον χρειαστεί, όποιον κρίνει ο ίδιος.
13: Φυσικά.
12: Μάλιστα. Είτε είναι υπουργός είτε όχι, φαντάζομαι, έτσι, για παρακάτω.
11: Να κάνω ένα βήμα ακόμα την ερώτηση. Γιατί εντάξει, είπατε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη στη διοίκηση και λοιπά, αλλά αυτά τα στελέχη στη διοίκηση δεν έχουν το δημόσιο λόγο που έχουν οι υπουργοί και οι υπουργοί.
13: Ένα γενικό γραμματέα όμω επηρεάζει καθημερινά την
11: ιστορία
13: ενό υπουργείου.
11: Υπάρχουν υπουργοί που με τη δημόσια παρουσία του και το δημόσιο λόγο του βλάπτουν αυτή την περίοδο τη κυβέρνηση?
13: Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα γίνεται λίγο προσωποποιημένο και εγώ δεν θέλω να το κάνω.
11: Για συγκεκριμένο, ρώτησα γενικά. Γενικά ρώτησα.
13: Αν δείτε ομιλίες δικές μου στο κομματικό μας ακροατήριο, δηλαδή σε κομματικές συγκεντρώσεις, βλέπω τρία προβλήματα εγώ. Mm-hmm. Και δεν διστάζω να τα πω και δημόσια. Το ένα είναι πολιτικές, το δεύτερο συμπεριφορές και μετά παροχές. Τα χρήματα πάνε στο τέλος. Ο κόσμος έχει προβλήματα, το ξέρουμε. Άρα συμπεριφορές και πολιτικές επιλογές είναι καθοριστικές. Από εκεί και μετά, όταν μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία, η κοινωνία έχει ανοιχτά τα αυτιά της και ακούει.
12: Ναι, μας διευκρινίστε λίγο τι σημαίνει πολιτικές επιλογές και τι σημαίνει συμπεριφορές.
13: Ναι, κοιτάξτε, σας λέω για παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα μία και έξω για να τα συνδυάσω και τα δύο. Mm-hmm. Το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών μας κόστησε πάρα πολύ στις ευρωεκλογές και συνεχίζουμε να το κουβαλάμε. Ήταν μια πολιτική επιλογή που συνοδεύτηκε με συμπεριφορές όπως οι φωτογραφίες, τα θεωρία ή σε εκδηλώσεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που πλήγωσαν τη βάση μας. Εγώ αυτά συμπυκνώνω σε ένα παράδειγμα το οποίο έχει φωτογραφίες, έχει ιστορία και έχει συζητηθεί. Τέτοια υπάρχουν και άλλα σε άλλες πτυχές της καθημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, για τέτοια θέματα πρέπει να γίνεται μια γνήσια συζήτηση, αυτοκριτική όπου χρειάζεται, επεξήγηση όπου χρειάζεται, ώστε να προχωρούμε ενωμένοι. Αλλιώς ο κόσμος δεν ανοίγει. Ενώ ο κόσμος της παράταξης που μας στήριξε το 19 και το 23 δεν ανοίγει τα αυτιά του σε αυτά τα σωστά που έχουμε να κάνουμε ή στα πολύ σημαντικά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.
12: Αυτό το θέμα με το γάμο ομόφυλων ζευγαριών μπορούσε κατά τη γνώμη σας να πάρθει πίσω?
13: Όχι, νομίζω είναι λάθος να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Θα δημιουργήσει ξανά μια ισοστρέφεια και διαρροές και προς τις δύο πλευρές. Απλώς επισημαίνω ότι όταν υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να μην ήταν στην κατεύθυνση στην οποία ήταν η επιθυμητή, θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να γίνεται αυτοκριτική και να πηγαίνουμε παρακάτω. Αλλιώς φαίνεται σαν να είμαστε επιφανειακοί στην ανάλυση μας.
12: Μάλιστα. Και ανησυχεί τα τελευταία ερώτηση στα δεξιά από τον κύριο Σαμαρά, από το κόμμα.
11: Ο κύριος Τσίπρας μόλις είπε στο Sky, τίτλο διάβασα, δεν τον άκουσα, ότι. Και μου έκανε εντύπωση που το λέει εκείνος, το λέει και ο ίδιος δηλαδή, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και δεν θυμάμαι και τι άλλο είπε. Πάντως είπε κάτι το οποίο εντάξει. Δεν είναι, εγώ δεν περίμενα να ακούσω από τον κύριο Τσίπρα, για να είμαι ειλικρινής. Σωστό είναι, δεν είναι λάθος αυτό που είπε. Απλώς.
13: Ο κύριος Τσίπρας κάνει καλό στον Κυριάκο το Μητσοτάκη και ο κύριος Σαμαράς κάνει κακό στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, αν με ρωτάτε. Ο κύριος Τσίπρας κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, γιατί συσπηρώνει τη βάση μας, γιατί είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την καταστροφική του διακυβέρνηση 15-19. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα, το οποίο σίγουρα θα μας πλήξει την παραδοσιακή μας βάση και δεν εννοώ στην γκρίζα ζώνη των σημερινών δημοσκοπήσεων, παίρνουν σαν βάση τους ανθρώπους που μας ψήφισαν το 2023. Ναι. Κάποιος λοιπόν που σήμερα έχει δεύτερες σκέψεις έχει μια νέα επιλογή από έναν άνθρωπο που μάλιστα που έχει κάνει πρωθυπουργός, άρα τον έχει ψηφίσει σε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, Δεν πρέπει να αθελοτυφλούμε, σίγουρα θα μας πλήξει. Το θέμα είναι αν θα μας πλήξει καθοριστικά στο στόχο που έχουμε για την αυτοδυναμία. Πιστεύω πως όχι. Αν αντιμετωπίσουμε το τρίπτυχο που θα είπα πριν.
11: Πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Το τρίπτυχο που είπα πριν είναι πολιτικές συμπεριφορές. Παροχές, το λέω έτσι με τίτλο. Παροχές σε μια περίοδο που έχουμε τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
13: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
11: Πάντα ο κύριος Πέτσας είναι άνθρωπος που μιλάει. Τα λέει.
12: Τη γνώμη του,
11: ναι. Τσεκουράτα. Λοιπόν, ναι, τσεκουράτα τα λέει.
12: Μείωση ειδικού φέρου κατανάλωση σε όλα τα καύσιμα. Ναι. Τι είπε, γενναία επιδότηση.
11: Είπε ότι μπορεί να φτάσει.
12: Και περιθώριο κέρδος.
11: Και τα δηληστήρια λέει να βάλουν γενναιό στο κρασί τους και να μειώσουν τα κέρδη τους. Διότι...
12: Να υπάρχει περιθώριο κέρδος από την κυβέρνηση.
11: Ναι.
12: Να υπάρχει περιθώριο κέρδος. Είναι άλλο το περιθώριο, άλλο νερό στο κρασί.
11: Εντάξει, δεν υπάρχει νερό στο κρασί, αλλά εντάξει. Νομίζω...
12: Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
11: Ναι,
12: το...
11: ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει φράση. Και... Αλλά άμα δεν, το, ναι, άμα δεν το κάνουν τα δηληστήρια, μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Όπως το έκανε δύο φορές ως τώρα. Και δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που θα το κάνει στο παρελθόν αυτό. Αλλά βέβαια δεν έχει ξαναφτάσει και η τιμή των καυσίμων στις τιμές που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιστεύω τώρα πια είναι. Όταν άνθρωποι οι οποίοι ζουν καλά, μπορούν και λοιπά, ζορίζονται πάρα πολύ και αυτοί, πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι.
12: Και δεν ήρθε ακόμα ο χειμώνας, ε.
11: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα μιλάω κυρίως για τη βενζίνη που τη θεωρώ μεγάλο πρόβλημα για αυτή. Για την απλή βενζίνη, την 95 την αμόλυβη. Λοιπόν, πάμε σε. Θες κάτι άλλο.
12: Πάμε, δεν τα πούμε.
11: Πάμε στη διαφημίση πιο μεγάλων. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Και... Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάση στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει στο να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ο ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Θα διαβάσουμε μηνύματα επιστρέφοντας και μήπως μπορούσαμε να παίξουμε και λίγο από τον κύριο Τσίπρα που έδωσε πριν από λίγο ολοκλήρωση τη συνέντευξή του στο Sky.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την Telecom

0: Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Key.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει ανοίξει λίγο ο ουρανός εδώ, όπως είπε ο Βασιλάκη μου.
1: Αρκετά, θα
0: έλεγα. Ναι, κάπου ίσως βρέχει περισσότερο. Θα έχουμε μετρολόγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Αμέσως μετά τις 10 την κυρία Ρήγου, νομίζω.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχει. Εντάξει, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Θα αλλάξει ο καιρός, δεν πρέπει να έχουμε 40 άρια. Ασταμάτητα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας τον Μάρκο. Που μας βάζει το πρόβλημα της Χίου, το γνωστό, το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που λέει 3 μήνες αναστολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάνει εκλογές τέλος Νοεμβρίου, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κώστα τον Μαντενίδη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί που ζορίζεται στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Καλημέρα στην Αλεξία.
1: Θα έχουν τον πρόεδρο, τα Μιρελάτη, παιδιά αμέσως μετά από εμάς.
0: Τον πρόεδρο.
1: Τον κύριο Λιμπερόπουλο.
0: Α, για μάλιστα.
1: Το ταξίδι. Ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Καντώνα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πώς το λένε, άκουγα από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Στην επαρχία είναι αυτό κυρίως, δεν είναι στην Αθήνα, αλλά είναι σημαντικό. Ότι έχουν κάνει συμφωνίες για να μεταφέρουν παιδιά, ξέρεις, σε χωριά, απομακρυσμένα κλπ. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ διότι έχουν με την αύξηση αυτή, αυτά που έχουν υπογράψει πριν από μήνες δεν ισχύουν τώρα πια. Έχουν αλλάξει και ζητάνε και παραπάνω χρόνια. Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι μικρές γειτονιές και μικρά χωριά και γνωρίζονται, δεν θέλουν να στερήσουν τα παιδιά τη δυνατότητα των φίλων του, οικογενειών κλπ. Να πάνε στο σχολείο και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Καλημέρα, λέει, πόσο δημοκρατικό, λέει ο Νίκος Γεωργόπουλος. Είναι να θέλει ο Μητσοτάκης να μου στερήσει τη δυνατότητα να ψηφίσω όποιον πολίτη θέλω. Και μάλιστα με το ευθελές επιχείρημα κάνει κακό στην παράταξη. Η παράταξη είναι το σπουδαίτερο η χώρα. Φρόντισε ο Μητσοτάκης με την πολιτική του να με διώξει από την Ουδού, δεν φταίει ο Σαμαράς. Νίκος Γεωργόπουλος, πατριώτης της Φακής. Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, να είστε καλά. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει κανέναν τι θα ψηφίσει όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Αυτό είναι αυτονόητο και νομίζω μη συζητήσιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και θα γίνει. Όπως είπαμε, θα πέσει πολύ ξύλο. Ξύλο πολιτικό εννοώ. Τους επόμενους μήνες είναι προδιαγεγραμμένο αυτό, διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία βρίσκονται στην επιβίωση, άλλα που έχουν τεράστια στοιχήματα και ένα κυβερνών κόμμα που αντιμετωπίζει το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι μπροστά του και είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπιστεί, που λέγεται ακρίβεια. Λοιπόν, βάλε την πρώτο από τα κομμάτια που σου έστειλε για τον κύριο Τσίπρα. Σου έχουν στείλει, 2-3. Πρέπει να σου έχει στείλει το κομμάτι για τους στόχους του της Ελλάς. Ναι, βάλε αυτό λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι και σιγά σιγά θα πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Τι έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάς. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει. Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
3: Εντάξει, αλλά με 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
2: Γι' αυτό σας λέω. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε οικονόμου, όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
3: Τις πάρετε εσείς,
2: στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε.
0: Δίκιο έχεις αυτό το τελευταίο. Αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, να ψηφίζαμε με τις δημοσκοπήσεις.
1: Επηρεάζουν όμως.
0: Επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, δεν επηρεάζουν. Τα δημοψήφισμα δεν επηρεάσαν οι δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι θα κερδίσει το ναι και το όχι συνέτριψε. Επίσης, 18% μια δημοσκόπηση τον έχει δείξει, Real Polls. Όλες οι άλλες τον έχουν στο 15, 14, 16, εκεί κάπου κυμαίνεται.
1: 17
0: δεν θυμάμαι, αλλά 14, 15, 16 θυμάμαι. Λοιπόν, 18 δεν έχω δει καμία εκτός από τη Real Polls. Αλλά εντάξει, πήρε την καλύτερη εκείνος και αυτό είναι αυτή. Λογικό είναι, πολύ λογικό είναι. Όλοι το κάνουν αυτό. Έτσι και το Πασόκ το κάνει και η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Είμαστε λέει στο 30-31. Παιδιά, στο 25-24 είστε στην πρόθεση ψήφου. Το 31 είναι η εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Δεν είναι η πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, τώρα, ποιοι θα πάνε στο. Γιατί πολλοί λένε, είναι καταρχάς το περίμενε κάποιοι άνθρωποι που είναι απ' έξω. Εγώ δεν πιστεύω ότι άνθρωπος που είναι σήμερα ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής. Ανεξάρτητος βουλευτής, που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος, θα ήθελε πολύ να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας πια. Και δεν έχει ήδη πάει στην Ελλάδα μόνος του, χωρίς να πάρει τίποτα, ή δεν έχει παρεθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα, άλλοι 10. Μετά το χρόνο, άλλοι 10 βάλε μέσα.
0: Τι.
1: Θα έχουν παραιτηθεί και θα πάνε προς εκεί.
0: Ναι, αν τους πάρει τότε. Ναι.
1: Αν τους πάρει τότε, όταν παραιτηθούν, στην πορεία.
0: Στην πορεία θα τους πάρει.
1: Α, λέω μίνιμουμ 10.
0: Πόσου έχει ακόμα, δεν έχει πολλού ακόμα. 10 έχει. 10-12 πώ έχουν μείνει.
1: Τι είναι, είναι από του βουλευτέ,
0: όχι από του ανεξάρτητου του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, πώ είναι.
1: Εξαρτάται, είναι ανεξάρτητο του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στον Κασελάκη και στην πλειοψηφία του πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι.
0: Πάνω ΠΑΣΟΚ, ναι.
1: Σχεδόν όλοι δεν είναι. Νομίζω και η κυρία Τζάγκρα Πέμ είναι τελευταία.
0: Ναι, σωστά, ναι. Και θα του πάρει, λέω. Όχι, δεν λέω ότι δεν. Εκείνοι θέλουν, το ξέρω ότι θέλουν. Θα του πάρει το ερώτημα. Νομίζεις, ναι.
1: Όχι, νομίζω, ναι, ναι, λέω.
0: Και εγώ, αν είχαμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα τους έπαιρνα. Λοιπόν, για να δούμε.
2: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός Βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
3: Ναι, αυτό που έχετε πει.
2: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
3: Αυτό πρέπει να το δείτε εσείς.
2: Στο κατάστρωμα και βγαίνουν, δίνουν τη μάχη τους στους στρατιώτες. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες.
0: Είπα, αυτό το τελευταίο που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι απόλυτα σωστό. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως δυστυχώς όταν τους βλέπεις να μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα με τέτοια ευκολία. Ξαναλέω, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις ανθρώπων που δουλεύουν, που το θεωρούν σωστό και έτσι πρέπει να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Για να ακούσουμε τι είπε για τον κύριο Σαμαρά. Ρωτήθηκε φυσικά, έτσι δεν το πει μόνος του, ρωτήθηκε.
2: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο large που λένε. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
3: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε.
2: Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι. Που είναι ο δεύτερος πόλος. Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικραίνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο. Mm-hmm. Να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης και θα δημιουργήσει συνθήκες καινούργιες, πιστεύω, νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα.
0: Είναι πολύ ειλικρινής, το είπε βέβαια ο κύριος Πέτσας πριν αυτό ότι θα δημιουργήσει θέμα. Ότι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει για το κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή, προφανώς θα είναι ένα ωραίο δώρο το κόμμα Σαμαρά. Εγώ το λέω αυτό, είναι δική μου. Όπως συνέβη το 1995 όταν στήριξε τον Κωστή Στεφανόπουλο και έτσι δεν έπεσε το Πασόκ από την εξουσία. Δεν θα την υπολογίσω.
1: Ο Κωστή Στεφανόπουλο το έχει ξανακάνει. Λίγο σε αυτό σωτήρι, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι τώρα οι κατηγορίες. Δεν λέω για τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Ήταν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να πέφτουν οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι και τα δύο, θέλω να πω σε αυτή την ιστορία.
0: Το ένα δεν αλλάζει το άλλο.
1: Και δύο, όχι. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι τον κύριο Στεφανόπουλο, έναν υπέροχο
0: το
1: πρόεδρο.
0: Το
1: ψήφισε μετά στη δεύτερη εκλογή και η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή που είχε δέσμευση ότι δεν θα τον ψηφίσει.
0: Ναι, το έκανε γιατί θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Όπως ψήφισε και τα μνημόνια, γιατί έπρεπε να τα ψηφίσει υποχρεωτικά. Διότι οι ξένοι μας λέγανε δεν ψηφίσουν και τα άλλα κόμματα, δεν έχει καμία σημασία.
1: Θέλω να πω λοιπόν τον ψήφισε αυτό.
0: Ναι, ξαναλέω όμως. Ότι ήταν σανίδα σωτηρίας για το Πασόκ τότε. Ενδεχομένως να είναι σανίδα σωτηρίας τώρα και για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Δικαίωμά του προφανώς δεν το συζητώ εγώ.
1: Εκτίμηση
0: κάνουμε και κουβεντιάζουμε. Και το είπε και μόνο στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή το είπε, δηλαδή δεν χρειάζεται το λέω.
1: Το είπε και ο Πέτσας πρώτα απ' όλα πριν από λίγο.
0: Αλλά άλλο το λέει και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να κάνει το χαζό απλώς και να περιμένει να του έρθει το δώρο. Και άλλο να λέει δημοσίως φέρτε μου το δώρο γιατί ωραίο θα είναι για μένα αυτό. Αφού έχω κολλήσει, βαλτώσει, δεν ξέρω τι στο 18 που λέει, δεν το έχω ξαναδεί εγώ το 18, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις γιατί θα συσπηρώνεται σιγά σιγά το πράγμα και είναι σίγουρο πως θα το δούμε. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχει πει και άλλα πράγματα. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα. Να πούμε για το θέμα των ημερών που είναι τα ιστορία των καυσίμων που ενδιαφέρει και νομίζω από όλα αυτά που λέμε το πιο πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
4: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αυτό είναι που είπε χθες. Mm-hmm. Έχουμε και το άλλο. Θα το παίξουμε μετά. Δεν είναι μεγάλο, το φαντάζομαι. Δεν είναι με μικρό. Ναι, ναι. Δεν το προλαβαίνουμε. Πόσο είναι.
5: Ένα λεπτό.
0: Θα σε το βάλουμε και αυτό. Ναι, ας το βάλουμε τι είπε σήμερα. Ναι, γιατί τον ρώτησαμε προφανώς. Δεν είπατε πώς όμως θα γίνει αυτό. Και ίσως απαντάει σήμερα. Για να δούμε.
2: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλοι.
6: 2000 FM.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ!
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
5: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
24: Έχω εξαστιαστεί.
25: Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρε,
25: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
28: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
29: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
30: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
31: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
30: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
32: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22 7 30 88 80 89 78, στο 2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο εμείς μπορούμε. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας, στην κοινωνία για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, υπερασπιζόμενος την απολύτως εφικτή πρότασή του για το πετρέλαιο θέρμανση στην εφόλης ύλης συνέντευξή του. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τα καρτέλ σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς. Κάποιοι την ώρα που τα νοικοκυριά στενάζουν, τα κονομάνε, είπε χαρακτηριστικά. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τίποτα λιγότερο. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η απομάκρυση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η Ελλάς είναι η μόνη που έχει τα εχέγγυα για να το κάνει. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω γιατί έχω όραμα για τον τόπο, εξαιρετικούς συνεργάτες και εμπειρία διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες στιγμές του τόπου, είπε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, εδώ είναι που πατάνε κάποιοι από την αντιπολίτευση και λέει ότι στο βιβλίο του απέρριψε ευθύνες σχεδόν σε όλους τους συνεργάτες του. Το θέμα είναι να έχει μάθει κατά κάποιο τρόπο από τα λάθη του για να μπορεί να βρει αυτούς τους εξαιρετικούς συνεργάτες και να μην υπάρχουν μετά πάλι προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υπάρχει άλλο στην επικαιρότητα, πλην βέβαια από την ακρίβεια στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, που σε μισό μήνα περίπου θα ξεκινήσουν οι αντλίες για να βάζουμε πετρέλαιο. Βέβαια εδώ στην Σάμο ή στα νησιά γενικότερα, στην νησιωτική χώρα, μπορεί να, αυτό να γίνεται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μήνα, μπορεί και περισσότερο. Υπάρχουν όμως περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου ανοίγουν, πραγματικά ανάβουν τη θέρμανση εκεί στα μέσα του Οκτώβρη. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Και βέβαια άλλη μία γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, που σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη.

0: η οποία προσπάθησε να αμυνθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και την Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Μέσα στο βαρύ πένθος η οικογένεια της 25χρονης εξέφρασε μία επιθυμία με ιδιαίτερο συμβολισμό αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο κέντρο Διωτήμα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Κατά την κατακρεούργηση με 15 μαχαιριές, εδώ μιλάμε για μίσος, έτσι, δηλαδή το να πεις ότι κατά λάθος ή δεν ξέρω τι, ναι, αλλά με 15 μαχαιριές, κατά λάθος μιλάμε όταν έχεις ένα όπλο και εκπυρσοκροτείς ή ο άλλος αν πέσει επάνω σου και κρατάς ένα μαχαίρι και πει δεν το ήθελα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι δικαιολογία υπάρχει, που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, απλά το έχουμε πάρα πολύ εύκολο πια να αφαιρέσουμε μια ζωή και κυρίως γυναίκας. Αυτό είναι. Γιατί οι άντρες δυστυχώς δείχνουν τη δύναμή τους, την υπεροχή τους, δεν ξέρω πώς το, πάντα ανέκαθεν αυτό γινόταν, ότι είναι η δυνατή της υπόθεσης. Γιατί όλα τα αναγάγουν έτσι με την και τα πώς να πω τώρα ακριβώς τη λέξη, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν συζητάω και για τέτοια θέματα μου ανεβαίνει και λίγο το αίμα στο κεφάλι, αλήθεια είναι. Όλα με τη μυϊκή δύναμη τέλος πάντων τα μεταφράζουν, θεωρούν ότι είναι οι δυνατοί, ότι είναι αυτοί που πρέπει οι υπόλοιποι, οι γυναίκες κυρίως, να υποκλίνονται μπροστά τους. Είναι βέβαια και κάποιοι που αυτό το έχουν και στους άλλους άντρες. Θεωρούν κάποιοι ότι αν έχουν μυϊκή δύναμη μπορούν να υπερέχουν σε όλα τα επίπεδα. Τι να πούμε, την ευχή που λέμε πάντα, να είναι το τελευταίο θύμα. Μακάρι. Λοιπόν, και τι να πούμε και για την δίκη στα Τέμπη, όπου μετά από μόλις 10 λεπτά από την έναρξή της έληξε η 33η δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, καθώς δεν είχαν πάει εκεί οι μάρτυρες που είχαν οριστεί. Και είναι ένα πρωτοφανές, όπως δηλώνουν οι δικαστικοί, οι δικηγόροι. Τι να πω, δηλαδή όταν δεν πας κάπου, τι σημαίνει? Ότι κάτι φοβάσαι, ότι όταν δεν εμφανίζεσαι κάτι σημαίνει αυτό. Κάπου έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, γιατί ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όπως και να έχει, στη μνήμη αυτών των παιδιών και σε ένδειξη σεβασμού προς αυτούς τους γονείς, οι οποίοι πραγματικά τα παιδιά τους, δεν ξέρουμε πώς τα πήραν και αν τα πήραν και τι γινότανε εκείνη τη μέρα, δηλαδή που δεν μπορούσες να βρεις ακριβώς, είχαν εξαϊλωθεί οι περισσότεροι, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι. Εδώ δεν είναι ούτε κομματικό ούτε πολιτικό παιχνίδι. Εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη πλευρά, αλλά δυστυχώς το βωμό του χρήματος, της πολιτικής, της ανέλυξης, όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τα βάζουμε όλα αυτά στην άκρη. Δυστυχώς. Και ντροπή πραγματικά είναι για όλους αυτό. Και πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναμένεται την Πέμπτη να κάνει νέα παρέμβαση στη Βουλή για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Το χθεσινό μπαράζ παρεμβάσεων των πράσινων στελεχών για το υψηλό κόστος ενέργειας με αιχμή του δόρατος στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν ήταν τυχαίο. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει να εντείνει την αντιπολιτευτική πίεση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο, αξιοποιώντας το μέγιστο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επικεφαλής του κινήματος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη εκ νέου στον βήμα της Ολομέλειας. Μπορεί το νομοσχέδιο που συζητείτε να αφορά την Αλία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να βάλει σε πρώτο πλάνο την ακρίβεια, το υψηλό κόστος στα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών. Και εκεί που επιμένει το ΠΑΣΟΚ είναι, ήταν το μόνο κόμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κατανάλωση στα καύσιμα, όπως επιμένουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Απ' τη μία στυλιτεύουν την επιλογή της κυβέρνησης να κατηγορεί στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό και απ' την άλλη σχολιάζουν με δεικτικό τρόπο τη στάση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα. Επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα και από το Βήμα της ΔΕΘ και δεν είχε στο πρόγραμμά του τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είδα την χθεσινή του δήλωση, χαίρομαι που μετά τον Πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ακόμη και αργά, ανέφερε με δεικτικό τρόπο ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας. Αρχικά να ενημερώσουμε ότι έχει γραφτεί τραγικός επίλογος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 50χρονου Τούρκου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στις τουρκικές ακτές την Κυριακή το απόγευμα. Φαίνεται με τη θαλαμιγό του ήταν εκεί στην περιοχή, στο κλίμα, τον κόλπο δίπλα στο Ποσειδόνιο. Ήταν εκεί, φύγανε κάποια στιγμή, ήταν 5 οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με όσα μας δήλωσε χθες ο λιμενάρχης ο κύριος Μανούσος, ο λιμενάρχης Σάμου. Έφυγαν για να περάσουν απέναντι στο Κουσάνταση, αλλά κάποια στιγμή οι άλλοι ανακάλυψαν ότι ο ιδιοκτήτης της Θαλαμιγού, ο οποίος είναι και ένας εύπορος επιχειρηματίας της Τουρκίας, δεν ήταν στο σκάφος. Τώρα, οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε, το ότι ήρθαν εδώ, έφαγαν ήπιαν, έπεσαν για ύπνο οι μισοί, δεν πήραν είδηση αν ο άνθρωπος έπεσε κατά λάθος, γλίστρησε, πήγε να κάνει βουτιά και όπως ήταν φαγωμένος πνίγηκε, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτό θα το δούνε και θα το δείξει και η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει βέβαια στα 5 τουρκικά παράλια, καθώς όπως είπαμε εντοπίστηκε απέναντι στο Νταβουτλάρ του Κουσάντασι. Ήταν ένας 50χρονος Τούρκος, από τα τουρκικά μέσα ονομάζεται ως Ριζάμους Λου, επιχειρηματίας που δραστηριοποιούταν στον κατασκευαστικό κλάδο στο Κουσάντασι και επέστρεφε όπως είπαμε με τη θαλαμικό το γιο του τέλος πάντων από την Σάμο. Και μας είπε και χθες ο λιμενάρχης ότι πρέπει να ήταν ιδιαίτερα γνωστός, εύπορος επιχειρηματίας εκεί, κάτοικος της περιοχής, γιατί η κινητοποίηση που υπήρχε από την τουρκική πλευρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και σε ένα θέμα που πραγματικά μας απασχολεί πάρα πολύ και έχει να κάνει με τον υπερπληθυσμό του αγριόχειρου. 5 χρόνια τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα, βλέπουμε ότι είναι υβρίδια, γεννάνε με απίστευτο ρυθμό σε σχέση με την υπογεννητικότητα που υπάρχει στη χώρα μας, που θα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αυτά πολλαπλασιάζονται με τρελούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές καταστροφές. Έχει λοιπόν εδώ και 3 χρόνια περίπου, είχαμε ένα κλιμάκιο που έφτασε στο νησί, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως υπόθηκε ότι πρέπει να γίνει μία μελέτη. Τέλος πάντων, αυτή η μελέτη πρέπει να ολοκληρώθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και θυμόμαστε και τον κύριο Σκούτα να λέει ότι πρέπει να έρθει αυτή η μελέτη να παρουσιαστεί στην Σάμο. Πολλές φορές λοιπόν, με παρεμβάσεις του βουλευτή αλλά και του κυρίου Σκούτα, ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα, παίρνει και τον βουλευτή για να ανοίξουν τα υπουργεία εκεί τις πόρτες και να πάει να δει τι μπορεί να γίνει. Έτσι έκανε και το προηγούμενο Σάββατο. Μαζί με τον βουλευτή έγινε μία σειρά παρεμβάσεων. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού και καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε όλους. Καλημέρα.
0: Θα κάνω ένα σχόλιο πριν και εσείς μου πείτε, ότι βλέπουμε υπάρχουν κάποιες έτσι ενέργειες που κανείς δεν τις αμφισβητεί. Όμως απ' την άλλη βλέπουμε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, π.χ. για αυτή την μελέτη. Γιατί λειτουργεί τόσο δυσκίνητα αυτό το κράτος πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές?
1: φαινόμενο της ταχείας αναπαραγωγής του πληθυσμού των υβριδίων αυτών. Είναι δύσκολο, δεν είναι απλό πράγμα να καθορίσεις, να παριθμίσεις τον πληθυσμό. Mm-hmm. Αυτό έχει κάνει μελέτη από ειδήμονες. Και θα παρουσιαστεί και στη ΣΑΜΟ από το Γενικό Γραμματέα που θα έρθει μαζί με Κλιμάκιο. Θέλω να πω δηλαδή, όταν μιλάμε για μελέτη, δεν είναι να πάει να μελετήσει κανείς ένα οδόστρωμα ή κάτι άλλο. Μιλάει για ένα κινούμενο πληθυσμό ο οποίος αλλάζει συνεχώς οι αριθμούς. Αυτό το έκανε η μελέτη και φαίνεται το έκανε αξιόπιστα και καθόρισε περίπου με μεγάλη προσέγγιση παριστώσεις τον αριθμό των αγριόχειρων που είναι στο νησί απέναντι. Το επόμενο βήμα είναι η αντιμετώπιση. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Εσείς το περιγράψατε και βέβαια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς ότι πώς μπορεί να μειώσει κανείς έναν πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται. Ήδη οι πρώτες κινήσεις είναι να δοθούν άδειες κυνηγητικές σε όλη τη χώρα για να έρθουν συνεργεία για να μειωθεί ο πληθυσμός με τρόπο με το κυνήγι. Αυτό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ήδη το κυνήγι όλο τον χρόνο επιτρέπεται. Και αυτό δεν αποδίδει. Έχουν έρθει κλοβοί για να εγκλωβίσουν τα ζώα. Εκεί προκύπτει και θέμα προστασίας του περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, είναι σοβαρότατο. Αφορά όλη τη χώρα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει για τη ΣΑΜΟ. Εδώ έγινε η παρέμβαση. Θα έρθει Κλιμάκιο κάτω στη ΣΑΜΟ να το δει στο πεδίο το πρόβλημα, να ενημερώσει και τους κατοίκους και κυρίως να οριοθετήσει τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν και από πλευράς μείωση του πληθυσμού και από αποζημιώσεις όπου χρειάζεται.
0: Έχουμε και κάποιους κλοβούς που έχουν φτάσει εδώ και αρκετούς μήνες στην περιφέρεια, αλλά και εμείς αναρωτιέμαστε, εντάξει, έπιασες ένα αγριόχειρο μέσα στον κλοβό. Μετά τι γίνεται, από τη στιγμή που εδώ δεν υπάρχει ούτε σφαγείο, δηλαδή εκτός από την καταγραφή είναι, εντάξει, τους σκοτώνεις. Τι γίνεται μετά, το δεύτερο βήμα, σε αυτό υπάρχει κάποια έτσι ενημέρωση?
1: Γι' αυτό ακριβώς εσείς το είπατε το θέμα, όταν το συλλάβει το ζώο μες στον κλοβό, από εκεί πέρα τι γίνεται. Εδώ παρεμβαίνουν και οι οικολογικές οργανώσεις όσον αφορά την προστασία της άγρωης φύσης, αλλά αυτό παρακάμπτεται, από εκεί πέρα δεν υπάρχει σφαγή όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θα συζητηθούν, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό δεν έχει επιληθεί.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη πλευρά, και ο συνεταιρισμός, ο κ. Σκούτας, έχει δείξει μια πρωτοφανή δραστηριότητα και με συνεχείς παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, στα συναρμόδια υπουργεία. Από εκεί πέρα βλέπω εγώ, με εμπασχετώση, με κατανόηση της αιτιάσεις και τα προβλήματα που θέτει, που τα παρουσιάζει ο Αγροτικός Σύλλογος και οι άλλοι φορείς. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για το νησί που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια κατανόηση και με μια ομόψυχη προσέγγιση.
0: Το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων και η ενημέρωση που έγινε είναι ότι θα υπάρχει μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου επίσκεψη εδώ του Κλιμακίου.
1: Ναι, όπως το λέτε. Με τον κύριο Σκούτα βρεθήκαμε το Σάββατο το προηγούμενο, πήρα τηλέφωνο επιτόπου το Γενικό Γραμματέα, πήρα και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αδριανό, και οι δύο θα έρθουν στη ΣΑΜΟ. Πρώτα θα προηγηθεί το Κλιμάκιο με το Γενικό Γραμματέα και μετά ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε μέχρι τότε για να δούμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και από εκεί και πέρα ποιο είναι το επόμενο βήμα. Που πρέπει βέβαια από εδώ και πέρα τα βήματα να είναι πιο γοργά, να πούμε εμείς.
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Mm-hmm. Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε, είστε στη Βουλή αρχικά,
1: από
0: συνεργάτες μου. Εκεί αναμένεται, όπως διάβαζα πριν από λίγο, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλήσει για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση. Όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, είναι το μόνο κόμμα που αναφέρθηκε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Στα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που αφορούν σε άλλα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλες ενέργειες.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη και ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της Ελλάς, παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα, τα τέσσερα ενδεχόμενα δεδομένα τα οποία παρουσιάζει ως λύση στο πρόβλημα με σχέδια, Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση βέβαια έχει την ευθύνη της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Κυρία Τρυπόδη, mm-hmm. δηλαδή το να μιλάει κανείς εκ του ασφαλούς, ευαριστώσει δεν λέω εκ του ανευθύνου, μιλάω εκ του ασφαλούς. Από αντιπολιτευτική σκοπιά δεν είναι πιο εύκολο παρά να διαχειρίζεται το ταμείο του κράτους. Η κυβέρνηση νομίζω τις προσεχείς μέρες θα δώσει τα στοιχεία και τις λύσεις που προτείνει για, ειδικά για τα καύσιμα, τα οποία πράγματι έχουν φτάσει σε επίπεδα τα οποία είναι σαν μία νεκτά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και είπα και πριν λίγο ότι μπορεί εδώ στη Σάμο να ανάβουμε τη θέρμανση το Νοέμβριο. Μπορεί και να φτάσουμε και τέλος Νοέμβρη να χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο. Αλλά υπάρχουν περιοχές στη χώρα που σε λίγες ημέρες θα είναι ανέφικτο να είναι χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους, στα βόρεια. Οπότε καταλαβαίνουμε από εκεί που θέλαμε 1.100 ευρώ να γεμίσουμε ένα ντόνο, τώρα θα θέλουμε 1.800, 2.000. Είναι δυσβάσταχτο πλέον το ποσό αυτό το συγκεκριμένο.
1: Από ό,τι φαίνεται η παρέμβαση θα είναι πολύ έτσι πιο ουσιαστική για να πέσει σε ένα επίπεδο εμπαστώσει ανεκτό. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Για να το δούμε, γιατί εμείς στα νησιά και ειδικότερα στην Ικαρία και στους φούρνους, εκεί είναι ακόμη πιο ακριβά τα καύσιμα από ό,τι είναι στην Σάμο. Εμείς έχουμε βέβαια και το μειωμένο ΦΠΑ. Κάποια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει προς τα κάτω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πιο μεγάλη, έτσι, από την πλευρά της κυβέρνησης, να δουν πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο αυτό θέμα, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα καθημερινά. Νομίζω σας το μεταφέρουν και εσάς. Στην κοινωνία βρίσκεστε, συνομιλείτε με τον κόσμο, ειδικά και στο νησί της Ικαρίας και των Φούρνων. Και το λέω γιατί στα μικρά νησιά πάντα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Ακόμα και οι μετακινήσεις είναι πιο μεγάλο νησί, παραδείγματος χάρη η Ικαρία, ως προς τις αποστάσεις πάντα μιλάμε.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι πράγματι, στα νησιά έχουν συσσωρευμένα προβλήματα που αφορούν και τις συγκοινωνίες, παιδεία, υγεία και όλα τα άλλα. Και μια και λέμε για συγκοινωνίες, το φόβος είναι ότι θα αυξηθούν ενδεχομένως παρασυρώμενα τα ναύλα από την αύξηση του πετρελαίου, ενώ και τα ατμοπλοϊκά εισιτήρια και τα αεροπορικά. Γι' αυτό θα γίνει προσπάθεια, γίνεται προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Ούτε να το φανταζόμαστε, δεν θέλουμε να αυξηθούν κι άλλο τα εισιτήρια.
1: Ναι, μα γι' αυτό σας λέω, εδώ είναι προσπάθεια. Αλλά το πετρέλαιο είναι βασικός παράγοντας που κινεί όλη τη μηχανή των συγκοινωνιών και γενικά του κράτους. Είτε λέγεται ενέργεια ηλεκτρική, είτε λέγεται συγκοινωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα, κυρία Τρυπόδη, συμφωνούμε ότι το πρόβλημα, ξέρετε, για τον πολίτη δεν είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι γνωστό. Το να το επαναλάβουμε ότι είναι δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, αυτή όλη η κρίση διεθνής. Αλλά ο πολίτης κοιτάζει ακριβώς το δικό του πρόβλημα. Mm-hmm. Και ό,τι και να του λέμε όσον αφορά τα αίτια, τα οποία είναι υπαρκτά. Είναι αντικειμενικά τα αίτια της αύξησης της τιμής ενέργειας. Ο πολίτης θέλει να μπορεί να θερμανθεί, να κινηθεί και να ζήσει, εν πάση περιπτώσει, σε ένα επίπεδο διαβίωσης το οποίο έχει κατοχυρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να δεχθεί μια υποβάθμιση της ζωής του. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και γενικά του πολιτικού συστήματος. Η διατήρηση του κεκτημένου του βίου των πολιτών.
0: Βέβαια, και η αντιπολίτευση βέβαια και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να μπει πλαφόν όχι μόνο στην Αγγλία και στα διελιστήρια και να μπορέσουν όλοι αυτοί που θησαυρίζουν, τράπεζες και διελιστήρια τέλος πάντων που έχουν κάποια δις κέρδη, να φορολογηθούν και εκείνοι.
1: Υπάρχει φόρος αυτά. Ξέρετε, το εύκολο πράγμα είναι να πει κανείς να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Καταρχήν να τους βρούμε τι εννοούμε πλούσιους ή τι ποσοστό. Ακούγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι 1% του ελληνικού πληθυσμού. Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση το να πεις φορολογώ είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις και να υπερφορολογώ εννοείς. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να δεις τι επιπτώσεις έχει αυτό όσον αφορά την εργασία, την ανεργία, τις όποιες αντιδράσεις, τις επιπτώσεις γενικότερα στην οικονομία. Και μια κυβέρνηση το λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή το να φορολογήσει κανείς εξοντοτικά, θα έλεγα, τους λεγόμενους πλούσιους, από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις πώς θα λειτουργήσουν μετά. Εάν κάποιος αρχίσει τις απολύσεις, θα αρχίσουμε να λέμε μετά ότι, ξέρετε, υπάρχει ανεργία που αυξάνει. ενώ αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει πέσει σε πολύ χαμηλά, στα χαμηλότερα επίπεδα μετά την μεταπολίτευση στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι πρέπει να το δει κανείς το θέμα της φορολογίας από όλες τις πλευρές και όχι έτσι μονοσήμαντα μειώνω τους φόρους, αυξάνω τους φόρους στους πλούσιους.
0: Το θέμα βέβαια αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, το πώς κανείς προσδιορίζει τον πλούσιο. Δηλαδή φαίνεται δεν παίρνουν το επίδομα θέρμανσης δύο δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι και υπάλληλοι, έτσι και οι συνταξιούχοι είναι και οι μόνοι που είναι όλα τους τα έσοδα ξεκάθαρα γιατί δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Είναι πλούσιοι κάποιοι που παίρνουν από 1.500 ευρώ, δηλαδή 3.000 εισόδημα το μήνα, θεωρείται κάποιος πλούσιος? Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ή όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, που είναι στόχος πάντα υπερφορολόγησης. Έχει άλλους συμπολίτες μας που δεν επενδύουν στην ακίνητη περιουσία, επενδύουν στην αποταμίευση, ξέρω εγώ, ή στην διαφορετική τοποθέτηση των κερδών τους, των χρημάτων τους. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο το θέμα της φορολογίας, που έχει πολλές, να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες. Σας είπα μία απλό, ένα κάτι απλό. Δηλαδή υπερφορολογεί τα δηληστήρια, ξέρω εγώ, ή τις επιχειρήσεις διανομής της ενέργειας, της βενζίνης, της αντλίας και αρχίζει να πωλήσει ο ιδιοκτήτης, εάν πει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Από εκεί πέρα τι γίνεται, θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα ανεργίας. Δεν είναι, είναι θέμα που χρειάζεται ισορροπίες. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το χειρίζει και θα το χειριστεί κατά τρόπο σόφρονα και σωστά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες που θα αναγγελθούν τα μέτρα της προστασίας από το υπερκέρδη και τη συγκάτηση των τιμών της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
0: Αυτά από τον βουλευτή του νομού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κύριο Σκούτα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΣΑΜΟΥ και πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει. Έχει αναφερθεί στις ζημιές που υπάρχουν από τους αγριόχειρους, τα διάφορα αμπέλια, στις καλλιέργειες, γιατί δεν μόνο τα αμπέλια, αλλά τώρα εδώ όταν μιλάμε για τον ΕΟΣ μιλάμε για τους αμπελουργούς, για τις ζημιές που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια που εμφανίστηκε ο αγριόχειρος, αλλά και μετά με τα υβρίδια και με τον τρόπο που, το ρυθμό μάλλον, τον πολύ ταχύ ρυθμό αναπαραγωγής που έχει φέρει χιλιάδες αγριόχειρους στη Σάμο, και θα δούμε από αυτή τη μελέτη ακριβώς πόσοι είναι τελικά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Σκούτα, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον βουλευτή του νομού. Υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις από την πλευρά σας και καλά κάνετε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα τον συνεταιρισμό. Υπάρχουν 2.500 αμπελουργοί, συνεταιριστές, οι οποίοι βλέπουν τα κτήματά τους, τα αμπέλια τους κάθε χρόνο να έχουν υποστεί ζημιές από τους αγριόχειρους.
2: Ναι, το πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, είναι συνεχιζόμενο εδώ και πολλά χρόνια, είναι συνεχιζόμενο με τάσεις αύξησης. Η αμπελουργία, όπως και όλος ο πρωτογενής τομέας, είναι υποπίεση για διάφορους παράγοντες, δεν χρειάζεται να αναλυθούν τώρα. Οπότε κάθε πρόβλημα που προστίθεται δρά πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνο του αυτόνομου και μπορεί να μετρηθεί έτσι. Δρά πολλαπλασιαστικά σε μια σωρία προβλημάτων. Άρα θεωρούμε κρίσιμο το θέμα των καταστροφών από αγριόχειρους να αντιμετωπιστεί το δυνατόν ταχύτερα. Στα πλαίσια αυτά κάναμε μια συνάντηση. Φαντάζομαι θα κουβεντιάσετε με τον κύριο βουλευτή. Έγινε μια συνάντηση του Σάββατο που μας πέρασε. Έγινε μια παρέμβαση του βουλευτή τόσο προς το Υπουργείο Γεωργίας όσο και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι τα συναρμόδια Υπουργεία. Για αυτά που λέμε κάθε φορά, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι το θέμα της αυτής της καταπολέμησης, της μείωσης του πληθυσμού. Υπήρξε μια απάντηση ότι θα προγραμματιστεί μια έλευση κλιμακίου το δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή να παρουσιαστούν η μελέτη και τα αποτελέσματα εδώ στο νησί της Σάμου, να εξηγηθούν τα επιπλέον μέτρα που θα αναλυφθούν, να μπει ένα χρονοδιάγραμμα, είναι πολύ βασικό, και ακόμα πιο βασικό είναι να εξηγηθεί ποιος θα είναι ο φορέας που θα συντονίσει και πού θα βρεθούν τα χρήματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε αναμένουμε το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου να γίνει συνάντηση εδώ, να ενημερωθεί και ο κόσμος του νησιού από πρώτο χέρι και να προχωρήσουμε.
0: Όταν λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα αποτελέσματα, δηλαδή η διαχείριση, ακόμη και αν άκουγα τον βουλευτή που μας έλεγε να επιτρέπεται το κυνήγι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλη την Ελλάδα. Άντε και έρχονται εδώ κυνηγοί, πολλές κυνηγητικές ομάδες και σκοτώνουν πάρα πολλούς αγριόχειρους. Το επόμενο βήμα έχει γίνει κάπως, δηλαδή εσείς έχετε κάνει αυτή την ερώτηση, τι γίνεται μετά? Με την έννοια που θα...
2: Από μια μερική ενημέρωση που έχουμε για το... για τη μελέτη η οποία εκπονήθηκε. Υπάρχει ένα πλέγμα ενεργειών οι οποίες προτείνονται από τη μελέτη. Δηλαδή υπάρχει το θέμα του κυνηγιού, το οποίο μειώνει τον πληθυσμό κατά τον ποσοστό τον οποίο το μειώνει. Πέρυσι είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα και να πούμε να ευχαριστώ στους κυνηγητικούς συλλόγους και τους κυνηγούς, γιατί συνεισέφεραν σε σημαντικότερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια πέρυσι στη μείωση του πληθυσμού. Και από ό,τι ακούω υπάρχει μια δραστηριοποίησή τους και φέτος με την έναρξη. Άρα υπάρχει, προβλέπεται το κυνήγι να παίξει τον ρόλο το οποίο παίζει μέχρι τώρα. Υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. Δηλαδή υπάρχει το θέμα της επικήρυξης των θηλυκών ατόμων. Υπάρχει το θέμα της τοποθέτησης των κλωβών, που δεν είναι απλό θέμα. Δηλαδή παίρνουμε 5 κλουβιά και τα τοποθετούμε. Είναι ένα πλέγμα ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να ελέγχουν τα κλουβιά, να μεταφέρονται, να θανατώνονται τα ζώα και να ξανατοποθετούνται. Οπότε είναι ένα σύνθετο θέμα. Είναι το θέμα των ομάδων κυνηγών, οι οποίες μπορεί επιπρόσθετα να βοηθήσουν, ή των συνεργείων δίωξης όπως λέγονται. Και είναι και το θέμα της μέσα από το ίδιο πρόγραμμα. Υπάρχουν και προτάσεις για βοήθεια στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, για επιδότηση περιφράξεων, για επιδότηση μέσων τα οποία μέχρι ένα βαθμό αποτρέπουν την είσοδο των αγριόχειρων στις εκμετελεύσεις κλπ. Οπότε είναι ένα πλέγμα ενεργειών που υποτίθεται ότι εάν εφαρμοστούν και στο βαθμό που θα εφαρμοστούν, θα δώσουν σε κάποιο βάθος χρόνου κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μέτρο που είναι πανάκια για όλα, και ούτε τα μέτρα τα οποία προτείνονται υπάρχει ποτέ περίπτωση να έχουν άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή του χρόνου να δούμε εξάλληψη του πληθυσμού. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, γιατί όποια μέτρα και να είναι και όσο αποτελεσματικά και να είναι, θα απαιτηθεί βάθος ετών για να έχουμε αποτέλεσμα στον αγρό.
0: Μάλιστα. Και επειδή σας διέκοψα, θέλατε να πάτε και στη δεύτερη φάση, όπως μας είπατε.
2: Ναι, είπαμε ότι επειδή ο Αμπελώνας αντιμετωπίζει προβλήματα και επειδή η Γεωργία αντιμετωπίζει προβλήματα, κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν αυτή την, θέλουμε να πιστεύουμε, μεταβατική περίοδο μέχρι να εφαρμοστούν τα μέτρα. Άρα το κομμάτι της αποζημίωσης, της ζημιάς των απεριοργών και των γεωργών από τα αγριογούρουνα είναι και αυτό κρίσιμο. Στο κομμάτι αυτό έγινε μια επικοινωνία με τον υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό. Ο κύριος Αδριανός, αν κατάλαβα καλά, το βλέπει το θέμα συνολικότερα, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα αγριόχειρων σε όλη την Ελλάδα και γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί στα αποζημιούμενα από τον ΕΛΓΑ. Αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό. Έχουμε θετική εμπειρία λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ειδικά τα τελευταία χρόνια στο νησί. Θα ήταν μια πηγή αποζημίωσης για παραγωγούς που έχουν υποστεί, ειδικά για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί εξαιρετικά σοβαρή ζημιά σε ορισμένα σημεία του νησιού. Οπότε έγινε και η παρέμβαση αυτή. Περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα και περιμένουμε και τον κύριο Ανδριανό. Είπε ότι ενδεχομένως μέσα στο εντός του έτους θα επισκεφθεί και το νησί να δει τα θέματα και το συνεταιρισμό και τα θέματα του συνεταιρισμού από κοντά. Οπότε είμαστε σε αναμονή ενεργειών και από τα δύο αυτά υπουργεία.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, υποθέτουμε να είναι εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή να έρθουν εκεί μετά τις 15 του Οκτώβρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί άντε και παρουσιάστηκε η μελέτη. Από εκεί και πέρα να δούμε αν θα υπάρχει δυνατότητα πρότασης κάποιων φορέων εδώ για το πώς, τι μάλλον μέθοδο θα επιλέξουν, ή από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα από το Υπουργείο που θα δουν ποια είναι η καλύτερη λύση.
2: Δεν ξέρω τώρα πώς θα οργανώσει στο Υπουργείο την παρουσίαση. Καλό θα ήταν να ακουστούν και απόψεις φορέων οι οποίοι ξέρουν και το πρόβλημα, ξέρουν και το νησί, έχουν μπροστά τους το θέμα. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει κάτι να γίνεται τώρα. Οι προτάσεις, όπως ακούγονται από τη μελέτη, δηλαδή το πλέγμα των προτάσεων, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται. Να μην μένουν σε θεωρητικό επίπεδο. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται.
0: Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, έτσι είναι βέβαια. Έχουμε καταλήξει περίπου ότι είναι στις 2.000, παραδείγματος χάρη. Ξέρουμε.
2: Νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία ο ακριβής αριθμός των ζώων. Νομίζω ότι η μελέτη, όταν πραγματοποιήθηκε και μέχρι τότε, έχει υπολογίσει ένα πληθυσμό κοντά στα 2.000 άτομα. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχει διαπιστώσει ότι είναι ένας δυναμικός πληθυσμός, δηλαδή έχει ένα τέτοιο μείγμα και νεαρών ατόμων και θηλυκών ατόμων και ενήλικων ατόμων, το οποίο εξασφαλίζει την αύξησή του τα επόμενα χρόνια αν δεν κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι σε φθορά.
0: Τώρα, να αλλάξω θέμα. Έχω μια ερώτηση φίλων ακροατών, οι οποίοι ρωτούν για τις καινούργιες αιτήσεις, για την στρεματική ενίσχυση. Από τον συνεταιρισμό ζητούνται κάποιοι κωδικοί τάξης, μας λένε. Και οι άνθρωποι, επειδή ακούνε διάφορα, δεν πρέπει να δίνετε τους κωδικούς κλπ, ανησυχούν.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει μόνος του στην εφαρμογή, mm-hmm. το βαθμό που μπορεί δηλαδή, γιατί έχουν αλλάξει λίγο το πράγμα και υπάρχει μια σχετική πολυπλοκότητα, και να κάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης μόνος. Εναλλακτικά ο συνεταιρισμός έχει στήσει ένα κέντρο υποστήριξης για να τους βοηθήσει. Νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που δόθηκαν κωδικοί TaxisNet, και φέτος που θα δοθούν από όσους το επιθυμούν, έτσι, mm-hmm. να τους δώσουν, ο συνεταιρισμός τους διαχειρίζεται με την υπευθυνότητα που αρμόζει σε ένα τέτοιο φορέα. Υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, υπάρχει μια πιστοποίηση όσον αφορά αυτό, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες και ο χειριστής δηλώνει για ποιο λόγο θα πάρει τους κωδικούς, δηλαδή για το συγκεκριμένο και μόνο σημείο, για να του συντάξει την ενιαία δήλωση. Και νομίζω ότι προσπαθούμε να μην υπάρξει πρόβλημα, και στο παρελθόν δεν υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά τη χρήση των κωδικών τάξης. Βέβαια, εναπόκειται και στο αν θέλει ο καθένας να τους χορηγήσει ή να μην τους χορηγήσει. Μπορεί κάποιος για τους οποιουσδήποτε λόγους να πει ότι δεν μπορώ να χορηγήσω κωδικούς τάξης, γιατί φοβάμαι για το οτιδήποτε. Είναι και αυτό σεβαστό. Απλώς για να γίνει η δουλειά και να γίνει γρήγορα, και τα υπόλοιπα, νομίζω, και αυτό έχουν κάπως έτσι λειτουργούν, και ο συνεταιρισμός έτσι λειτουργεί. Νομίζω ότι κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτε να διαρρεύσουν κωδικοί προς τα έξω, ούτε να γίνει χρήση των κωδικών πέρα από αυτή που εν τέλει ο παραγωγός των υπαλλήλων του συνεταιρισμού.
0: Ξέρετε, τώρα είναι και όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες, και ο καθένας είναι φοβισμένος, υποψιασμένος, αλλά από τη στιγμή που, όπως λέτε, έχουν δοθεί ξανά, είναι ένας συνεταιρισμός, δεν μιλάμε ότι δίνεται σε κάποιον έτσι απρόσωπα, δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται.
2: Είναι κατανοητό, και εμείς καλούμε, ναι. γιατί υπάρχει και άλλο θέμα, καλούμε όλους τους παραγωγούς να περάσουν από το γραφείο του συνεταιρισμού. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα που προκύπτει αρκετές φορές είναι από την απροθυμία παραγωγών να περάσουν από εκεί, να θέλουν να διευθετήσουν τις εργασίες. Αλλά η παρουσία εκεί, η κουβέντα με τον υπάλληλο και, και η επίλυση των απορριών και των διαφορών επί τόπου, νομίζω ότι εξασφαλίζει, είναι επιπλέον μια δικλίδα ασφαλείας και για τον παραγωγό και για τον συνεταιρισμό. Άρα εγώ θα προέτρεπα όλους όσους θέλουν να κάνουν ενιαία δήλωση να επισκεφτούν τα γραφεία του συνεταιρισμού, να δουν τον υπάλληλο ο οποίος θα τους κάνει τη δήλωση και να αποφύγουν, εκτός και υπάρχει κάποια ανωτέρα βία, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω τηλεφώνου.
0: Μου γράφουν βέβαια ότι είναι μια ταλαιπωρία κυρίως για μεγάλους ανθρώπους να κατεβούν από ένα χωριό. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και στο Καρλόβαση και στην πόλη της Άμμου, να πούμε, γραφεία, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και τα κατατόπους σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα για να εξυπηρετούν.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί ναι, χρειάζεται να υπάρχουν και ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουν κάποιες απαιτήσεις, mm-hmm. οπότε οι δηλώσεις γίνονται που παθήκε Καρλόβαση.
0: Τώρα εμείς καταλαβαίνουμε ότι όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, και επειδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τόσα τελευταία ακούσει και έχουν γίνει και μιλάμε για εκατομμύρια που έχουν χαθεί, τώρα οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Για να πάρει ο καθένας και το ένα ευρώ θα πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, και υπάρχει και η μετάβαση από μια λειτουργία που ο ΠΚΠ τώρα είναι υπό τη σκέπη του Υπουργείου Οικονομικών, οπότε υπάρχει μια σχετική αυστηροποίηση και μια μεγαλύτερη τυπικότητα στα δικαιολογητικά που ζητούνται. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά οι μεταβατικές περίοδοι έχουν και το κομμάτι της ταλαιπωρίας και της καθυστέρησης. Μακάρι όλο αυτό η όλη διαδικασία να έχει γίνει μερικά χρόνια πριν και τώρα να ήμασταν τακτοποιημένοι και να έχουμε φύγει και τα προβλήματα τα υπόλοιπα που προαναφέρατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκούτα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια εγώ.
0: Γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Σκούτα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Στέφανε.
11: Ναι.
10: Πάω σούπερ μάρκετ.
11: Στο τάδε.
10: Όχι.
11: Στο άλλο τάδε.
10: Μπα, όχι.
11: Ε, πού θα πας.
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market λοιπόν.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
19: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
22: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
22: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
24: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω εκστασιαστεί.
1: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
33: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
32: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!
7: 2000 FM.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, πάμε. Μας έβαλες και το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και γίνεται χαμός με την συναυλία στις 26 του μήνα. Αξίζει να πούμε ότι από τα πρώτα 24 ώρα είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Δεν το συζητάμε. Στο ΆΚΑ, εκεί όπου θα την δουν όσοι βρεθούν. Συγγνώμη. Είμαστε ήδη στις 23 του Σεπτέμβρη, όμως ο καιρός, εντάξει, πότε κλαίει, πότε γελάει με την έννοια του χθες, είδαμε και κάτι ψυχάλες, είχαμε λίγη συννεφιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε βέβαια ακόμη τους τουρίστες και όπως μας είπε προχθές ο κύριος Χατζηδημητρίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, θα είναι μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη στο 100% η πληρότητα. Εντάξει, στα μεγάλα ίσως ξενοδοχή, όχι σε όλα, στα περισσότερα. Και να πούμε ότι έχουμε μία μείωση των δρομολογίων, δηλαδή κάθε Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, και Τρίτη έρχονται τα δύο από τα τέσσερα καραβάκια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα σε λίγο ο κύριος Αλέξανδρος Έλληνας, ο τουριστικός πράκτορας. Έχουμε ωστόσο ακόμη κόσμο και θα έχουμε καραβάκια, δηλαδή το Μεάντερ, μέχρι και τα Χριστούγεννα, όπως κάθε φορά. Σάββατο έρχεται, Κυριακή θα φεύγει. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή χρονιά και για τους επισκέπτες από την Τουρκία. Εμείς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από δεκαετία του 90, να έχουμε επισκέπτες από απέναντι, αλλά όχι Τούρκους, διότι δεν υπήρχε αυτή η διευκόλυνση με τη βίζα κλπ. Είχαμε Ευρωπαίους οι οποίοι είχαν επιλέξει να πάνε στην Τουρκία και έκαναν και μια εκδρομή για να δουν τη Σάμο, επειδή είναι πολύ κοντά μία ώρα. Τώρα όμως έχουμε ως επιτοπλίστων Τούρκους και λίγους Ευρωπαίους στα δρομολόγια. Ξείς να πούμε ότι φτάσαμε και 2.000 Τούρκους επισκέπτες την ημέρα με τα ημερόπλια. Αριθμούς που πριν από χρόνια σίγουρα δεν θα είχαμε φανταστεί. Αυτά βέβαια, αυτός ο υπερπληθυσμός σίγουρα φέρνει και κάποιες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση, στις υποδομές που δεν ήταν έτοιμες ακριβώς να υποδεχτούν τόσο κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Έλληνα, έχουμε δει μία μείωση των δρομολογίων, σωστά? Την έχω έτσι αντιληφθεί, όπως κατεβαίνω από το λιμάνι κάθε μέρα. Όμως σήμερα έχουμε και τα τέσσερα που είναι Τετάρτη, καραβάκια.
1: Σωστά.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια και πώς θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Τα δρομολόγια μέχρι να κλείσουμε αυτό το μήνα έχουμε κανονικά πλην το Σεφερχισάρ, το οποίο είναι 4 φορές τη εβδομάδα, και τα από εδώ που φεύγουν και κάνουν το μονοήμερο θα συνεχιστούν μέχρι τέλος του μήνα.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα 4 φορές το δρομολόγιο που κάνει το Σεφερχισάρ είναι...

0: ένα στο βαθύ και ένα στο Πυθαγόριο, ή πάνε και τα τέσσερα, οι τέσσερις φορές είναι στο Πυθαγόριο ή στο βαθύ?
1: Για να εδώ το... στο βαθύ.
0: Εδώ στο βαθύ, λοιπόν.
1: Στο Κουσάντας, το Πυθαγόριο είναι από Κουσάντας.
0: Α, μόνο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε τέσσερα δρομολόγια μείον,
1: ναι,
0: την εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Αυτό θα είναι μέχρι 28, πότε, Οκτωβρίου?
1: Αυτό θα αρχίζουν τώρα ανάλογα την κίνησή τους να μειώνονται ή να αυξάνονται, αλλά μάλλον μιλάμε για μείωση. Και θα πάμε μέχρι 1η Νοεμβρίου.
0: Α, 1η Νοεμβρίου. Μετά θα έχουμε μόνο το Μεάντερ μέχρι τα Χριστούγεννα, που συνήθως το είχαμε και ένα Σάββατο. Α, δηλαδή.
1: Αυτή είναι η αρχική κατάσταση που έχουμε προγραμματίσει.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί με τη ζήτηση που θα έχουμε. Αν έχουμε ζήτηση από τους γείτονές μας, θα βάλουμε και άλλα καραβάκια. Αλλά βάσει προγράμματος θα πάει όπως πέρσι.
0: Άρα λοιπόν, μέχρι 1η Νοέμβρη προχωράμε με κάποιες μειώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό θα φανεί στο βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Στο Πυθαγόριο δεν έχω εικόνα ακόμα. Περιμένω να δω τι θα αποφασιστεί από τα καραβάκια που μας έρχονται. Το δικό μας που φεύγει και πάει από εκεί θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι και τις 20 του άλλου μήνα και βλέπουμε.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν μείωση των τελευταίων ημερών ή τέλος πάντων ποια είναι, ποιος είναι ο αριθμός που έρχεται? Δηλαδή σήμερα εντάξει είχαμε τέσσερα. Χθες, προχθές.
1: Αυτό ακόμα δεν το έχω και δεν το κοιτάζω και καθημερινής βάσης, να σας πω την αλήθεια. Το γενικό που έχουμε είναι από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm.
1: Το 25 είχαμε 86.659 άτομα και το 26 είχαμε 80.440. Μια μικρή μείωση των 6.000.
0: Και για τις δύο πύλες εισόδου?
1: Για το βαθύ.
0: Μόνο για το βαθύ.
1: Είναι η κύρια είσοδό μας. Εντάξει, είναι μηδαμινό. Δεν θα το έλεγα μεγάλη μείωση. Εγώ αν με ρωτάγατε θα έλεγα τα ίδια με πέρσι είμαστε.
0: Η αντίληψη βέβαια και η εικόνα είναι ότι είναι λίγο καλύτερα, ή αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε λίγο περισσότερους Ευρωπαίους τουρίστες και φαίνεται να είναι μεγαλύτερη κίνηση?
1: Εννοείται στις
0: γενικότερα
1: μας.
0: Ναι, και στα ξενοδοχεία και γενικότερα αυτή η αντίληψη ότι φέτος το νησί βούλιαξε.
1: Κοιτάξτε, η είσοδος του νησιού πάντα υπολογίζεται με τα αεροπλάνα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπολογίζουμε με τους γειτονές μας.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι μια έξτρα κίνηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία έτη, τα οποία εννοείται και δίνει μια ανάσα επιπλέον στο νησί. Εμείς υπολογίζουμε και στηνόμαστε να υποδεχτούμε τον κόσμο που μας έρχεται από Ευρώπη. Γιατί είναι το οργανωμένο που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίοι πελάτες τους έχουμε εμείς εξ ολοκλήρου. Από το αυτοκίνητό τους, το φαγητό τους, το ξενοδοχείο τους, τα πάντα. Είχαμε μια αύξηση, αλήθεια είναι. Είχαμε μια αύξηση από Ευρώπη. Από εκεί και πέρα είναι, δηλαδή διήστανται λιγάκι απόψεις, γιατί η μεγαλύτερη μάζα αυτού του κόσμου δεν είχε το budget που θέλαμε απάνω τους.
0: Άρα ακόμη, όταν θα κλείσουμε ταμείο που λέμε έτσι απλά, ναι, και λαϊκά,
1: ναι,
0: θα δούμε τι είναι αυτό πραγματικά που θα έχει μείνει στους επαγγελματίες του κλάδου, για να καταλάβουμε αν ήταν όντως μια καλή, εισπρακτικά μιλάμε πάντα, χρονιά.
1: Εγώ πάντα το βλέπω με την απόδειξη της αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει, αν το ερχόμενο Απρίλιο δούμε τα καταστήματά μας ανακαινισμένα, έτοιμα με το προσωπικό τους να ανοίξουν για την καινούργια σεζόν, πήγε καλά η προηγούμενη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καθένας, κάποιο μαγαζί, κάποιος εργοδότης, εννοείται πήγε καλύτερα από το γείτονά του.
0: Πάντως, εγώ όσους ακούω, τώρα βέβαια εντάξει, αυτούς που εγώ γνωρίζω ή θα μου μεταφέρουν κάτι, έτσι, δεν σημαίνει κάτι, είναι ένα μικρό δείγμα. Όλοι λένε ότι έχουν πάει πολύ καλύτερα από πέρυσι.
1: Ναι, είχαμε μια καλύτερη επαφή με το εισερχόμενο οικονομικό τομέα αυτών. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε ακόμα, δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Δεν είστε ευχαριστημένος?
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Θέλω να ανεβούμε. Πρέπει να ανεβούμε στην ποιότητά μας, πρέπει να ανεβούμε στο σέρβις μας, πρέπει να ανεβούμε σαν κοινωνία, να υποδεχόμαστε και να εξυπηρετούμε και να δεχόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό. από τα λεωφορεία μας μέχρι το παλικαράκι το οποίο μαζεύει το χαρτζιλίκι του για να πάει να σπουδάσει σε μια καφετέρια. Πρέπει να ανεβούμε σαν ποιότητα, πρέπει να δείξουμε σέρβις.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν παράπονα.
1: Υπάρχουν, ασφαλώς και υπάρχουν. Για να το λέτε, και αυτά τα ξέρουμε μόνο εμείς. Ο κύριος Κασμιλής, ο εξαίρετος, αν μου επιτραπεί, και ο κύριος Μπακόπουλος, που φέρνουμε τον τουρισμό στο νησί, έχουμε στους υπολογιστές μας τα παράπονα κάθε είδους που μπορεί να έχει ένα νησί.
0: Αυτό βέβαια, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι είναι παράπονα που γράφονται από τους τουρίστες που έρχονται εδώ, τους πελάτες, και πολλές φορές έχουμε πει δεν αρκεί μόνο ένα καλό κατάλημα και ένα καλό εστιατόριο. Από τον οδηγό του ταξί, από τον άνθρωπο που θα σταματήσει ένας ξένος να τον ρωτήσει μια πληροφορία, όλα παίζουν το ρόλο τους και έχουν τη σημασία τους.
1: Σας το είχα ξαναπεί, νομίζω σας το είχα αναφέρει αρχή σεζόν. Είναι ένα απλό παράδειγμα που το λέω συνέχεια και στους συνεργάτες μου μέσα στην εταιρεία και στους συνεργάτες μου έξω από την εταιρεία. Το λεωφορείο, ο επαγγελματίας οδηγός που έχουμε εδώ στο νησί, όταν τον στείλουμε στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον κόσμο και έχει προηγηθεί να τον διώχνουν από το Πυθαγόριο, να τον διώχνουν από το Κοκάρι, να μην τον αφήνουν να παρκάρει εδώ, να μην ενοχλεί εκεί και να νιώθει ότι είναι παρήσακτος, με τι ψυχολογία θα υποδεχτεί τον πελάτη, ο οποίος πελάτης έρχεται για διακοπές. Άλλη ψυχολογία.
0: Σωστά.
1: Από τον εργαζόμενο.
0: Είναι χαρούμενος, είναι ανέμελος.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλει να δει μούτρα και νεύρα.
1: Ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στη μέρα με μεγάλες θερμοκρασίες. Δεν μιλάμε τώρα, εγώ που σας τα λέω εδώ από το γραφείο μου και το recondition. Mm-hmm. Παλαιότερα ήμουν και εγώ έξω και έβλεπα και ξέρω τι γίνεται και ξέρω τι τα βάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να δώσουμε χώρο στους ανθρώπους του τουρισμού, αν θέλουμε να μιλάμε για θετικά προσήματα.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι θα πρέπει το μόλις λήξει η σεζόν να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και κάποιες ενέργειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αφήνουμε απλά έτσι όλο αυτό.
1: Οι ενέργειες γίνονται συνέχεια, κάθε χρόνο. Τα ίδια και τα ίδια κάνουμε, πιέζουμε όσο γίνεται. Ο καθένας από το δικό του πόστο έχει να εκτελέσει την εργασία του. Από τον αστυνομικό που βγαίνει στο δρόμο και μας βοηθάει για την ασφαλειά μας, γιατί είναι βοήθεια, δεν είναι απειλή, μέχρι τον οδηγό ο οποίος θα τον σταματήσει ο αστυνομικός να του κάνει τον έλεγχο και θα φύγει αξιοπρεπέστατα και ο πελάτης θα νιώσει μια ικανοποίηση ότι είναι μέσα σε ένα ασφαλές όχημα. Mm-hmm. Όλοι βρίσκονται από το πόστο τους και κάνουν τη δουλειά τους. Αρκεί να σεβαστεί ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Έτσι πρέπει. Θέλει βέβαια και λίγο δουλειά όλο αυτό.
1: Στέλνουμε πολλές χιλιάδες κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο και στο Κοκάρι. Πρέπει να βρεθούν χώροι να σταματάνε τα λεωφορεία μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Πρέπει να έχουμε χώρους οι οποίοι θα είναι προστατευμένοι, να μπορεί ο οδηγός να παρκάρει με ασφάλεια, να μην έχει το άγχος, μην του χτυπήσουν το λεωφορείο, μην χτυπήσει εκείνος κάποιον άλλον, γιατί μιλάμε για 12 μέτρα αυτοκίνητα, μιλάμε για τόνους. Μιλάμε για 50 άτομα πελάτες μέσα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε αυτό να γίνει θα ήταν εάν η πύλη εισόδου ήταν απέναντι στο Μαλαγάρι.
1: Όπως προείπα, δεν θα μπω στα μονοπάτια των αλωνών.
0: Σωστό,
1: ο καθένας
0: σωστό.
1: Από το πόστο του να βρει το κατάλληλο σημείο. Εγώ βρίσκω τα κατάλληλα καταλήματα, τις κατάλληλες εκδομές, το κατάλληλο σέρβις για τον κόσμο που έρχεται. Ο καθένας από το πόστο του ας το υλοποιήσει με μεράκι και αγάπη και μπορούμε αυτό το νησί να το φτάσουμε εκεί που δεν το φανταζόμαστε. Έχει φοβερές δυνατότητες.
0: Και βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινά αποδεκτό και το δεν το λέμε εμείς που είμαστε ντόπιοι, έτσι. Και εντάξει, πες εμείς θα πενέψουμε το σπίτι μας. Μας το λένε όσοι έρχονται και πραγματικά εκπλήσονται θετικά με τις ομορφιές που υπάρχουν και ίσως εκπλήσονται γιατί δεν έχουν ακούσει για αυτό το νησί. Εκεί είναι το θέμα.
1: Άμα δείτε τα νούμερα που μαζεύουμε εμείς εδώ στις εταιρείες μας και δείτε τους επαναλαμβανόμενους, τους repeater, τους πελάτες που αναφέρουμε εμείς, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα νησιά της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουν αγαπήσει εδώ, κάτι έχουν δει.
0: Ναι, σωστά. Και είναι πάρα πολύ, γιατί το βλέπουμε και από ανθρώπους που έρχονται επί 30 χρόνια εδώ στο νησί.
1: Εδώ η τελευταία 5 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει με τη γείτονα χώρα, με τους Τούρκους, τους φίλους μας απέναντι, έχουμε ανοίξει φιλίες μέσα σε 5 χρόνια και έχουμε μπει στα σπίτια τους και έχουν μπει στα σπίτια μας. Είμαστε φιλόξενο νησί, δεν είμαστε κάποιο τυχαίο που ξεκινήσαμε πέρσι τον τουρισμό. Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, κύριε Έλληνα, κρατάμε ότι οι αριθμοί μέχρι στιγμής είναι αυξημένοι στους επισκέπτες που μας έρχονται από την Ευρώπη. Είναι κατά τύπη μειωμένοι κατά 6.000 σε
1: είναι
0: Τούρκους.
1: Αλλά,
0: ναι, και θα δούμε και πώς θα κλείσει, πώς θα πάνε και οι άλλοι 2 μήνες. Οπότε δεν μπορούμε ακόμη να αναφερθούμε. Αλλά αυτό που κρατάω είναι από τη συζήτηση ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά ώστε να απογειωθεί πραγματικά αυτό το νησί όπως το αξίζει.
1: Να γίνουν πολλά, αλλά με αργά βήματα, για να γίνουν σωστά.
0: Σωστό και αυτό. Σπέβδε βραδέως. Αυτό. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Έλληνα, έτσι έχει δίκιο, γιατί όπως είπε οι τουριστικοί πράκτορες, ο κύριος Μπακόπουλος, ο κύριος Έλληνας και ο κύριος Κασμυρλής, που πραγματικά είναι αυτοί που φέρνουν τον τουρισμό στην Σάμο, είναι αυτοί που γνωρίζουν και πού πονάει όλο το θέμα, δηλαδή πού υπάρχει το πρόβλημα σε κάποια παροχή υπηρεσιών κλπ. Άρα κάνουν τις επισημάνσεις τους, τις συζητήσεις με αυτούς που πρέπει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Μακάρι, όντως, το νησί αυτό έχει άπειρες δυνατότητες και έχει ξεκινήσει και μία νέα συνεργασία με τα Ηνωμένα Εμμυράτα εκεί, τα Αραβικά, από την περιφέρεια και από τον κύριο Καλτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία για αυτά να πούμε αύριο. Αλλά από εκεί και πέρα ωραία, από εκεί και πέρα είπαμε είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Θέλεις να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά.
25: Ένα-ένα. Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: 2000 FM.
31: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
32: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής να μεταφέρω τα πολύ μεγάλα παράπονα κατοίκων από την περιοχή της Νεάπολης που μας πήραν τηλέφωνο, γιατί μέσα σε λίγες ημέρες έχει δεύτερη διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί. Έμαθαν με πολύ μεγάλο, λέει, έτσι, ζόρι το ότι θα επανατροφοδοτηθεί τέλος πάντων το δίκτυο στις 2 θα έρθει το ρεύμα. Στις 11 του μήνα ξαναείχε διακοπή ρεύματος από τις 11 το πρωί ως τις 2 και 25 τελικά και παραπονιούνται γιατί εάν δεν υπάρχει, εντάξει, ο κάθε ηλικιωμένος άνθρωπος δεν είναι εύκολο να μπει στο dei.gr και να δει πού υπάρχει ή στη ΔΔΕ διακοπή ρεύματος. Συνήθως γίνεται, λέει, μία ανακοίνωση υπάρχει και μπαίνει εκεί σε ένα στήλο και ενημερώνεται. Τώρα δεν ήξεραν τίποτα οι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν οξυγόνο, κάποιοι ανάπηροι, τέλος πάντων υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ ωραίες οι διακοπές ηλεκτροδότησης και χωρίς ενημέρωση μας καταγγέλουν κάτοικοι από την περιοχή της Νεάπολης. Για κοιτάξτε το ξανά εκεί στη ΔΔΕ, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, έχουμε τη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας που αποτυπώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις, ζητώ συγγνώμη γιατί είναι ένα κρύωμα που με ταλαιπωρεί, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42%. Δηλαδή είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός, εντάξει, δεν υπάρχει η μείωση. Ενώ το 2024 αντιστοιχούσαν πλέον 184 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις. Η νέα μελέτη του Βίρονα Γκοτζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δείχνει ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν από 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η εικόνα ήταν εντονότερη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 καταγράφονταν περίπου 148.000 γεννήσεις το χρόνο, ενώ το 2024 με 25 ο αριθμός τους έχει περιοριστεί κοντά στις 67.000. Την ίδια στιγμή, η μέση ηλικία στην οποία οι γυναίκες αποκτούν παιδιά αυξήθηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη, και η γονιμότητα υποχώρησε σημαντικά. Πάνω από 50% η πτώση σε 6 νομούς. Η δημογραφική υποχώρηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη χώρα. Στη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, οι γεννήσεις μειώθηκαν περισσότερο από 50% μεταξύ 2009 και 2024. Σε ακόμη 10 νομούς η πτώση κυμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε αρκετές νησιωτικές περιοχές η μείωση ήταν σαφώς μικρότερη. Σε 6 νησιωτικούς νομούς δεν ξεπέρασε το 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο βαριά όταν συνυπολογιστούν και οι θάνατοι. Το 2009 σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχούσαν 92 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις. Το 2024 η αναλογία είχε φτάσει στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας είχαν το 2024 περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Η Θήρα, η Μύκονος, η Κος, η Νάξος και το Ρέθυμνο. Είναι αυτές λοιπόν που έχουν αύξηση. Και μάλιστα σήμερα έβλεπα μία πρωινή εκπομπή και είχαν φιλοξενήσει μία κυρία από την Νάξο για να εξηγήσει γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερες γεννήσεις. Δεν υπάρχει αυτή η υπογεννητικότητα και είπε ότι είναι ένα έφορο νησί, έχει τα πάντα, τις πατάτες, γαλακτομικά, κτηνοτροφία αναπτυγμένη κλπ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ότι είναι πιο πλούσιες περιοχές. Η Κος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, το Ρέθυμνο είναι πάντως περιοχές που υπάρχει αύξηση μεγάλη, αυξημένο τουριστικό ρεύμα. Αν και αυτό κάτι λέει, δεν ξέρω. 17 περιφερειακές ενότητες στον αντίποδο καταγράφηκαν από 250 έως 376 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις. Σέρες, Ευρυτανία και Γρεβενά, εκεί λοιπόν αντιστοιχούσαν τουλάχιστον 3,5 θάνατοι σε κάθε γέννηση, ενώ στη Σαντορίνη γεννήσεις ήταν περίπου διπλάσιες από τους θανάτους. Η πτώση των γεννήσεων δεν οφείλεται μόνο στο ότι οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά, αλλά μειώνεται ταυτόχρονα και ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εδώ νομίζω στοιχείο. Από το 2009 μέχρι το 24-25 οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 44 ετών μειώθηκαν κατά περίπου 480.000, δηλαδή 28%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη μείωση των γεννήσεων που ξεκίνησε μετά το 1980, καθώς οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν τότε φτάνουν σήμερα σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας. Στη συρρήκνωση συνέβαλε επίσης σε μικρότερο βαθμό η μετανάστευση νέων από το 2010. Μετά την κρίση έφυγαν πάρα πολλά νέα άτομα που σήμερα, τότε ήταν μόλις είχαν τελειώσει τις σπουδές τους, τώρα θα ήταν σε ηλικία να κάνουν την οικογένειά τους. Μετά το 2010 η εικόνα αντιστράφηκε. Την περίοδο 2011-2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μόνο την πενταετία 2021-2025 η διαφορά έφτασε τις 290.000. Γιατί κάποιες περιοχές αντέχουν ακόμη? Ο Βίρον Κοτζαμάνης αποδίδει τις μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, στην πορεία της γονιμότητας και κυρίως το κατά πόσο κάθε τόπος καταφέρνει να κρατήσει ή να προσελκύσει νέους ανθρώπους. Οι νομοί όπου οι γεννήσεις μειώνονται ταχύτερα είναι συνήθως εκείνοι που χάνουν περισσότερους νέους και έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση ηλικιωμένων. Αντίθετα, οι περιοχές που έχουν συγκρατήσει νεότερο πληθυσμό ή έχουν προσελκύσει νέους κατοίκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό εμφανίζουν πιο ανθεκτική δημογραφική εικόνα.

0: Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, πραγματοποίησαν διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά Ρωμά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δράση υλοποιήθηκε από κοινού με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, και στους μαθητές δόθηκαν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, εύχεται σε όλους τους μαθητές καλή πρόοδο, καλή δύναμη και καλή νέα σχολική χρονιά. Πάμε τώρα σε μια ενημέρωση που μας έρχεται επίσης από το Δήμο Ανατολικής Σάμμου, ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Δήμου Ανατολικής Σάμμου του προγράμματος Wi-Fi 4EU από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με την Κοσμοτέ. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στους δημότες μας και επισκέπτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, στο κτίριο του Τελωνίου, στη Δημοτική Κοινότητα Κακαρίου, στο Παραλιακό Μέτωπο, στον οικισμό του Ηραίου, στην Κεντρική Πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο. Η πρόσβαση γίνεται με δύο απλά βήματα. Επιλέγετε το δίκτυο Wi-Fi 4EU και δύο, κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης. Οπότε, ξέρετε πού θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης από χθες έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, η διαδικασία να πάτε να κάνετε αιτήσεις για δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο βέβαια έχει, αυτό που έχει να κάνει με το ΚΑΠΗ είναι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη στο ΚΑΠΗ, διευκρινίζει ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου. Αυτά και πολλά παράπονα δεχόμαστε για τις διαγραμμίσεις στους δρόμους, το Εθνικό Δίκτυο Σάμμου Καρλοβάσου, για καμένες λάμπες που δυστυχώς, ενώ είναι πρόσφατο το έργο, παραμένουν, έχουν καεί. Καμένες λάμπες από το κόμβο Μαλαγαρίου μέχρι που πας για Καρλόβαση σε πολλά σημεία. Είναι πάρα πολλά τα παράπονα που λαμβάνουμε πραγματικά καθημερινά. Ας το δουν εκεί οι υπεύθυνοι, Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Περιφερειακή Ενότητα, να δουν τι γίνεται και να μην κυκλοφορεί ο κόσμος στα σκοτάδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα Βόλου Pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
24: 2000 FM.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
23: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
23: Έχω
24: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρε.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM. 2000 FM.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Τραγικός ο επίλογος για το 50χρονο Τούρκο που αγνοούνταν από την Κυριακή το απόγευμα 20 Σεπτεμβρίου μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής βορειοανατολικά της Άμμου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 50χρονος βρέθηκε

Οι έρευνες εδώ στην ΣΑΜΟ πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου. Μετά τον εντοπισμό της σωρού, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες τουρκικές αρχές. Η σωρός μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο Κουσάνταση για νεκροψία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Κατά το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου πρόκειται να μεταβεί στη ΣΑΜΟ κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικό αντικείμενο το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων και τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές και το περιβάλλον. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του βουλευτή του Νομού Χριστόδουλου Στεφανάδη με τον πρόεδρο του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευστάθιο Σταθόπουλο, και συμφωνήθηκε η αποστολή κλιμακίου στη ΣΑΜΟ μετά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης που αφορά το ζήτημα και να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό του αυξημένου πληθυσμού των αγριόχειρων. Εξάλλου, αυτό αποτελούσε και ένα πάγιο αίτημα του Προέδρου του ΕΟΣΑΜΟ, Γιάννη Σκούτα. Παράλληλα, έγινε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές. Το Υπουργείο εξετάζει θετικά το σχετικό αίτημα, καθώς αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο συνεταιρισμός ΣΑΜΟ ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων τόσο για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Συνεχίζεται η ενίσχυση του νοσοκομείου ΣΑΜΟ με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το νοσοκομείο προμηθεύτηκε μια κλίνη ανάνυψης νεογνών του οίκου Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής. Παράλληλα, το τμήμα επηγών των περιστατικών απέκτησε μια φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων αίματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο νέος εξοπλισμός μειώνει σημαντικά το χρόνο διάγνωσης και θεραπείας, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και συμβάλλει σε καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ του προγράμματος Wi-Fi 4EU από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με την Κοσμοτέ. Συνεπώς, δίνει τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα σημεία πρόσβασης είναι στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου το κτίριο του Τελωνίου, στη Δημοτική Κοινότητα Κοκαρίου το παραλιακό μέτωπο, στον οικισμό Ιραίου η κεντρική πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου το αλλιευτικό καταφύγιο. Η πρόσβαση γίνεται με δύο απλά βήματα. Επιλέγετε το δίκτυο Wi-Fi 4EU και δεύτερον κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης. Συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΣΑΜΟ ένας 29χρονος στο πλαίσιο ελέγχου. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 20 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας καθώς και ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων ΣΑΜΟ. Με ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ του ΚΚΕ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αναφέροντας ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά την πάλη για το καλό των παιδιών, διεκδικώντας ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό βάρος που σύμφωνα με το ΚΚΕ αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο λόγω των σχολικών εξόδων, των φροντιστηρίων, ξενογλωσσών, των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και της πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Το ΚΚΕ ΣΑΜΟ αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση στο νέο σχολείο και στο Εθνικό Πολιτήριο, για το οποίο έχει ξεκινήσει διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις εξετάσεις και την πίεση σε μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος γίνεται και στα σχολικά κτίρια, με το ΚΚΕ να σημειώνει ότι 6 χρόνια μετά το σεισμό εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν επισκευαστεί. Δεν παραλείπει βέβαια

0: κάνει λόγο και για τη χρηματοδότηση των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες, ενώ αναφέρεται και σε καθυστερήσεις στην απόδοση χρημάτων από τους Δήμους προς τις σχολικές μονάδες. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
1: Γύρω του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπου μενού. Ο αγαπημένος Γύρος κάνει δημιουργικά, δημιουργεί ωραία πιάτα με μπαχαρικά, με γεύσεις από διάφορες μέρες του, από διάφορα μέρη του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικό μενού. Λοιπόν, το απολαμβάνετε με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και υπάρχει και σταν με γλυκάκια. Και όλα αυτά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, πού θα βρείτε να φάτε με 19 ευρώ το άτομο?
2: Και
1: να
2: ωραίο φαγητό και πολύ ωραίο περιβάλλον.
1: Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
2: Καλά, με το κάτω καύσιμο έχουν φύγει, έτσι έχεις πετάξει μαζί με κάθε φιλή σου.
1: Με βλέπω ποδαράτο το χειμώνα. Άστο. Θα ερχόμαστε. Πόσα χιλιόμετρα είσαι από εκεί που είσαι? Πόσα?
2: Εγώ θα έρχομαι με το μετρό.
1: Με το μετρό,
2: 30, λέει, 30 ευρώ ακριβότερο κάθε γέμισμα με ντίζελ.
1: Πόσο?
2: 30 ευρώ ακριβότερα κάθε γέμισμα με ντίζελ.
1: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
2: Ναι, παιδιά. Σε αυτό το μεταξύ δεν είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πάρει μέτρα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα μας δώσει τα fuel pass και πας ο Παρασκευάς.
1: Περίμενε.
2: Δεν βλέπω κάτι.
1: Άπλωσε το χέρι. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι έτσι. Όλοι μαζί και να κάνουμε μια αυτή στο σύμπαν.
2: Είναι τόσο απλωμένο το χέρι που πρέπει να έχουμε την βιταμίνη D. Μας βλέπει ο ήλιος.
1: Ότι τη βιταμίνη D δεν την παίρνεις από το σώμα και την παίρνεις από την παλάμη.
2: Γιατί την παλάμη και συγκεκριμένες ώρες σε πληροφορώ. Γι' αυτό είμαστε σε μια χώρα.
1: Ώρες.
2: Πρέπει να είναι να βαράει ο ήλιος. Πώς να στο πω, είναι 12, 1, το 9 η ώρα, ναι. Τι να σου κάνει.
1: Να βγούμε όλοι μαζί, δηλαδή 12 ναι. Η ώρα στα μπαλκόνια.
2: Γι' αυτό ενώ είμαστε, λέει, σε μια χώρα η οποία είναι. Έχουμε τρελή ηλιοφάνεια.
1: Είναι παράδεισος. Καλά. Βγήκε ο πρωθυπουργός.
2: Παράδεισος για όσους έχουν λεφτά και για τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν αβέρτα.
1: Έρχονται οι επενδύσεις.
2: Τώρα το μεταξύ με το 15% που θα ισχύει με τις μεταβιβάσεις στους ξένους από το 27 έχουν έρθει όλοι, έχουν μπουκώσει, τρέχουν να παραπάρουν. Συγλιφάδες, στις ριβιέρες, αυτά. Κτίζουν αρονοξύστες, πράγματα, θάματα. Έχει γίνει κάτω η γλυφάδα. Παραγιά μου, βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου, έχουμε γίνει.
1: Κάτσε, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα.
2: Και είμαι σίγουρη.
1: Έρχεται, θα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
2: Ήδη είμαστε.
1: Θα τρως και θα έχεις δίπλα σου τον κολλητό σου, φίλο, τον Κινέζο.
2: Δεν θα έχω κανένα δίπλα μου. Δεν θα μπορώ να πληρώσω εγώ να φάω και που τρώει ο Κινέζο. Εγώ μπορεί να περιμένω μα και του πέσει τίποτα κάτω. Καλά, σου σε το αρπάξω του Κινέζου. Ε, καλά. Γι' αυτό έχει γίνει δίπλα με εμένα ένα πράγμα σαν Airbnb και λέω τι είναι. Είναι ένα αναμονή αυτό. Το θα γεμίσει με όλε τι φυλέ του κόσμου.
1: Ξενοδοχειακή.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ξενοδοχειακή.
1: Και για παράνομου έρωτε. Ωραίο αυτό.
2: Σιγά και εσύ.
1: Έλα, θα έχει εκεί πέρα οπτικό πεδίο. Θα έχει μια ερωτική ιστορία για κάθε.
2: Εμείς έχω πάρει κι άλλοι. Βέβαια είναι παράνομο, αλλά θα είμαι πίσω από την κουρτίνα.
1: Τι παράνομο.
2: Είναι παράνομο να κοιτάς με κι άλλα, παιδί μου, τα σπίτια των αλωνών.
1: Άκου. Θα βάλεις ένα τηλεσκόπιο και θα κάνεις, παιδί μου, ότι μετράς τα άστρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ένα κορίτσι μετράει τα άστρα. Θα κάνεις μία συνεννόηση με τον εκεί πέρα, τον κονσιέρζ του Airbnb. Και θα πεις άφηνε μια κουρτινούλα, γιατί εντάξει, κι εγώ τώρα οι πορνό ταινίες, ας πούμε, η συνδρομή. Στοιχίζει.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Λες εσύ τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα που το πες αυτό, εμένα όπως είναι, επειδή απέναντι το σπίτι μου είναι μια εκκλησία, όπως είναι το μπάνιο μου, το μικρό μπάνιο, το βεσέ, αν κάτσω ας πούμε εκεί, έτσι και ανοίξω την πόρτα, φάτσα μου,
1: είναι
2: μπροστά μου το παράθυρο της κουζίνας και μετά επεκτείνεται, είναι το μπαλκόνι και μετά εκεί είναι ένα είναι παράθυρα της εκκλησίας και είναι και ένα παράθυρο. Και ήρθε ένα παράθυρο ανοιχτό. Και όπως κάθομαι εγώ στο μεσέ, τέλος πάντων, βλέπω έναν άνθρωπο από το παράθυρο, ο οποίος.
1: Σε κοιτούσε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω αν με κοιτούσε, δεν είναι τόσο κοντινή απόσταση.
1: Αυτή είναι το βεσέ της
2: εκκλησίας. Το μεσέ του σπιτιού μου.
1: Ναι, και απέναντι τι.
2: Ευλογημένο βεσέ, όπως κατάλαβες.
1: Και απέναντι τι.
2: Απέναντι είναι η κουζίνα.
1: Ναι.
2: Η τζαμπό.
1: Απέναντι στην εκκλησία, τι είναι αυτό.
2: Η εκκλησία είναι. Είναι κάποιο στο σημείο που είμαι εγώ, είναι δύο παράθυρα.
1: Α.
2: Και είδα ένα κεφαλάκι. Και λέω τώρα, αυτός δεν θα με. Όπως τον βλέπω εγώ. Δεν βλέπω αν με κοιτούσε. Λέω, όπως τον βλέπω εγώ, δεν θα με κοιτάει και αυτός σε μένα, ότι εγώ τώρα είμαι καθισμένη εδώ και δεν ξέρω τι. Και τρόμαξε λιγάκι, έκλεισα την πόρτα και λέω άλλη φορά πρέπει να προσέχω.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια γνωστή κυρία στο κέντρο της Αθήνας, όπου απέναντί της ζει μια γνωστή επιχειρηματίας, η οποία σχετίζονταν με μεγάλο νοσοκομείο στο παρελθόν, που είναι ζευγάρι με έναν ηθοποιό.
2: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, η κυρία έχει βγάλει στη φόρα η απέναντι ό,τι έχει δει. Το έχει μοιραστεί με την κυρία του σπίτι, του, που τη φτιάχνει το σπίτι και έχει γίνει το σούσουρο σε όλη την Αθήνα.
2: Τι έχει δει και αυτή, μπορεί, τι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι, ένα αγαπημένο.
1: Τι πομπέ βγάζει τον άλλον. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Υπερβολικά φωτισμένες, υπερβολικά ροζ και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Το έχεις προσέξει? Δεν φαίνονται από το πολύ κάψιμο που έχει πέσει στο φως επίτηδες για να μην φαίνονται οι ατέλειες ή οι ρητίδες ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι. Καίγεται το πρόσωπο, το καίγεται σε εισαγωγικά και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Τη βλέπεις γιατί ξέρεις ότι υπάρχει εκεί. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, είναι όλες άμυτες. Έχει καεί εδώ το ρουδούνι, δεν φέρνει τα ρουδούνια.
5: Μιλάς τέτοια, γιατί
4: τέτοια το έχω προσέξει, μου κάνει εντύπωση.
5: Το μυαλό μας θα πάει αλλού με τα ρουδούνια.
4: Καλέ, μου κάνει εντύπωση, σου λέω. Ήταν εντυπωσιακό. Σήμερα τις έβλεπα.
5: Θα τον συγυρίσω εγώ, είπε ο υπνοτιστής, ναι, για το μαζονάκι. Ναι. Ο Μαζονάκης, όπως είπες, δεν ήθελε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και η ατάκα του αυτό, αποκαλούμενη υπνοθεραπευτή στην γιατρό, ήταν θα τον συγυρίσω,
4: ναι,
5: εγώ.
4: Λέω. Δηλαδή είναι τώρα, είναι βαθιά μπλεγμένος κι αυτός. Καταρχήν,
5: ναι,
4: είναι
5: που το έπεσε ανετούμπα.
4: Θεωρείται, λέω εγώ τώρα, σαν
5: ηθικός
4: αυτούργος, ακριβώς. Λοιπόν, θυμάσαι τι είχε, που είχε γίνει χαμός για ένα φόρεμα, πώς το λέγανε, για ένα φόρεμα που είχε το revenge dress, το οποίο της πρίγκιψε Νταϊάννα, που το φόρεσε μετά το χωρισμό της από τον Κάρολο και πάει σε ένα event και όλοι λέγανε τι κουκλάρα που ήταν και λοιπά και λοιπά.
5: Επουληθεί?
4: Όχι. Το φόρεμα αυτό λοιπόν, το οποίο, ναι, πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Sotheby's.
5: Να το πάρουμε.
4: Αυτό το μαύρο φόρεμα, λέει, το είχε φτιάξει μία Ελληνίδα. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάρ, που το δημιούργησε και το φόρεμα φτιάχτηκε στο Βόλο.
5: Και τι λες τώρα?
4: Ναι, και δεν πίστευε, λέει, ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτό το φόρεμα.
5: Συγγνώμη δηλαδή, και πώς το βρήκε η Νταϊάννα στο Βόλο, ρε
4: δεν
5: παιδιά, μα δουλεύουνε τώρα.
4: Ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο.
5: Α.
4: Ήταν Ελληνίδα, το είχε σχεδιάσει στο Βόλο και ήταν στο Λονδίνο.
5: Γεια σου, Ελλάδα! Υπάρχει
4: σχέδιο. Οι δύο γυναίκες, λέει, είχαν γνωριστεί τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου και το 1991 η πριγκίπισσα επισκέφτηκε προειδοποίητα την μπουτίκ τη σχεδιάστρια και επέλεξε, λέει, αυτό το μαύρο φόρεμα που τελικά έγραψε ιστορία. Στην αρχή, λέει, μάλιστα η Νταϊάννα είχε και κάποιους δισταγμούς, έλεγε ότι μήπως είναι, παιδί μου, πολύ αποκαλυπτικό το σχέδιο. Που δεν είναι. Απλά έχει ένα πολύ
5: εντυπωσιακό,
4: φοβερό φόρεμα.
5: Αναδείκνυε πολύ το σώμα.
4: Ναι, ναι. Και ήταν, ήταν κομψό. Ήταν σεξι, αλλά κομψό, ωραίο. Και δεν ήξερα, λοιπόν, ότι το είχε φτιάξει η Χριστίνα Σταμπολιάνη, η οποία έμενε στο Βόλο και την είχε γνωρίσει την Νταϊάννα στο Λόντεν.
5: Μάλιστα. Ναι, αλλά μετά από αυτό η Σταμπολιάνη δεν βλέπω να έκανε καμιά επιτυχία ιδιαίτερη.
4: Μπορεί να μην την έκανε.
5: Δεν τα έχουμε
4: ξανά.
5: Καλά, χθες έγιναν τα Vogue World,
4: ναι,
5: που ήταν μια επίδειξη Βιτόριο Εμμανουέλ. Ο χώρος που έγινε επίδειξη μόδας και ήταν super duper wow. Και ήταν Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπες, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σεξι, η οποία φορέσε Ντόλτσε και Καμπάνα.
4: Ούτε το είδα, δεν ξέρω τι έγινε.
5: Είδα την άλλη την ταινίστρια με τον Έλληνα, τον Πεστίν Σαμπαλένκα. Η Σαμπαλένκα είναι λίγο, ρε παιδί μου, πολύ ψηλή και ενταρτανογυναίκα. Έκανε κάτι, προσπάθησε να κάνει κάτι τη Αχπινιέ, δεν τη πολύ βγήκε.
4: Ναι, δεν είναι, είναι πιο πολύ αγοροκόριτσο. Mm. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι φοβερή παίχτρια. Απλά τα είπαμε ότι έχει
5: πολύ
4: τιμωρηθεί.
5: Ναι. Πολύ δυνατή.
4: Έχει τιμωρηθεί γιατί δεν. Εντάξει, είναι, όταν κάνει μόνο προετοιμασία τόσο χρόνο για ένα τίτλο και μαζεύει τίτλου και χρήματα, αλλά και τίτλου, γιατί αυτό είναι το θέμα κιόλα. και χάνεις. Εντάξει, πρέπει να μπορείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά εκείνη σπάσε τη ρακέτα. Την έκανε κομμάτια τη ρακέτα μετά το παιχνίδι. Δεν ήταν και μία άλλη που χαιρέτησε την. Μία άλλη που χαιρέτησε τη συμπαίχτριά τη όταν την κέρδισε και τη έκανε. Γεια! Όταν έφυγε.
5: Τώρα να σου πω
4: παιδιά, αυτά τώρα.
5: Πού
4: πήγαινε, παιδιά, η Ευγέννη Σάμιλα. Εντάξει, είπαμε.
5: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά.
4: Και πάλι.
5: Έλεν.
4: Και πάλι. Τι κρίμα ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία.
5: Όπω, ναι. Μιλάμε ότι είναι.
4: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σα πω κάτι. Είδα το θέμα αυτό. Έτσι. Αναρτημένο κάπου που, από ένα site που έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, και να είναι από κάτω και να γράφει. Τι περίμενες αφού ήταν από νωρίς τη μόδα. Τι περίμενες αφού οι γονείς ήταν ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Πού ξέρετε, τα παιδιά θέλουν όρια. Ήταν πολύ επιτρεπτική η Σίντι. Έμενε δίπλα στο μορσί η Σίντι. Και κατεβάζει τα σκουπίδια μαζί. Και ξέρεις αν ήταν επιτρεπτική. Πήρατε μαζί στο ίδιο πάρκο και κάνατε παταμελιά σας ποδήλατο. Δηλαδή να τις πάρεις να τις λιώσεις.
5: Πραγματικά παράδεκτο όταν οι άνθρωποι περνάνε τέτοιο δράμα. Είναι σε κατάσταση σοκ.
4: Η μισή γράφα ήταν πολύ επιτρεπτική, αλλά ήταν αδιάφορη. Μπας βγαίνατε, πού το ξέρεις εσύ. Ήσουν στη διπλατή και έμενες και εσύ. Η καθεμία, ρε παιδιά, να λέει τα δικά τη. Και ο καθένας, όχι μόνο οι γυναίκες.
5: Ο καθένας σας κοιτάξει το χώρο του και πώς θα είναι καλύτερα.
4: Πραγματικά, δεν ξέρεις τώρα. Και έκανε και ένα, νομίζω, και μια ανάρτηση πάλι ο Κωστέτσος. Ο Κωστέτσος έχει γίνει η νέα και την καρμπή, έχει πάθει καρμπή. Όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνει και το σχολιάζει. Είπα αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αυτό είπε.
5: Η Σίντι πάντως ήταν από τα, από τα πιο ωραία μοντέλα, έτσι.
4: Για μένα το πιο ωραίο.
5: Και την είχε φέρει ο Κωστέτσος.
4: Ναι, για μένα το πιο ωραίο.
5: Τότε ήταν με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Όταν την είχε φέρει, μπλεκόταν το ιδρύο με τον Ρίτσαρντ Γκιρ.
4: Τι ωραίο ζευγάρι.
5: Και το εκπληκτικό, παιδιά, ήταν. Πόσα χρόνια έμειναν παντρεμένοι, νομίζω 5 ή όχι 10.
4: Ποιοι?
5: Οι 5 σίγουρα.
4: Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, πολλά λες. Αποκλείεται.
5: Ναι, καλέ.
4: Περίμενε. Τώρα θα το
5: ξέρω. Τώρα
4: ο θα μα τα πει όλα.
5: Η κόρη τη Γκάγια είναι κολλητή φίλη.
4: Και με, με
5: το γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Ρε παιδί μου, μία. Ένα love story περίπου.
4: Ήταν μαζί για περίπου 4 χρόνια. Παντρεύτηκαν τον 91 και πήραν διαζύγιο. Καλά τα πες. Ένα χρόνο παραπάνω απλά είπε. Παντρεύτηκαν τον 91 και πήραν διαζύγιο τον 95. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα χρόνο το πολύ. Δύο, άντε δύο. Ούτε δύο.
5: Και ήταν στα ντουζένια του και δύο τότε.
4: Ναι, αυτό ήταν το μεταξύ.
5: Αυτή ήταν πιο δυνατό όνομα από αυτόν, νομίζω.
4: Αυτό ήταν. Αυτό νομίζω είχε παίξει.
5: Το American Gigolo.
4: Το American. Καλά. Στο American Gigolo, παιδιά, ήθελε να είμαι γριέτζο. Έτσι. Νομίζω και τώρα που είστε, πού το Ζίγκολο. Τίποτα. Αλλά λέμε το.
5: Άμα έχει λεφτά, κάνει οικονομίε. Το Ζίγκολο θέλει χρήμα, τίποτα άλλο.
4: Και υπομονή και κουράγια και πολλά μπάνια. Δεν μπορώ. Λοιπόν,
5: όχι, παιδί μου, θα σε βρίσκει σε όλα καλή και βρωμιάρα να είσαι.
4: Δεν
5: θέλω,
4: δεν μπορώ.
5: Πετυχημένη θα σε βρίσκει αυτά, θα σου λέει τα καλύτερα.
4: Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν, ήταν τόσο ωραίο. Αυτό εδώ μεταξύ, αν με απομονώσει τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι ωραίο. Δεν έχει, ας πούμε, μεγάλα μάτια, αμυγδαλωτά, μία μύτη. Αυτό. Είναι όλο το σύνολο όπως είναι στο πρόσωπό του. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, δεν έχει δει όταν παίζει σε ταινίες που όταν κάνει. Εντάξει, δεν είχε κανένα. Δεν είχε κανένα ιεροτέρα τη.
5: Υποκριτική.
4: Μια χαρά ηθοποιό είναι. Έχετε δει που. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχουμε και εικόνα. Που όταν σε μια ταινία συνέβαινε κάτι, ας πούμε, συντρακτικό, έκανε κάτι. Αν έχω κλείνει τα μάτια μάτια του, τα δικό κλείσαν τα κουκουβάγια. Το είχε προσέξει. Αλλά πολύ ωραίο άντρα. Το θυμάσαι στο Υπτάμενο και Τζέντελμαν.
5: Γιατί στο Pretty Woman. Στο Pretty Woman μα άγγιξε όλε. Στο American Gigolo και στο Pretty Woman, παιδιά. Έγινε η φαντασίωση όλο το γυναικό.
4: Το Υπτάμενο και Τζέντελμαν ήταν συγκλονιστικό, γιατί ήταν αυτό ακριβώ. Ήταν ένα πιλότο που αγάπησε μια φτωχή κοπέλα. Ήταν πολύ πιστό. Ρομαντικό, αυτά, άστο. Άστο, ψάχναμε τους πιλότους μετά. Πάει και αυτό. Λοιπόν. Παιδιά, πάντως, ό,τι έχουμε βρει στην τηλεόραση γενικά, όταν ήμασταν παλιά, έτσι, ναι. Θέλαμε να τα κάνουμε, δηλαδή. Βλέπαμε το θέλαμε πιλότο, αυτό που λέω. Μετά θυμάσαι με τις 9,5 εβδομάδες, όλες είχαν αυτοί που πουλάγανε γρίλες, είχαν ξεμουλήσει. Όλες είχαν πάρει γρίλες. Θέλαμε να κάνουμε στριπτίζ πίσω από τις γρίλες. Δεν είχαμε ξεπαστρέψει τα μανάβικα. Απλώναμε φρούτα. Πηγαίναμε στα ψυγεία και τρώγαμε τα μέλια και τα τέτοια και τις μουστάρδες μαζί. Και τα τουρσιά, γιατί την τάιζε και τουρσί. Είχα φάει και τουρσί. Μέχρι και τουρσί βρέφαγα. Τι κάνεις, βρε, τι κάνει ένας άνθρωπος για να κάνει σεξ. Είχα φάει μέχρι και τον σύμπια, η βία του μεταξύ.
5: Να σου πω, μετά,
4: όλοι το είχαμε μιμηθεί.
5: Μετά το Sex and the City. Εδώ πάνω στο σώμα τα φαγάκια.
4: Αυτό, εκεί δεν έφτασα.
5: Τι,
4: να βάλω στου συνάδελφου να τα φάνε. Άσε με. Στο Sex and the City όλες ήταν. Στο Sex and the City. Όλες οι οποίες έκαναν lifestyle ρεπορτάζ. Ξέρεις, με μόδα και με εστιατόρια και με φαγητά και με τέτοια. Νόμιζαν ότι ήταν. Είχαμε γεμίσει κάρες μπράντσες. Κάρες μπράντσες. Ζούσαν το όνειρο τη κάρες μπράντσες. Και μετά ήρθε η κρίση και έμεινε το κάρο. Έφυγαν και οι μπράντσες και οι κάρες. Οι εκδότες δεν είχαν να μας πληρώσουν και μείνανε το κάρο. Το ένα άλογο θα είναι άσπρο, το άλλο αυτό κλπ. Μαύρο και το άλλο, πώς το λέει το ερωτρό.
5: Μετά, το ένα όχι, η εποχή που ήταν όλες όπρες.
4: Και μετά πέρασα, αυτό ναι, αυτό, και μετά πέρασα με τις όπρες, ναι.
5: Μετά έχουν, ήταν διάφορα. Η δημοσιογραφία, ήταν, οι άλλοι ήταν, νόμιζε ότι ήταν η όπρα.
4: Και από την όπρα δεν ξεκίνησε ο ρημπαγβός του infotainment, τι κάνω λάθος.
5: Ναι. Και κάνανε αυτά και πηδούσανε φωτιές, ναι. Και κάνανε δηλαδή ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό κάναμε και εμείς.
4: Και μετά περάσαμε και, σένα, και από την όπρα ξεκίνησαν και οι εκπομπές σε μπορώ, δεν μπορώ.
5: Το Σάββατο, Σάββατο μπορείς.
4: Όλες αυτές οι εναλλακτικές που κοιτάς μέσα σου και προσπαθείς να μην μπαίνεις στο κενό.
5: Εγώ λέω με τόσους coaches,
4: ναι.
5: Και τόσες τέτοιες εκπομπές που υποτίθεται και τόσα βιβλία για να καλυτερέψουμε ως άνθρωποι κλπ. Γιατί ζούμε, παιδιά, τέτοια χάλια.
4: Γιατί το διαβάζεις κάτω πράξη. Το διαβάζεις, άντε, κάθεσαι και το διαβάζεις. Και λες, ωραία, μωρέ, τα λέει, έτσι πρέπει να γίνει. Έχουν δίκιο. Πρέπει να συγχωρούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να συγχωρούμε, έτσι. Οπότε εγώ μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο μου για κατάσταση της συγχώρεσης. Ναι, αν έρθεις δηλαδή και με τσιμπήσεις, θα σου πω μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο, έτσι. Έλα μωρέ, εντάξει.
5: Για πόση ώρα.
4: Την επόμενη μέρα θα σου πω, έλα μωρέ, μην με τσιμπάς.
5: Την τρίτη.
4: Την πέμπτη μέρα θα ρίξω μπουνιά. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις στο σύστημά σου αυτό. Αυτό. Δεν λένε κακά πράγματα τα περισσότερα βιβλία πάντως.
5: Ναι, απλά είναι.
4: Αυτά
5: πολύ...
4: τα αυτοβοήθειας εννοώ
5: αυτό
4: τώρα.
5: Αυτό που λες εσύ είναι πολύ θεωρητικά.
4: Ναι, ναι. Είναι θεωρητικά. Κάνε το στην πράξη.
5: Έλατε.
4: Ή εντωμεταξύ κάτι άλλο. Συζητάς με φίλες σου, ρε παιδί μου, και σου λένε τα προβλήματά τους. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος να δεις το λάθος του συντρόφου του,
5: ναι,
4: το δικό
5: σου. Να το δεις αντικειμενικά το, δεις. Το θέμα.
4: Άμα είναι για σένα, παιδιά. Δηλαδή, στο λέει ο άλλο και λε. Εγώ μια μέρα που μου λέγανε ότι ρε παιδί μου δεν το βλέπει. Λέω κάτσε ρε παιδί. Και πείσμο να λέω. Θα ρωτήσω τον ChatGPT.
5: Ναι.
4: Που είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, και μου είπε ότι το ChatGPT έχουν δει και οι φίλοι σου. Γιατί το ChatGPT έχει ένα καλό. Είναι αμερόληπτο. Και άμα το έχει εκπαιδεύσει να σου λέει τα πράγματα να μην σε χαϊδολογά όλη μέρα, είναι βοηθητικό. Όχι να σου κάνει τον ψυχολόγο, να σου πει μερικά πράγματα, να ρωτήσει ότι είναι έτσι ή δεν είναι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, τι έγινε στα πρωινάδικα?
6: Βλέπω τώρα στο δυναμικά κοινά.
5: Στα δύναμα κοινά.
6: Στα δύναμα δεν ξέρω. Πρώτη.
5: Παιδιά, πώς θα βγάζουν έτσι ανακατηγορίες? Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Στα δυναμικά κοινά.
6: Τα δυναμικό, παιδί μου, το κοινό, το δυναμικό.
5: Ποιο είναι το δυναμικό?
6: Αυτό το δυναμικό κοινό, με βλέπεις εμένα. Είμαι στο δύναμο κοινό.
5: Το γυμνασμένο κοινό. Είναι... Καλά, θα έχουμε πρόβλημα να σου πω κάτι. Εσύ μιλάς για τα δυναμικά κοινά που είναι κενά, γιατί κανένας δεν βλέπει τηλεόραση. Δες τη φέτα! Θα έχουμε έλλειψη φέτα, κρυβέρνει και βενζίνη, δεν θα έχουμε και φέτα. Ξέρεις τι είναι εσύ να τρως χωριάτικη σαλάτα χωρίς φετούλα? Έχουμε, λέει, θα
6: κόψω,
5: έλλειψη.
6: Θα κόψω. Τι εννοείς έχουμε έλλειψη?
5: Έχουμε έλλειψη, δεν έχει βγει μεγάλη παραγωγή.
6: Αλήθεια?
5: Ναι.
6: Άρα θα κρυβέρνει.
5: Γιατί τα ζά είναι άρρωστα.
6: Πολύ τα λόλα και αυτά.
5: Ναι. Ήρθαν και κόλλησαν αρρώστιες, λέει, από την Τουρκία. Αχ, Θεέ μου, τι να πω. Τι.
6: Παιδιά, χωρίς φέτα δεν υπάρχει φαΐ. Δεν υπάρχει φαΐ χωρίς φέτα. Πήγαινα, τι να βάλω. Από το τώρα... με πατάτες πάει με φέτα. Όλα τα λαδερά πάνε με φέτα.
5: Πήγαινε στο
6: σούπερ. Οι φακές πάνε με φέτα.
5: Πήγαινε στο σούπερ Μαρσέ και πάρε από τώρα ένα βαρέλι φέτα.
6: Σιγά μου να το χαλάσει, να πάω το βάλω.
5: Μέσα σε άλμη.
6: Ναι, ναι, θα βάλω και πότε το βαρέλι. Να το κάνω ντεκόρ.
5: Ναι.
6: Αχ, δεν μπορώ και με τα ντεκόρ πια.
5: Κουράστηκε.
6: Έχω γίνει μια δεύτερη Kelly Wessler.
5: Εγώ πια δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ, δεν έχω που να τα βάλω.
6: Α, όχι, εγώ έχω. Αυτό το πρόβλημά μου, τι έχω που να τα βάλω. Όσο έχω που να τα βάλω, εκεί θα είναι αυτή η δουλειά.
5: Φτάνει, παιδάκι, μου έχει
6: κάνει. Τι μ' αρέσει, τώρα φτιάχνω μια άλλη γωνία. Τέλειωσα με τη βιβλιοθήκη. Δύο χρόνια παλεύω με τη βιβλιοθήκη.
5: Εσύ δεν έλεγε πριν μερικού μήνε ότι έχω τελειώσει γενικά.
6: Ναι, αλλά μου ήρθε μια ιδέα.
5: Ιδέα κατά.
6: Πρόσεξε, σου μιλάω τώρα για τις φτηνοπινελιές τώρα. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν μιλάμε για πίνακες και κουρτίνες και τέτοια. Μιλάμε τώρα για σάντζαλα μάτζαλα. Δηλαδή κάνει ένα μυρμηλάκι εκεί, κάνει ένα ψεύτικο κλαδάκι από εδώ.
5: Ναι, αλλά ξοδεύονται χρήματα και έτσι.
6: Πήρε ένα κλαδί, λοιπόν.
5: Τι κλαδί?
6: Ένα πολύ ωραίο κλαδί.
5: Αυτό θέλει και πουλί.
6: Όχι, παιδί μου, είναι ένα βάζο, συγκεκριμένο. Το οποίο, σε αυτό το οποίο αυτό βάζω δεν πάνε λουλούδια. Πάει μόνο κλαδί. Θα σας το δείξω μετά στο διάλειμμα. Ένα κλαδί. Τι κλαδί όμως? Το ένα κλαδί. Με τι ασχολείσαι για να ξεχνάς τα βαστανάσου, έτσι? Λοιπόν, ήθελα το κλαδί να μην είναι μαύρο, να μην είναι ανοιχτό, να είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Και μπαίνω στο ChatGPT και του λέω τι κλαδί να πάρω. Πάρ το βάζω και βάζει και το κλαδί. Και μου λέει ένα φυτό, δεν θυμάμαι τι. Να μην είστε πολύ λόγο, το βρήκα σε ένα ειδικό.
5: Ειδικό?
6: Σε ένα ειδικό
5: site.
6: Το πήρα, αργούσε το κλαδί.
5: Από πού, από την Τζέιμπουρ με αγάπη?
6: Τζέιμπουρ με αγάπη. Ήρθε αυτό.
5: Θα στο φέρει, μπορεί να στο φέρει και ένα μαχαράτσι.
6: Μαχαριάτσι. Αργούσε το κερί, λέω. Το κερί. Το κλαδί, λέω, εντάξει, μωρέ μου τώρα. Γιατί δεν ήταν και φτηνό. Μαζί με τα μεταφορικά 15 ευρώ ένα κλαδί. Έτσι δεν είναι ότι.
5: Κάτσε όμω, το ήθελε από την Ινδία.
6: Καλά, εδώ έχουν τρελαθεί. Ένα κλαδί εδώ το οποίο είναι. Άμα είναι, το πάει με το μέτρο το κλαδί, από ό,τι έχω καταλάβει. 30 ευρώ. Ένα κλαδί.
5: Κόψε ένα κλαδί, παιδί μου, από τον κήπο σου.
6: Δεν έχουμε κλαδιά στον κήπο μας.
5: Ωραία, βρες.
6: Πήρα τώρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, αργούσε να έρθει. Του στέλνω μήνυμα. Αυτή το μεταξύ μου τον ChatGPT τώρα συνεννοούμαστε. Γιατί μπορώ να του στείλω και στα ελληνικά εγώ
5: πάθη. Τι λες, ρε.
6: Όχι, αγγλικά. Αγγλικά.
5: Να παίξουμε ένα ειδικό το τραγουδάκι.
6: Το στέλνω αγγλικά. Αμέ, ωραίο. Το στέλνω αγγλικά και τι μου κάνουν οι κερατάδε.
5: Τι.
6: Μου απαντάνε ελληνικά.
5: Τι.
6: Αμέ.
5: Τι λέω,
6: ρε. Πρέπει να ανησυχείτε όλα. Ψάχνω. Υπάρχει και ένα site, να το ξέρετε, θα σου το πω μετά, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του Λίλι Σποτ κάπω. Που μπορεί να ελέγξει πριν ψωνίσει κάτι. Μπαίνει σε ένα site που θε να πάρει κάτι του εξωτερικού ή τη Ελλάδα και δεν έχει ιδέα, ρε παιδί μου, περί τίνο πρόκειται. Μπαίνει σε αυτό το. Την πλατφόρμα, βάζει το site και βλέπει τα reviews ω προ το αν είναι εντάξει το site απέναντι στον αγοραστή. Αν έχουν καλό service, αν είναι νόμιμοι, αν τα προϊόντα του είναι όπω φαίνονται στη φωτογραφία. Ειδικά όταν ψωνίζει το εξωτερικό. Γιατί τα από όλα αυτά. Δεν θυμάμαι καθόλου.
5: Πανί. Για το...
6: Πανί. Αργούσε αυτό, του έστειλα. Είχαμε μία αλληλογραφία. Μόνο που δεν του έστειλα φέτα να μου στείλουν μπασμάτι να περνάμε ωραία. Τέλος πάντων, ήρθε το κλαδί, ναι. Σκίζει το κλαδί.
5: Ναι.
6: Πολύ ωραίο. Θα πάρω και άλλα πράγματα από αυτού. Του έχω υπόψη μου.
5: Τι έχει.
6: Τέτοια. Είναι μόνο με τεχνητά φυτά.
5: Παιδί μου, έχει ωραιότατα στην Ελλάδα.
6: Ναι, ξέρει πόσο κάνουνε.
5: Πόσο κάνουνε.
6: Κοίτα.
5: Ένα κλαδί.
6: Άκου να σου εξηγήσω. Τα τεχνητά φυτά, επειδή έχω κάνει έρευνα αγορά. Τα τεχνητά φυτά στην Ελλάδα είναι. Είναι η κατηγορία που είναι οικονομικά. Και μπαίνει στο σπίτι και λες, ρε παιδιά μου, μυρίζει πλαστικό. Τι είναι, και είναι το φυτό που είναι στη γωνία. Mm. Έτσι. Είναι το μεσαίο που είναι. Και λίγο. Είναι καλό να το μπλέξουμε και με αληθινά, οπότε δεν πολύ φαίνεται. Αλλιώς είναι ψιλοκατιασμένο και είναι τα πανάκριβα που λες, που το πιάνει και λες, έλα τώρα. Αυτό δεν είναι. Αποκλείεται να είναι ψεύτικο αυτό.
5: Ναι,
6: που είναι
5: πόσο κάνουμε,
6: είναι πανάκριβα, ρε παιδιά.
5: Ένα κλαδί είναι πανάκριβο.
6: Ένα κλαδί, αυτό που ήθελα εγώ δεν το έβρισκα εδώ πέρα. Τα άλλα κλαδιά που έβρισκα ήταν ακριβά.
5: Πόσο κάναν δηλαδή.
6: Σου λέω 30 ευρώ ένα κλαδί μαυροκαπνισμένο.
5: Ναι.
6: Ναι, και εγώ το πήρα 15 μετά μεταφορικά. Γιατί όχι.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά.
5: Ήρθε και ο Ινδός να σου δώσει ένα φυλάκι.
6: Όχι, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ότι μια άλλη φορά αγόρασα πάλι από Ινδία, από άλλο site, ένα κουτί.
5: Τι κουτί πια
6: διακοσμητικό
5: ήτανε.
6: Που όλοι τα πουλάνε. Έχουν τρελαθεί, δεν είναι καλά. 150 ευρώ, 200. Και ένα site που ξέρεις κι εσύ. Αυτά.
0: Το καλοκαίρι.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Στέφανε!
20: Ναι!
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε?
19: Όχι!
20: Στο άλλο τάδε?
19: Μπα, όχι!
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
22: Ήταν σε βόλευα που έχει μετονομαστεί. Όλοι παίρνουν ελληνικά ονόματα εντωμεταξύ.
23: Τι εννοείς?
22: Όλες οι ξένες παίρνουν ελληνικά.
23: Χλαμίδες λέει Στεφάνα.
22: Χλαμίδια να δεις. Εντάξει, χλαμίδες. Τα χλαμίδια τι θα γίνει? Διότι ήταν κορίτσια από σπίτι σε σπίτι. Τι?
23: Χλαμίδες, σανδάλια λέει, δάδες, αμφορείς.
22: Τι λες ρε παιδί μου? Λίγο κιτσουίτα μου κάνει όλα αυτό.
23: Εντάξει, αυτό, τα ρούχα ήταν.
22: Πατρινό καρναβάλι για πάντα.
23: Δεν είναι αρχαιολινικό αυτό το πράγμα. Και σε πληροφορώ, είναι η τέταρτη φορά βρε που γίνεται. Πού ήμασταν εμείς? Λοιπόν, επίσης στο σκηνικό υπήρχαν εκτός από τους χιτώνες χλαμίδες που φορούσαν και αρχαιολινικές και σανδάλια και τέτοια. Εντάξει, αρχαιολινικό να το κάνει. Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Αστέρι της Βεργίγνας είχαν τη θέση τους στο σκηνικό. Και ήταν και άντρες με χιτώνες. Και γυναικεία και.
22: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
23: Ναι, σε πληροφορώ. Και έγινε χαμός. Ποιος κέρδισε, κυκλοφορούσανε και.
22: Ποιος κέρδισε, λες και είναι ποδοσφαιρικός αγώνας το λες. Ποιος κέρδισε.
23: Κάτσε ρε παιδί μου.
22: Τι έδειξε το ημίχρονο.
23: Και η εμφάνιση ήταν. Περίμενε, τα μοντέλα βγήκανε με δάδες. Ήτανε με.
22: Η απόλυτη κιτσαρία.
23: Ναι.
22: Αυτό έζησε το γαλάτσι.
23: Αμέ.
22: Ναι.
23: Ναι.
22: Είναι, ξέρουμε ονόματα.
23: Όχι, οι κριτές βαθμολογούσαν με.
22: Εραβασάκι.
23: Κρατούσαν γραφίδες και βαθμολογούσαν. Δηλαδή όλο το σκηνικό ήταν τέτοιο, σου λέω.
22: Ξέρουμε ποιοι ήταν η κριτική επιτροπή.
23: Δεν ξέρουμε.
22: Παππούδια ή.
23: Και αντί για Μίστερ και Μις, ναι, ήταν Μέγας Αλέξανδρος, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Δηλαδή δεν έλεγε η Μις Χαμόγελο, ο Μίστερ Χαμόγελο ήταν ο τίτλος ήταν Σπάρτακος. Ας πούμε για παράδειγμα. Και ο ωραιότερος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
22: Ναι. Και είδες καθόλου?
23: Όχι.
22: Μουτράκια ωραία ή.
23: Εντάξει.
22: Αοχ.
23: Έγινε μια προσπάθεια.
22: Ναι.
23: Και αντί για φάκελο η παρουσιάστρια, σε πληροφορώ, άνοιξε ένα πάπυρο και διάβασε τα πράγματα των νικητών.
22: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αυτά παροδία μου κάνει λίγο. Είναι επηρεασμένες από την ταινία, από την Οδύσσια.
23: Του Νόλαν.
22: Ναι.
23: Σε πληροφορώ ότι μπορεί ο Νόλαν να του αντέγραψε, γιατί είναι τέταρτη χρονιά.
22: Λες.
23: Αμέ. Πρέπει να πειράζει, να είπε, είναι κάτι τρελή στο γαλάτσι εκεί στην Αθήνα. Γκαλάτσι.
22: Ναι, γκαλάτσι.
23: Και κάνουν κανιστία.
22: Καλέ τη Σελήν Διόν την είδε εξιτέμπε. Καταρχά έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
23: Ναι, μωρέ, καημένη.
22: Είναι έχει πάρα πολύ της, γλυκιά. Μωρέ. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Η φωνάρα τη είναι, δεν υπάρχει. Και πηγαίνει κόσμο και το κραυγάζει έξω από τα ξενοδοχεία. Και αυτή έχει παιδιά, είναι τόσο εξιτέ και τόσο χαρούμενη που ανέβηκε καβάλι σε ένα αυτοκίνητο πάνω, το καπό. Και χόρευε πάνω και έστελνε φυλάκια στον κόσμο, μωρέ. Πολύ συμπαθητική.
23: Ναι, είναι πολύ. Την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
22: Ναι.
23: Και είναι και πολύ έτσι.
22: Και καλός
23: πολύ
22: άνθρωπος,
23: κυρία,
22: φαίνεται.
23: Πολύ αξιοπρεπής, ωραίες εμφανίσεις. Είναι εξαιρετική. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά, λέει, εναντίον influencer για συκοφαντική δυσφήμιση.
22: Οχ.
23: Εντάξει, λέει ο δικηγόρος. Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι υπόθηκε και ποιος είναι ο influencer. Αλλά ο δικηγόρος τύπου λέει: εντάξει, λέει, είναι λογικό μέσα σε δημόσιο πρόσωπο να υφίστασε κριτική και να διαβάζει διάφορα αρνητικά σχόλια για σένα. Αλλά κάποια στιγμή μερικά σχόλια, οι άρθρα ξεπερνούν τα όρια. Οπότε έχει κινηθεί νομικά.
22: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο.
23: Ναι.
22: Η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη για την προστασία της υγείας των παιδιών. Απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
23: Λοιπόν, λέει Σοφία, έχω δακρύσει από τα γέλια. Να είστε καλά, κορίτσια. Έλενα, το έχει σκεφτεί για stand-up comedy.
22: Ναι.
23: Δεν μπορώ την ορθοστασία, Σοφία.
22: Καλά, κάτι καθιστή.
23: Λέει το Σοφάκι. Λοιπόν, επίσης ο ακροατής μας, ο Νίκος, γράφει καλησπέρα, που λέγαμε για τα ζαζαβατικά. Καλησπέρα, κορίτσια. Θυμάστε τους απαράδεκτους, η Δήμητρα που είχε βάλει τα ζαζαβατικά πάνω στο κρεβάτι. Τι ωραία. Και ο Σπύρος έλεγε: τι είναι αυτά που θέλουμε να κοιμηθούμε, πάρ' τα φρούτα πάνω από το κρεβάτι. Πολύ γελίο.
22: Δήμητρα Παπαδοπούλου, φοβερή.
23: Τι καταπληκτική.
22: Το μ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Σε αυτό ήταν, δεν ήταν.
23: Όχι, αυτό είναι απαράδεκτη που λέει ο ακροατής μας. Με τον Σπύρο ο Παπαδόπουλο. Ναι. Έλα μου, και τον Μπέζο.
22: Και τον Μπέζο και τον Μονάτσο.
23: Και τον Μονάτσο. Αυτή ήταν μια παράδειγμα.
22: Παιδιά, φοβερή σειρά.
23: Καλά, καταπληκτική. Εγώ την είχε και την βλέπω στο YouTube.
22: Μα είχαν τρομερό χιούμορ.
23: Απίστευτο. Και.
22: Ρέπας Παπαθανασίου δεν ήταν το σενάριο.
23: Δεν θυμάμαι.
22: Όχι.
23: Όχι.
22: Παπαδοπούλου.
23: Και το Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς ήταν με τον Αθερίδη. Που νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι ήταν ξένοι. Ήταν
22: ναι,
23: ξένοι, αλλά.
22: Το φέρνανε στο ελληνικό.
23: Πάλι νομίζω ήταν και η.
22: Η Παπαδοπούλου
23: και η Παπαδοπούλου ήταν.
22: Στη μετάφραση.
23: Στην ομάδα. Ναι. Φοβερό ήταν.
22: Καλά,
23: αυτό.
22: Αυτή έχει φοβερή πένα.
23: Είναι
22: η Παπαδοπούλου και έχει τρομερό χιούμορ.
23: Απίστευτη. Επίσης, πολύ ωραία σειρά που εγώ την ξαναβλέπω με μεγάλη χαρά είναι τον Dolce Vita. Παιδιά, εγώ με τον Dolce Vita μπορώ να περάσω ώρες. Το θυμάσαι.
22: Ναι.
23: Που έπεσε
22: εμένα μου άρεσε και οι δύο ξένοι.
23: Το έχω βαρεθεί εγώ του δύο ξένου. Το Dolce Vita. Το θυμάσαι που έπεσε από παχαλιά.
22: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
23: Πολύ γέλιο.
1: Η ώρα είναι 3:15
2: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4. Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν

0: Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η ώρα σε απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Γερμανοί.
1: Δύο Γερμανοί τουρίστες λοιπόν που είχαν πάει στο Παρίσι, είπαν πάμε να επισκεφτούμε το Λούβρο, να δούμε εκεί πέρα τα εκθέματα, τους φοβερούς πίνακες, τη Μόνα Λίζα, που είναι αγραμματώσιμο. Σαν γραμματώσιμο
0: είναι από μακριά. Σιγά που είναι σαν γραμματώσιμο.
1: Παιδιά, είχα πάει.
0: Το βλέπεις από μακριά.
1: Από μακριά, μα δεν σε αφήνουν, έχουν και ένα κυκλίδωμα, τι να δω.
0: Τι να δω,
1: την τύφλα μου δεν έβλεπα. Έβλεπα εκεί μια κουκίδα.
0: Τέτοια τρέλα που κυκλοφορεί, εγώ μπορεί νόμιζα, ο άλλος να πάει να τη φτύσει.
1: Εγώ νόμιζα, θα σου πω τώρα τι έγινε εδώ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μεγάλος, ήταν μπαμπάτσικος ο πιθανό. Αυτό είναι ένα πινακάκι, να του βάλεις και δύο ποδαράκια, να το βάλεις εκεί σε μια κονσόλα δίπλα από τα κλουαζονέ.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Ναι, για παραπάνω. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή η τέχνη πάει με το μέτρο.
1: Εντάξει, την ήθελα λίγο πιο μπαμπάτσικη να την ευχαριστηθώ. Αυτή την κουτέλα που έχει, αυτή τη σκοτεινιά στο μαλλί.
0: Ναι. Λένε ότι είναι άντρα.
1: Το ξέρω, λένε ότι είναι άντρα. Λοιπόν, μπήκαν στο Λούβρο. Δύο λοιπόν
0: Γερμανοί
1: μπήκαν στο Λούβρο και πήγαν εκεί στην αίθουσα τη Μόνα Λίζα. Και ήταν η καθημερινή, ήταν λίγο άδεια τα πράγματα και αυτά. Και πήγαν εκεί δίπλα την κρέμα, την Μόνα Λίζα. Μόνα Λίζα και με σελοτέιπ κρεμάσανε και δύο δικά του έργα.
0: Και τι είπαν, ότι κάνουμε.
1: Του πιάσανε.
0: Τι πράγμα, λέτε, γιατί λέει, κρέμασαν κάνα, και δικά τους.
1: Γιατί θέλανε να σου πω γιατί. Γιατί θέλανε να τα φωτογραφίσουν και να ανεβάσουν βίντεο και να πούνε, κοιτάξτε, πήγαμε στο Λούβρο και στο Λούβρο υπάρχουν και δύο δικά. Να κάνουν πλάκα.
0: Α, ωραία.
1: Παιδιά,
0: τους μπουζουριάσανε ή απλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτά τα μουσεία, παιδιά, να μπαίνει ο κάθε μουρλός και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Το έκανε, προλάβανε και το κάνανε. Ευτυχώς δηλαδή δεν έγινε, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Αλλά πήγε η ασφάλεια του Λούβρου λέει και του συνέλαβε.
0: Σηκωτούσαν του πήραν.
1: Με την κατηγορία τη φθορά στου τοίχου του μουσείου.
0: Αμαν! Άρα
1: μα έβαζαν αυτή blue tag, ρε παιδί μου, είναι πιο εύκολο. Με τον blue tag δεν χαλάει ο τοίχο.
0: Δεν επιτρέπεται να κολλήσει.
1: Εγώ
0: οπουδήποτε.
1: Αντί να πω, μην κολλήσουν, λέω, τι μπορεί να κάνει για να μην δημιουργήσει θέμα στον τοίχο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το κάνανε λέει για πλάκα. Και έτσι για ειρωνικό τέτοιο στα γαλλικά μουσεία. Δηλαδή δεν βοήθησε και αυτό τον εαυτό. Τσάστο, πες του συγγνώμη. Πες mille pardon. Μπαμπά, πέρα την πιούμε ένα καφέ.
0: Ο γιατρούλης έχει προβλήματα.
1: Τι έχει αυτό.
0: Ο Θοδωρόπουλος τον διέγραψε για 6 μήνες η αθηναϊκή λέσχη.
1: Τι λένε, τι λε. Γιατί μόνο για 6 μήνες.
0: Γιατί θα δει μετά πώς θα κινηθεί το πράγμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε παιδί, θα δει η δικαιοσύνη,
1: ναι,
0: που θα πάει νομικά το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δηλαδή εδώ είναι με τα βραχιόλια.
0: Ναι.
1: Τον βραχιολοποιήσουνε.
0: Πάει.
1: Θα πάει στην Αθήνα και περάσουν 6 μήνες και είναι ακόμα με το βραχιόλιο αυτό. Θα πάει στην Αθήνα.
0: Θα πάρουν άλλη απόφαση αργότερα. Κατάλαβες, αυτή,
1: ναι,
0: είναι προσωρινή απόφαση. Αλλά σου λέει επειδή είναι μέλος. Once μέλος.
1: Χώνεις μέλος. Χώνεις, ε.
0: Χώνεις
1: ένα σε μέλος.
0: Καταρχάς.
1: Γι' αυτό για 6 μήνες. Αυτό πρέπει να λύγει η συνδρομή του εξάμηνου.
0: Παιδιά, τους βρήκανε, λέει, μια περιουσία που εκτιμάται, λέγεται, γύρω στα 11 εκατομμύρια, κάτι δισεκατομμύρια.
1: 11 εκατομμύρια είναι λίγα, αποκλείεται, είναι πολύ λίγα.
0: Δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, παιδιά, κάτι τρελά νούμερα.

0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή κάτι τρελά πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ στενεμένοι τον τελευταίο καιρό. Παιδιά μας δουλεύουν, ναι.
0: Και τι σου είπαν ότι είναι στενεμένοι τον τελευταίο καιρό.
1: Ξέρω ότι ζητούσαν να πληρώσουν για να μην μπουν φυλακοί και ζητούσαν δόσεις.
0: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν έξω τα λεφτά. Άντε τώρα απ' έξω να κάνεις, και να είσαι και κατηγορούμενος, να κάνεις τώρα τέτοια transactions. Κλαίω που το ξέρω αγγλικά, που το θυμάμαι ελληνικά.
1: Λοιπόν. Και το παιδί του λέει ότι του επισκέφθηκε.
0: Εντάξει, τα παιδιά του τώρα είναι δύσκολα πράγματα. Τι φταίνουν τα παιδάκια τώρα. Λοιπόν, η περιουσία τη Dolly Parton πάλι στο επίγειο νέα σύγκρουση. Ο ανιψιό, όξο ο ανιψιό από την παράγκα.
1: Όξο και αυτό. Έλα, γιατί μωρέ.
0: Αυτό τον είχαν λέει. Ήταν επικεφαλή ασφαλεία των ακινήτων τη τραγουδίστρια και λίγε εβδομάδε μετά το θάνατό τη είχε αφήσει αυτή γραπτή, αυτή στο συμβουλιογράφο. Είχε παίξει πέντε πενιέ στην κιθάρα. Έξω ο ανιπιός από την μπαράγκα.
1: Παιδιά, βλέπω πολύ συγκενολόι να φεύγει.
0: Και έξαλλος ήταν αυτός και είπε ότι είναι απογοητευμένος από τις απροσδόκητες και μέχρι στιγμές ανεξήγητες ενέργειες που επί χρόνια ήταν μάνατζερ.
1: Α, μάνατζερ
0: και μάνατζερ και λοιπά και λοιπά. Και γενικά.
1: Α, σε πληρωμένα είναι φίλε, άμα ήσουν μάνατζερ.
0: Εμέλαντε.
1: Πληρωμένα, φαγωμένα, όλα καλά.
0: Γενικά πολλές διαθήκες έχουν ανοίξει η τελευταία και υπάρχει έκπληξη από επώνυμους, λέω.
1: Έχουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Για να δούμε, όταν θα βρει η αστυνομία τον τρόπο να το ανοίξει, δεν ξέρουμε τι κίντερ έκπληξη μπορεί να κρύβεται μέσα.
0: Α, δεν έχει
1: το
0: ανοιχτεί.
1: Σκεφτεί αυτό.
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα.
1: Όχι καλέ, δεν έχει ανοιχτεί, απλά το έχει η αστυνομία. Και βέβαια είναι κλειδωμένο και είπαν οι αδερφές του ότι εμείς δεν έχουμε κλειδί.
0: Το κατάπιανε.
1: Όχι, δεν του είχε δώσει κλειδί, φαντάζομαι. Το καταλάβαμε και εσύ τώρα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό με εισαγγελική εντολή ανοίγεται. Τι να συζητάμε τώρα να λέμε.
1: Ναι, απλά,
0: και με λωστό, δεν ξέρω. Και με
1: σφυρί με τσεκούρι. Θα είναι πολύ δύσκολο ο τρόπο που ανοίγεται.
0: Σιγά καλέ πια και εσύ, τι είναι.
1: Να φωνάξουν από τον κορυδαλό τα παιδιά τα χρυσά, τα χρυσοδάχτυλα. Αυτοί έχουν τον τρόπο. Δεν θέλει κόπο, θέλει
0: μπορούν
1: τρόπο.
0: Να φέρουν, αυτά είναι τα χρηματοκιβώτια, τα επιτύχια που με κωδικούς και με
1: τεστ. Δεν το είδα που θες και πληροφορίες. Πήγα στο σπίτι του, αλλά δεν μου το έδειξε.
0: Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες.
1: Κρίμα, ελπές το ρεπορτάζ.
0: Έχω δει πολλές ταινίες και αυτό μπορώ να το ανοίξω.
1: Πώς ανοίγει.
0: Πας καταρχήν, σύμφωνα με τις ταινίες.
1: Ναι.
0: Και ακούς.
1: Ναι.
0: Με ένα ακουστικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι ακούς, δεν ξέρω. Αν κινείται το χρήμα, δεν ξέρω. Και μετά κάνεις κάτι συνδυασμούς δεξιά-αριστερά. Αυτό
1: έτοιμη
0: το
1: σε βλέπω για.
0: Είμαι για πολλά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα στις ταινίες.
1: Λοιπόν, έρχεται ο δικός μας άνθρωπος με καυτό ρεπορτάζ.
0: Έτσι.
1: Ο Δημήτρης
0: Γιαννακόπουλος.
1: Ο οποίος άρτη αφιχθής από τον Κορυδαλό. Υπάρχει τραγούδι του Κορυδαλού. Ο Μάγκας έχει γραφτεί για το δικό μας το παιδί. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τις Κορυδαλένιες Νήσους. Έτσι λέγανε παλιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Μας αρέσει αυτό από τις Κορυδαλένιες.
2: Σας ακούνε να ξέρετε και στον Κορυδαλό.
0: Αλήθεια.
2: Μέσα, βέβαια.
1: Αγόρια ή κορίτσια.
2: Μα, από εκεί μου είπανε, γιατί εγώ.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Δυστυχώς είμαι πάνω στο μηχανάκι, ναι, και δεν έχω ραδιόφωνο. Ναι. Παρότι σας ακούνε όλοι μέσα στα αυτοκίνητα, από εκεί μου είπαν ότι σας ακούνε και αυτά που λέτε για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.
0: Γυναικείες φυλακές, ανδρικές, φαίνεται να ξέρουμε.
2: Από τις ανδρικές.
1: Τα φιλάκια μας τα αγόρια, τα ζουμπουρλούδικα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Για να κοιτάνε τη ζωή μέσα
2: και
1: από.
2: Και από ότι ο Μαζονάκης έχει πάει και στις ανδρικές, δεν έχει πάει μόνο στις γυναικείες. Παλιά πήγαινε και στις ανδρικές. Ναι, γιατί είναι από εκεί κάτω από την ίδια, από τα παιδιά και ούτως ή άλλως. Και πολλοί αποφυλακισμένοι με άδειες. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν άδειες 2 ημερών για να έρθουν.
1: Στην
2: κηδεία.
0: Τι λες.
2: Βέβαια. Πήραν τη διήμερη, τριήμερη άδεια, την πήραν νωρίτερα για να έρθουν στην κηδεία.
1: Πες μας τι νέα έχουμε από την κυρία Γάκα.
2: Την κυρία Γάκα, ναι, προβάλλει συνεχώς απαιτήσεις, αξιώσεις. Δεν ξέρω πόσες από αυτές έχουν ικανοποιηθεί.
0: Αυτό αναρωτιόμαστε. Όμως δεν έχουν ικανοποιηθεί κάποιες.
2: Κάποιες έχουν ικανοποιηθεί,
0: όπως
2: γιατί
0: ξέρουμε,
2: μην ξεχνάμε ότι είναι και μόνη της.
0: Τις βάψανε το κελί, δηλαδή τώρα.
2: Μια ανανέωση θα πρέπει να έχει. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μόνο της, είναι μόνη της εκεί.
0: Και τα πετσαρία να βάλει για να τα φωτίσει ένα στίχο.
2: Ναι, έτσι μπράβο. Είναι μόνη της.
1: Την είδες καθόλου. Έχεις εικόνα, μίλησες με ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί της.
2: Έχω εικόνα, μίλησα με ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή. Εντάξει, εννοείται, είναι προβληματισμένοι, είναι μόνη της, είναι απομονωμένη. Αυτό που λέμε ότι φωνάζουν οι κρατούμενες και τα λοιπά και τραγουδάνε Μαζονάκι, όντως ισχύει. Υπάρχουν διάφορα χουνέρια που τους κάνουν.
1: Δηλαδή,
2: πάντα έτσι γίνεται. Και με την Πιπυρίκου έγινε έτσι και γενικά με διάφορες υποθέσεις. ιστορίες περίεργες γίνονται έτσι. Ναι, και με αυτές που σκοτώνουν τα παιδιά τους, ας πούμε, αυτά γίνονται με παιδοκτόνους αυτά. Όχι, προσπαθούν να την προσεγγίσουν, δεν την προσεγγίζουν. Την προσεγγίζουν άλλες και τη ζητάνε λεφτά. Γιατί ξέρεις, ναι, βέβαια. Όταν πηγαίνει ένας κατούμενος ο οποίος έχει μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια και αυτή και ο σύζυγος πάνε από δίπλα και ζητάνε λεφτά.
1: Περίμενε και τη ζητάνε λεφτά, τη λένε φέρε κανένα φράγκο να πάρουμε τσιγάρα.
2: Ναι, για να έχουμε δικηγόρο καλό και. Γιατί και αυτές είναι φυλακές υποδίκων, είναι και φυλακές προφυλακισμένων.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω.
1: Δίνει τίποτα.
2: Νομίζω ότι.
0: Σε καλύτερο γύρω στο νερό δεν δίνει. Πας καλά.
2: Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Γιατί ούτως ή άλλως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και την έχουν υποπροστασία. Κάποια στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα τη μεταφέρουν από εκεί, εάν σφίξουν πολύ τα πράγματα. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν θα πάει στις φυλακές του Ελαιώνα που είναι οι γυναίκες, αλλά θα πάει απέναντι στο ανηλίκον. Γιατί στις φυλακές ανηλίκων υπάρχει μια μικρή πτέρυγα που πηγαίνουν κάτι περίεργη κατά περιόδους, κάτι μεγάλη με εγκλήματα οικονομικά, με δολοφονίες, με κάποιοι περίεργοι τέλος πάντων. Υπάρχουν 3-4 κελιά.
0: Οι οποίοι όμως δεν έρχονται σε επαφή με τα κρατούμενα.
2: Δεν έρχονται, όχι. Δεν έρχονται σε καμία επαφή. Ούτε και οι ίδιοι έρχονται σε επαφή με κρατούμενους. Παρά μόνο με το.
1: Πάμε με τώρα στο γιατρούλι.
2: Ο γιατρός είναι στην έκτη πτέρυγα όπως είναι. Αναφορές λένε ότι είναι μόνος του. Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί η έκτη πτέρυγα έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Δεν ήταν και με δύο αστυνομικούς που έχουν.
2: Ναι, αυτή είναι λέει σε διπλανό κελί με τα ναρκωτικά. Ας πούμε, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι με αυτούς. Νομίζω ότι είναι με δύο ακόμα. Νομίζω ότι είναι και με έναν Πειραιώτη, ο οποίος έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, είναι γνωστό στο επώνυμο και έχει συγγενική σχέση με κάποιον, έτσι, στέλεχος, ας πούμε. Πολιτικός τέλεχος, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον ο γιατρός, είναι πιο μιλητικός κανονικά.
0: Εκείνος δεν ισχύει ότι είπε ότι θα πέθαινε ούτως ή άλλως, λέει ο Μαζουράκης, απλά σκάσε σε εμάς.
2: Ναι, λέει κάτι τέτοιο, τον κόψανε βέβαια και οι αστυνομικοί, του λένε ότι εδώ μέσα δεν τα λέμε αυτά. Μπορείς να εκδηλώνεσαι διαφορετικά, εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά όσον αφορά στις προτιμήσεις του. Τώρα, το φαγητό, ότι έρχεται απ' έξω φαγητό κάθε μέρα, δεν είναι για το μοναδικό που το φέρνουν. Το φέρνουν και για άλλους φαγητό. Ο άνθρωπος λογικό είναι, όταν τρως το κολονάκι στο.
1: Ροζέ.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι εύκολο να φας.
1: Έχω και εγώ ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να φας Τετάρτη Παρασκευή φακές, ούτε παστίξε την Τρίτη, ούτε κοτόπουλο, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι
1: δηλαδή,
2: εύκολο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Στιγμή, αυτοί που παραγγέλνουν στις φυλακές,
2: ναι,
1: έχουν μια λίστα ποια εστιατόρια δίπλα να μπορούν να τους φέρουν. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται.
0: Ούτε
2: ναι, ναι.
0: Και διπλανά μόνο. Ναι,
2: υπάρχουν και σχέσεις τώρα, μην κορυδευόμαστε με τους σοφρονιστικούς. Υπάρχουν σχέσεις.
0: Και έχουν και λεφτά. Έτσι,
2: έχουν πάρα πολλά λεφτά. Εδώ πέρα δίνουν χρήματα. Για να αποκτήσουν και πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο, να αποκτήσουν και πρόσβαση σε τηλεόραση, να αποκτήσουν κάποιοι και πρόσβαση σε υπολογιστή.
1: Όπα!
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια και.
2: Βέβαια. Σε υπολογιστές εννοείται. Έχουν και προσβάσεις ορισμένοι, δημιουργούν.
0: Βασικά στο ίντερνετ, άμα έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή.
2: Δημιουργούν και σελίδες. Πώς το λένε, λογαριασμούς, προσωπικούς λογαριασμούς. Έχει κάποιες προτιμήσεις.
0: Φέικ εννοείς, λογαριασμούς που δεν φαίνονται.
2: Λογαριασμούς, ναι, για να επικοινωνούν.
3: 2000 FM.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.
2: Yes. Ότι ναι, αν αισθάνεσαι πολύ άσχημα, να πάμε και στο γιατρό, να πάμε.
1: Αυτό
2: να
1: το χαμάμι είναι στην Ερμού. Χαμηλά.
2: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Μου είπανε, μου το έπαινε το όνομα, δεν μπορώ να το πω. Γιατί το χαμάμι έχει δίπλα και hot yoga. Είναι καινούργια. Αυτά. Το hot yoga είναι που κάνεις στο χώρο του χαμάμι yoga. Ναι.
1: Αυτό ήταν πριν χρόνια μόδα το. Τώρα θυμηθήκανε τη hot yoga.
2: Ναι, hot yoga στο χαμάμ δίπλα. Ναι. Όπου όπως έτσι αναβλίζουν εκεί πέρα οι admin.
1: Άρα ήταν όλη αυτή μια επιχείρηση.
2: Είναι μια επιχείρηση.
0: Μια κλίκα,
1: ο ένας έστελνε στον άλλον.
2: Ο ένας έστελνε στον άλλον με το αντάλλαγμα το ανάλογο. Και άμα δεν τον έπιανε ο γιατρός, τον έπιανε ο παραϊατρικός. Ο περιατρικός τον έστελνε σε γιατρό και έτσι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Δηλαδή μπάλα του κάνει. Ένα ασθενή, κάποιον τον έκανε, ναι, μπάλα γύρω-γύρω.
2: Έχω και νέες ειδικότητες να σας τις πω. Υπάρχει δύο συντονιστής. Υπάρχει υπνοτιστής από τους καινούριους.
0: Κι άλλος υπνοτιστής πέρα από το δικό μας.
2: Ναι, ναι, πέρα από τους δικούς μας. Υπάρχει ένας ο οποίος λέγεται μεταβολομιστής, μεταβολομική ιατρική. Ένας άλλος ο οποίος διαδίδει ότι με φυσική ανοσία, ότι προκαλώ φυσική ανοσία και επομένως όλα αυτά είναι απέναντι στα φάρμακα και στα εμβόλια. Βέβαια υπάρχουν ολιστικοί ιατροί, δύο ολιστικοί ιατροί. Και βέβαια και αυτό με την κυβαντική ιατρική που λέει και η κυρία Καρισιανού. Εμένα μου κάνει εντύπωση βέβαια.
0: Και ιατρική κυβαντική είπε, ή κυβαντική φυσική ο Καρισιανού.
2: Δεν ξέρω. Έλενα, τι να πω. Μου έκανε εντύπωση προχτές που ήμασταν εκεί με τον υπνοθεραπευτή. Αν είδατε από το πρωί από τις 9 η ώρα μέχρι τη μία που καθόμουν στα δικαστήρια, έρχεται ένας κύριος δικαστής. Και λέει στον δικηγόρο, το φίλο του με τον οποίο καθόμουν, πήγανε και εγώ λέει στον υπνοθεραπευτή.
1: Σε αυτόν!
2: Πήγαινα και εγώ, λέει, γιατί με πονούσε πολύ το κεφάλι μου, λέει, αλλά δεν είδα πολύ μεγάλη πρόοδο. Παρά τα αυτά, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, ο δικαστής το είπε.
0: Καλά, μα τι νομίζεις ότι πήγαινε.
2: Ο κύριος είναι πρωτοδίκης, είναι γύρω στα 40.
0: Πήγαινε έναν άνθρωπο, οι οποίοι θεωρείς ότι, υποθέτεις ότι είναι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι. Μα καλλιεργημένοι δεν ξέρω, μορφωμένοι τέλος πάντων μέσα στα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Στον υπνοτιστή.
2: Ναι, και πηγαίνε στους υπνοτιστές και στους υπνοθεραπευτές.
1: Εγώ είδα τον υπνοτιστή πολύ ανετούμπα πάντως. Ότι και καλά δεν εμπνέκομαι πουθενά.
2: Εγώ
1: και
2: φοβήθηκα.
1: Είμαι...
2: Μήπως προτάξει τα δύο δάχτυλα και κάνει έτσι, για ξανακατεβάσει το πρόσωπο και κοιμηθώ. Αλλά όχι, δεν το έκανε.
1: Θα τον ψάξουν περισσότερο, πιστεύεις?
2: Εννοείται. Όλους αυτούς ψάχνουν, γιατί τώρα έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα κατόπιν μήνυσης της οικογένειας του Μαζονάκη στους δύο γιατρούς και έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα. Όταν ανοίγουν τα τηλέφωνα, ανοίγει όλο
0: οπότε
2: το φάσμα. Αν μίλαγε με σένα, με μένα κτλ. Ακόμα και αυτά που μπορεί να μην είχαμε άμεση σχέση, αλλά να υπήρχε ένα κοινό πεδίο επαφής, θα ψάξουν και θα τα βρούνε.
0: Από τις υπαλλήλους που ήταν εκείνη την ώρα μέσα έχουμε μάθει τίποτα καινούργιο?
2: Υπάρχει μια γραμματεία πληροφορίες, μπορώ να σας πω, η οποία λέει ότι ήρθε 3,5 ώρα ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης, η αστυνομία λέει, δεν ήρθε 3,5. Πρώτον, διότι το λέει ο ταξιτζής. Και δεύτερον, όπως ξέρετε, επειδή έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, το κινητό τηλέφωνο δίνει αμέσως στίγμα που είσαι ανά πάσα ώρα.
0: Και μια
2: και
0: κάμερα νομίζω το δείχνει να μπαίνει. Και μια κάμερα με τον έδειχνε να.
2: Έδειξαν δύο κάμερες, ναι, έχει το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου 11. Στην είσοδο έχει δύο κάμερες, μία δεξιά, μία αριστερά. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Εν τω μεταξύ, η Καρνεάδου 11, αυτός ο αριθμός είναι όπως ανεβαίνουμε από τη Βασιλή Σοφία στην Ηροδότου, πάνω από τη Ριγίλη. Πρώτο στενό δεξιά, ψέματα. Δεύτερο στενό δεξιά μέσα, αυτή είναι η Καρνεάδου. Δηλαδή εκεί πέρα έχει δεκάδες κάμερες που φαίνεται η κίνηση. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που βλέπω εγώ όσο περνούν οι μέρες είναι ότι αυτός ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, ο Γιώργαρος, όπως το λέγαμε και όσοι έτσι και φίλοι που τον γνώριζαν, ήταν τελείως μόνος. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Όλοι μας έλεγαν μόνος του πήγαινε με το ταξί. Μόνος του έμενε. Την κυρία που είχε στο σπίτι δεν την πολύ χρησιμοποιούσε, δεν την πολύ ήθελε κτλ. Ήταν μόνος άνθρωπος, ήταν πολύ απελπισμένος.
0: Και πληγωμένος τον τελευταίο χρόνο.
2: Ήταν πολύ,
0: πολύ
2: πληγωμένο παιδί. Απελπισμένο και πληγωμένο παιδί.
0: Διάβασα ότι μία υπάλληλος.
1: Ανέφερε και τη μέθη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ανέφερε... Αν έχει γίνει μέθη, είναι ακόμη πιο χοντρό.
2: Ναι, τώρα
0: το
2: στείλε
0: σε μήνυμα, λέει, το οποίο μετά το είχε σβήσει η ίδια.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω βασικά πράγματα γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει, πόσο μάλλον εγώ, τώρα μην τα λέμε και στον αέρα αυτά. Αλλά χωρίς προληπτικές εξετάσεις είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα.
0: Όχι.
2: Δηλαδή, μέθη μπορεί και να το έκανε, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ταραγμένος.
0: Και να είχε προηγηθεί και η, ναι, η υδροθεραπεία την προηγούμενη.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάω και με τον Σωτήρη, το φίλο, τον ιατροδικαστή, τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρείας, και με τον κύριο Καλόγρια, που είναι ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αυτό που λέγανε οι άνθρωποι είναι ότι το πρώτο που έπρεπε να γίνει, επειδή ο άνθρωπος πέθανε εκεί μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να καλέσουν την αστυνομία. Η αστυνομία του ιατροδικαστή, να πάει ο ιατροδικαστής, yeah, να κάνει γνωμάτια, πώς λένε, αυτοψία, και μετά να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τώρα όλα τα άλλα είναι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η αστυνομία. Από τη στιγμή που έπληξε η αστυνομία και το διαπίστωσε ότι αυτό έχει γίνει έτσι και δεν πήγε ο ιατροδικαστής, τέλος. Μέχρι καμία αμφιβολία.
1: Νεκροψία πότε θα έχουμε?
2: Το αποτέλεσμα, ε. Ναι. Τώρα φαντάζομαι
1: όπου
2: σε δύο...
1: μπορεί, λέει, η μέθη να μην φαίνεται.
2: Καλά,
1: γιατί
2: είναι
1: σε τι στάδιο έγινε η μέθη.
2: Κοίτα, η νεκροψία, το λέει και ο Μετζιάννης και ο Καλογριάς, τι θα δείξει? Την αιτία του θανάτου. Το ζητούμενο τώρα ποιο είναι? Η ώρα του θανάτου. Τι ώρα πέθανε αυτός? Τι ώρα πέθανε ο Μαζωνάκης? Αυτό, αν πέθανε 4 και 10, τέλος πάντων πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, εκεί αλλάζει το κατηγορητήριο. Αλλάζουν και οι κατηγορίες, αλλάζουν και οι εμπλεκόμενοι. Θα είναι πολύ παραπάνω. Έτσι, γιατί αυτές που εδώ τώρα οι μάρτυρες, οι κοπέλες που ήταν μέσα, θα έχουν άλλη μεταχείριση. Και γι' αυτό όλες, αν δείτε, έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Πάνω κάτω λένε τα ίδια πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Έτσι. Δεν χρησιμοποιεί κανένα δικό του δικηγόρο. Αν γίνει αυτό, υπάρχει πρόβλημα.
0: Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ώρα θανάτου? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό θα προκύψει και από τις μαρτυρίες και από τα μηχανήματα μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. Οι ιστολογικές εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν. Μπορούν να δείξουν σε ποια κατάσταση ήταν ο ασθενής που πήγε εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ελήφθησαν ιστολογικές εξετάσεις όταν πέθανε ο άνθρωπος. Ήταν ήδη νεκρός. Ανακοινώθηκε ο θάνατος. Είναι δυνατόν να ανακοινωθεί θάνατος? Αφού ο άνθρωπος μεταφέρθηκε από εκεί, όπως λένε οι διασώστες, έτσι. Και βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και λέει, είναι πολύ προσεκτικός ο Άδωνης, και λέει, κόψτε τα ψέματα, εγώ δεν επικοινώνησα με κανέναν στο νοσοκομείο Ελπής, ούτε αυτοί επικοινώνησαν μαζί μου. Όμως, εκεί οι διοικητικοί παράγοντες του νοσοκομείου Ελπής, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, επικοινώνησαν μαζί τους και του λένε, αλλάξτε τις ώρες, γιατί μας το είπε ο υπουργός. Είπαν ψέματα. Αυτοί είναι διπλά εκτεθειμένοι. Και στους εργαζόμενους οι οποίοι το έχουν καταγράψει και ζήτησαν να ανοίξουν τα τηλεφωνά τους για να το δουν, και στον Άδωνη που χρησιμοποίησαν το όνομά του χωρίς να είναι έτσι. Αυτό.
1: Ειδοποίησαν οι ίδιοι ειδοποίησαν.
2: Έτσι λέγεται,
1: δηλαδή.
2: Ναι. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων. Δηλαδή, μας λέει, μας πήραν τηλέφωνο και μας πιέζανε. Τι πιέζεις, ρε φίλε, αφού ήρθε εδώ μέσα, πάει τελείως, κατέληξε.
0: Εντάξει, αποδεικνύονται αυτά πάντως.
2: Ναι.
0: Αποδεικνύονται.
1: Υπάρχει περίπτωση ο γιατρός να τα φορτώσει που δείχνει ότι εκεί θα πάει στη γυναίκα του και να προσπαθήσει να βγει λάδι?
2: Ναι. Δεν το ξέρω. Εγώ τους είδα ότι είχαν καλή σχέση. Και έπρεπε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης που ήταν. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από την καλή σχέση έχουν και εταιρική σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά έχουν οι δύο διαφορετικές εταιρείες, λέει.
2: Ναι. Να σου πω, Μαρία, εγώ που πήγα στο σπίτι, στο παλαιό ψυχικό, είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο αυτό που έχουν. Μόνο το οικόπεδο πρέπει να κάνει πόσα εκατομμύρια. Όσες και εταιρείες να έχουν, αυτά τα έχουν μαζί.
1: Και φυσικά θα μπει και το οικονομικό έγκλημα στη μέση.
2: Μπήκε το οικονομικό έγκλημα. Την πρώτη μέρα που ήμασταν, Τετάρτη, έγινε 9-11, 10-11 που πήγαμε εκεί την Πέμπτη, ήταν το οικονομικό έγκλημα και είχε καλέσει τον λογιστή, ο οποίος έχει γραφείο ακριβώς απέναντι, στην ακριβώς απέναντι πολυκατοικία. Καρνεάδου 11, απέναντι ποιο είναι, ξέρω εγώ, το 8, ποιο είναι το 10.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι έχουν βγει απίστευτες λεπτομέρειες, μέχρι και την αμοιβή του δικηγόρου. Διέρευση, αν ισχύουν τα ποσά, η αμοιβή του δικηγόρου. Αυτά από μηνύματα δεν ξέρω.
2: Ξέρεις κάτι, το βασικό ερώτημα νομίζω εδώ πέρα είναι γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αναρτήσεις και διαφημίσεις μεταβολομικό ιατρείο, ιατρείο γνωστικής ομοιοπαθητικής, καφαντικής ιατρικής, και γιατί εξακολουθούν αυτά να υπάρχουν? Από τη στιγμή που αυτές δεν είναι αναγνωρισμένες.
0: Τώρα θα γίνει, θα φτιαχτεί, λέει, application και θα τα καταγγείλει.
2: Α, εντάξει.
0: Το διάβασα.
2: Αλλά μέχρι που να φτιαχτεί αυτό.
0: Όπως έχουμε το πόσο κάνει, θα έχουμε τώρα ποιο το κάνει. Και θα μπαίνουμε εμείς να καταγγέλουμε. Πάλι εμείς θα την κάνουμε.
1: Το ιατρείο τους έχει σφραγιστεί? Είναι ανοιχτό και μπαινοβγαίνει όποιος έχει κλειδιά?
2: Όχι. Τώρα δεν μπορεί να μπει κάποιος. Εν τω μεταξύ, αυτό απ' έξω δεν έχει καμία πινακίδα, έτσι. Δεν έχει καμία πινακίδα. Είναι στον πρώτο όροφο. Όπως πηγαίνουμε αριστερά στην Καρνιάδου, πάνω στον πρώτο όροφο είναι κλειστά τα καπαζόνα τα παντζούρια.
0: Είχε και τις ξυλώσαν ή δεν είχε ποτέ πινακίδα?
2: Ποτέ δεν είχε. Και από κάτω έχει μία στο κουδούνι έχει που λέει Θεοδωρόπουλος παθολόγος. Αυτό. Λειτουργούσε ως παθολογικό ιατρείο. Εμάς δεν μας άφησαν να ανέβουμε πάνω να δω αν λειτουργούσε. Αυτό το ιατρείο, αυτά τα ιατρία πρέπει να έχουν και την ειδική σήμανση. Mm-hmm. Μια σφραγίδα. Δεν μας άφησαν να δούμε αν έχουν.
0: Τη σφραγίδα αυτή, όχι.
2: Ναι. Λογικά θα πρέπει να την έχουν, γιατί έχουν φάει κανένα τρεις έλεγχους από τον ιατρικό σύλλογο. Και αυτό που λένε βέβαια και στη δικαιοσύνη. Και μας είπανε. Έχει βγει ο ιατρικός σύλλογος και λέει: εγώ τι να κάνω, λέει, πήγα να τον ελέγξω τρεις φορές και δεν μου άνοιξε την πόρτα. Να πηδήξω από το παράθυρο. Ναι, ρε φίλε, να καλέσει την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Γιατί για να μην σου ανοίγει τρεις φορές κάτι.
2: Δεν σου έκανε να μπει από το παράθυρο. Δεν θα καλεί η αστυνομία. Αν το καλέσω ο ιατρικός σύλλογος, γιατί εγώ ήρθα εδώ πέρα γιατί το έχω έρθει δύο φορές να τον ελέγξω και δεν μου είχε ανοίξει την πόρτα, αρθεί η αστυνομία. Γι' αυτά η αστυνομία. Θα πάρει τον εισαγγελέα, φέρνει ένα εισαγγελέα, ούτως ή άλλως ο εισαγγελέας να ακούει γιατρός αμέσως, εξυπηρετεί.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και την Έλληνα και τη Μαρία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Like
2: πάρα πολύ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή. Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne. Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Παιδιά, όλα αυτά με τους γιατρούς θα τα δούμε σίγουρα σειρά στο Netflix.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, ξεπερνάει για την πιο τρελή φαντασία.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, ο ακροατής μας, καλησπέρα στα καλύτερα κορίτσια του ραδιοφώνου. Καλή για το χρηματοκιβώτιο, ότι υπάρχει λύση, θα φωνάξουν τη συμμορία των 11. Από την γνωστή ταινία Ocean Eleven, φαντάζομαι.
0: Α, ναι.
1: Λέει.
0: Ναι, ναι. Και εκεί δεν άνοιγαν χρηματοκιβώτια.
1: Καλά, εκεί ωραία ταινία ήταν αυτή. Και μετά είχε βγει ταινία αυτή με γυναίκες, καμία σχέση. Μας λέει η Βασιλική που είναι το χαμάμ.
0: Μάλιστα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι.
1: Τι είπαμε, καλέ.
0: Λοιπόν, λέει, μπουνιές από το μεθυσμένο 43χρονο στον Επίτροπο Εκκλησίας στο Μενίδη.
1: Καλά, αυτό που σου έλεγα χθες.
0: Καλά, μου είπες ότι τον έδινε κιόλας.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν σου πω ότι τον έδινε.
0: Α, ωραία.
1: Απλά δεν φώναξαν την αστυνομία, ήταν ψύχρεμοι οι άνθρωποι και τον ηρέμησαν. Λοιπόν, μία άλλη είπε ότι ο γιατρός, νομίζω ότι είπε, ότι ο υπνοτιστής τους έδωσε νεύτη για να θεραπεύσει την υποτιθέμενη αρρώστια της. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι νεύτη βάζανε παλιά στο πισινό των γαϊδάρων για τις μύγες.
0: Έλα, παιδί μου τώρα. Πού το έχεις δει αυτό?
1: Στον άσονα. Από το χωριό. Όχι, ποιον άσονα το γράφει.
0: Έλα, μωρέ, τα ζωντανά. Νεύτη καίει.
1: Γιατί νομίζω ότι στα χωριά παλιά
0: υπάρχει μια έκφραση.
1: Καλά στα ζωά.
0: Έχει μια έκφραση που λέει νεύτη σου έβαλα.
1: Ναι, από αυτό είναι. Το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Έβαζαν νεύτη γιατί.
1: Το ξέρω σαν πληροφορία που το έχω δει.
0: Ναι.
1: Βάζανε νεύτη λίγο στον ποπό του γαϊδάριου για να μην πηγαίνουν οι μύγες. Δηλαδή για να σου λέει, ή θα σου κάψουμε τον ποπό σου, ή θα τρώνε μύγες στον ποπό σου. Διάλεξε.
0: Λοιπόν, η Σαμπαλένκα περπάτησε και αυτή στο Vogue World. Αλλά ήταν λίγο αγκούρο.
1: Περπάτησε, πώς περπάτησε αυτή?
0: Περπάτησε μια χαρά με ένα φουστανάκι του οίκου Gucci, αλλά ήταν λίγο πιο...
1: Είναι μωρέ, είναι ναι. Αντρογυναίκα. Και είναι και πάρα πολύ ψηλή.
0: Καλά, ένα 80.
1: Δηλαδή, αυτή είναι σαν πάση για την πολίστρια, όχι σαν
0: ταινίστρια.
1: Εγώ
0: είμαι σαν ένα νανάκι μπροστά της.
1: Ναι. Είναι φοβερή. Λοιπόν... έκανε ένα τραγικό photoshop στο εξώφυλλο του νέου της σίγκλη Taylor Swift και της έγραψαν σε δισεκατομμυρίου χαβρέ, κουκλίτσα μου. Πάρε ένα επαγγελματία φωτογράφο. Πραγματικά είναι πολύ χάλια αυτό.
0: Γιατί όμως, μωρέ, αφού αυτή νέο κορίτσι είναι, τι θέμα είχε?
1: Δεν ήταν καλή φωτογραφία σαν φωτογραφία ποιοτικά. Λοιπόν, επίσης η Kate Middleton ήταν εκθαμωτική, λέει, στην πρεμιέρα του Digger. Μια ταινία που βγαίνει με μια καινούρια ταινία και ο Tom Cruise την κάταγε από το χέρι, δεν άφηνε το χέρι της.
0: Ναι,
1: ήταν λίγο αμήχανο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Με πολύ ωραίο φόρο με εμφανίστηκε.
0: Είδες ο Tom Cruise που πέσε μια καινούργια ταινία και είναι, δεν τον αναγνωρίζεις, είναι χοντρός κλπ.
1: Ναι.
0: Τελείως άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε για τον Tom Cruise.
1: Ισχύει. Η εμφάνισή της είναι εκθαμωτική, έτσι. Φορούσε ένα μοβ καταπληκτικό φόρεμα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ φίνα, πάρα πολύ όμορφη. Με ένα συγκλονιστικό κόσμο.
0: Αυτή όμως πάντα δίνεται ωραία.
1: Πάντα.
0: Και αλλά... το εξαιρετικό είναι ότι φοράει και από τα ισπανικά μαγαζιά και το λέει.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Και το λέει. Και μετά ξεπουλάνε. Ξεπουλάνε το συγκεκριμένο. Σου λέει, εμφανίστηκε με Ζάρα Τάβε φόρεμα των 70 ευρώ. Και μετά ξεπουλάει. Ή το πήρε από το Amazon. Και ωραία, έχουμε να ακούσουμε για τον Amazon και την άλλη.
0: Λοιπόν, Γερμανίδα παρουσιάστρια έριξε χιλόπιπτα παρακαλώ στο Lewis Hamilton. Του είπα, αγοράκι μου, πήγαινε στα πιτς και στα γκάζια και άσε με εμένα ήσυχη.
1: Μπράβο.
0: Μ' αρέσει όμως αυτός, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Το έχει. Είναι σεξουλιάρης.
1: Ποιος?
0: Και εντάξει,
1: ο Χάμιλτον,
0: ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μωρέ, και εσύ σεξουλιάρης.
0: Δεν έχει κάτι?
1: Κάτι έχει. Λεφτά έχει βασικά. Έχει αυτό το κάτι που
0: θέλει.
1: Έχει αυτό το κάτι που θέλει. Λοιπόν, υπάρχει ένα εντυπωσιακό βίντεο από ψηλά και φαίνεται να καταγράφει μια απομονωμένη αυτόχθονη, λέει, φυλή στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Και δεν του ενοχλεί κανεί ή καλά κάνει. Αυτή μια χαρά. Να είσαι μια αυτόχθονη φυλή στον Αμαζόνιο. Να ζει σε σκηνέ, στη φύση. Όλα στη φύση. Δεν ξέρει από κινητά. Δεν ξέρει από ίντερνετ. Από Τραμπ. Από πετρέλαιο. Τίποτα. Ζει μια ζωούλα. Ωραιότατη. Ναι. Απλά και ωραία.
0: Δεν ξέρω αν είναι απλά και ωραίο. Ο Αμαζόνιος είναι, ρε παιδί μου, έχει φίδια, έχει πράγματα.
1: Και η Αυστραλία έχει. Πώς πέθανε ο άλλος στην Αυστραλία και πάει, λέει, οι διακοπές και τον έκανε αράχνες, αυτά όλα.
0: Της αρέσει?
1: Όχι. Αλλά άμα είσαι στον πολιτισμένο κόσμο και πας από φίδι, είναι λίγο κρίμα και από αράχνη. Αυτοί εδώ πέρα ξέρουν να αντιμετωπίζουν αυτά.
0: Ναι. Γιατί πεθαίνουν τότε?
1: Δεν πεθαίνουν. Πού ξέρουν?
0: Με την ακρίδα δεν πέθανε ο άλλος, με την αράχνη.
1: Ποιος?
0: Ο κάποιος που πήγε εκεί και τον τζίπησε. Και ένα ζευγάρι δεν είχε πάει διακοπές και έπαθε μία δηλητηρίαση, κάτι τον τζίπησε.
1: Αυτοί δεν ξέρουν. Και άλλοι είχαν μαζέψει, πήγαν να μαζέψουν χόρτα, χορταρικά να βάλουν, να φτιάξουν μακαρόνια και δηλητηριάστηκαν. Πού πας, δε καραμί, τα πάω εγώ τώρα, πρέπει να μανιτάρια. Αυτοί εδώ είναι ένα με τη φύση. Ξέρουν και να καλλιεργήσουν και να μαζέψουν καρπούς και τα πάντα.
0: Σε αυτά τα κράτη τι καλλιεργούν? Κατευθείαν Κολομβία το στέλνουν αυτό που καλλιεργούν.
1: Έλα μωρέ, όχι, αυτοί είναι, πώς το λένε, είναι? Αυτοί είναι αγνοί, είναι αυτοί οι φυλοί. Υπάρχουν, λέει, τουλάχιστον 200 τέτοιες φυλές στη λεκάνη του Αμαζονίου, κυρίως στη Βραζιλία και στο Περού. Και είναι κοινότητες, λέει, που έχουν ελάχιστη ή καθόλου επαφή με τον εξωκόσμο.
0: Α, ωραία, άμα έχουν,
1: ναι, μια χαρά.
0: Θα έχουν τα δικά τους προβλήματα κι αυτοί.
1: Τι πρόβλημα να έχεις τώρα, ρε παιδί, μα θα
0: μπορεί
1: παίξει
0: να σε κουτσεμπολεύει ο διπλανός ή διπλανή παράγκα.
1: Θα ήθελα πολύ να χάζευα μια τέτοια κοινωνία από μακριά. Να δω, αλλά πώς συνεννοούνται, πώς είναι η καθημερινότητά τους.
0: Τι σημαίνει πώς συνεννοούνται? Μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Μιλάνε με δική τους διάλεκτο.
0: Όλοι οι λαοί μιλάνε τη δική τους γλώσσα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι μιλάνε αυτοί. Πρέπει να έχουν επινοήσει κάτι δικό τους, αν είναι γεννημένοι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό
1: είναι. Ενδιαφέρον εδώ αυτό.
0: Να μπει στο National.
1: Θα μπω να το δω.
0: Τώρα με διαφορετική και πες πώς μιλάνε αυτές οι φυλές.
1: Πήρα δουλειά για το σπίτι τώρα.
0: Παναγία μου.
1: Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
0: Είναι αυτά που ψάχνεις. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο. 2 με 4 μη λείψει κανείς γιατί είναι γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: άλλο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22730-92631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Αλήθεια! Μη Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: 2000 FM.
20: Του Κατάρ. Μετά από αρκετούς μήνες έχουμε επανέναρξη διαδικασίας, κάτι είναι πολύ, το οποίο είναι πολύ θετικό, και έρχεται βέβαια σε ευθεία αντίθεση με την τρομερή ρητορική που χρησιμοποίησε ο Τραμπ. Και μας έχει βέβαια συνηθίσει σε τέτοιες ρητορική περί εξαγνώσεως, περί διαλύσεως, περί του Ιράν, εάν δεν καθίσει να συμφωνήσει σε κάτι. Αν θέλετε να πω δύο λόγια για την, τι ακριβώς αποκομίσαμε από την ομιλία Τραμπ, πολύ σύντομα. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο δεν έχει περάσει ιδιαίτερα στα πρωτοσέλιδα, είναι η διακήρυξη της αμερικανικής κυριαρχίας για μία ακόμη φορά. Δεν είναι μόνο ότι αψηφά την παγκόσμια διακυβέρνηση, διότι Μόταμο είπε ότι δεν υπάρχει παγκόσμια διακυβέρνηση, επιτέθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο, για παράδειγμα, το οποίο εκφράζει αυτή την ψευδοδιεθνή διακυβέρνηση, αυτή τη ψευδέστη.
21: Το οποίο έχει εξελιχθεί και σε, εδώ που τα λέμε, και σε ψευδοδικαστήριο, διότι έχει πολιτικό πρόσημο πλέον και συγκεκριμένες επιρροές χρηματικές.
20: Ναι, πολύ σωστά. Όμως η άποψη του Τραμπ είναι ότι η κυριαρχία είναι πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι παγκόσμιο. Και έρχεται σε απόλυτη αντίθεση ο Τραμπ με αυτά που αργότερα ακούσαμε και από τον Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό του ΗΠΑ, και τον Μακρόν, βέβαια. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι θέλει μικρότερο ΙΕ. Πώς τον εννοεί, δεν μπορώ να το αντιληφθώ ακόμα. Εννοεί σε αριθμό, εννοεί σε μέλη μόνιμα, σε ένα μικρότερο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν το ξέρουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι...
21: Μάλλον με λιγότερες αρμοδιότητες, εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
20: Ενδεχομένως, αλλά και πάλι και οι αρμοδιότητες που πραγματικά στην ουσία έχει ο ΙΕ, όπως έχουμε αντιληφθεί και όπως έχει το ίδιο ο ΙΕ με τον τίτλο, είναι πρακτικά κενογράμμα. Δεν έχει κάπου.
21: Ναι.
20: Να προσφέρει σημαντικό έργο και ρόλο, εκτός αν έχουμε κονσένσους, αν έχουμε την συμφωνία των 5 μονίμων μελών. Προφανώς είπε για τη Γάζα τι ωραία που τα έχει πάει όλα. Φυσικά το σχέδιο του για τη Γάζα δεν προχωράει. Mm-hmm. Δεν έχουμε την ειρηνευτική δύναμη στο έδαφος, δεν έχουμε τον αφοπλισμό της Χαμάς, δεν έχουμε την υποχώρηση του Ισραήλ. Πολλά δεν έχουμε στη Γάζα για να θεωρεί ότι πάει πολύ καλά εκεί. Και φυσικά επανέλαβε το δόγμα το δικό του, τον Don Roe, έτσι, τον Roe, στο δυτικό ημισφαίριο, περί Κούβας, περί καρτέλ κλπ. Και το τέλος πολύ σημαντικό, πρέπει να τονίσουμε και αυτό, είναι ότι αναφορικά με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο πλαίσιο, κάποιο κανονιστικό σχήμα σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Τραμπ είπε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να ελέγξουμε τεχνητή νοημοσύνη με παγκόσμιο κανονιστικό σχήμα. Σε απόλυτη αντίθεση με αυτά που είπαν πάλι ο Μακρόν και ο Μπέρνα. Τώρα, αν θέλετε να πούμε για τον Ερντογάν, ο Ερντογάν ήταν πολύ προσεκτικός. Θα έλεγα ότι ήταν μια ακριβώς αντιγραφή της περσινής ομιλίας του. Πράγματι, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι μόνο οι 5 χώρες που θα πρέπει να παίζουν τις τύχες του κόσμου, δηλαδή τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σχολίασε, στυλίτευσε το ότι ο Μαχμούντ Αμπάς ξαναλείπει. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι ο Μαχμούντ Αμπάς και πέρσι και φέτος ο ηγέτης της.
21: Δεν έδωσαν βίζα οι Αμερικανοί.
20: Δεν δόθηκε βίζα. Και θα μιλήσει ενδεχομένως, πέρσι το έκανε, φέτος δεν ξέρω, μέσω βίντεο, μάλλον μεθαύριο. Γιατί δεν Μεσόγειο, πέρσι είχε πει, αν θυμάστε, ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την Τουρκία. Κάπως πιο σκληρή διατύπωση. Φέτος επανέλαβε σχέσεις καλής γειτονίας και να είναι μάλιστα σύμφωνο με διεθνές δίκαιο, λέει ο ηγέτης. Μιας χώρας που έχει καταλάβει
21: ό,τι υπάρχει στον περίγυρο.
20: Ακριβώς, και στη Βόρεια Συρία και φυσικά το θέμα της Κύπρου.
21: Και που δεν έχει κυρώσει πτυχές του διεθνούς δικαίου όπως το δίκαιο της θάλασσας.
20: Ακριβώς.
21: Γιατί
20: ακριβώς,
21: είπε και το πονηρό, είπε για το δίκαιο, αλλά δεν το έχει κυρώσει της θάλασσας τουλάχιστον.
20: Σωστό.
21: Και είπε να κάνουμε και μία διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο.
20: Το είπε και πέρσι.
21: Να μοιράσουμε δηλαδή τη ΑΟΣ των άλλων. Περί αυτού πρόκειται.
20: Ακριβώς. Το είπε και πέρσι, γι' αυτό λέω ότι είναι μια copy-paste ομιλία με την περσινή του Ερντογάν. Ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Μπέρναμ. Mm-hmm. Πέρσι, θυμίζω, δεν είχε πάει ο πρωθυπουργός, είχε πάει ο νούμερο 2, είχε τα προβλήματά του. Το μότο για τον Μπέρναμ είναι ότι η Αγγλία επέστρεψε, η Βρετανία επέστρεψε. Mm-hmm. Και είναι πολύ περίεργο αυτό, διότι έχει τα εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα,
21: yeah,
20: της διαδικασίας διασπάθεως, δηλαδή έχουν, υπάρχει προθεσμένη άποψη mm-hmm. της διάσπασης του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε 10 χρόνια μετά τον Brexit. Προφανώς ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αντιληφθεί το λάθος, τόνισε την απειλή της Ρωσίας και φυσικά συμπορεύτηκε απόλυτα με τη Γαλλία στο κομμάτι της Γάζα και κυρίως στον παράνομο, όπως τόνισε, επικισμό της Δυτικής Όχθης και στα μέτρα της κυρώσης κατά του Ισραήλ. Και ο Μακρόν ήταν ακριβώς το ίδιο, ακριβώς την ίδια λογική. Υπερασπίστηκε το πολυμερές διεθνές σύστημα, κάτι που έκανε και ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν μίλησε για την ανάγκη ενός πολυμερούς διεθνούς συστήματος. Άρα λοιπόν, μέσα στις άκρες, αυτό είναι το από τις ομιλίες. Δύο σημαντικές. Και βεβαίως, αν θέλετε να με ρωτήσετε, ευχαρίστω.
21: Θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να συνεχίσουμε αύριο. Για πείτε τα δύο σημαντικά και να συνεχίσουμε. Ναι.
20: Να σας πω δύο γρήγορα. Σύντομα. Ναι. Δύο επίσης side συνομιλίες στο περιθώριο είναι αυτή του με τον Ζελένσκι και τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε αύριο αναλυτικά. Και φυσικά, πολύ σημαντική, η συνάντηση με τους ηγέτες του κόλπου, του GCC, του Συμβουλίου για την Συνεργασία στον Κόλπο, συν την Τουρκία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ. Επίσης πολύ σημαντική.
21: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τελεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σημαντική. Στο Ιράκ έχουμε εξελίξεις. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Δίνω τίτλο και το συνδέω με αυτό που είπατε, ότι είπε ο Μπέρναμ ότι η Βρετανία επέστρεψε. Ένα από τα μέρη στα οποία έχει επιστρέψει και είναι πολύ εμφαντικό πλέον το αποτύπωμά της, εμφανές και εμφαντικό, είναι στο Ιράκ. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε εξελίξεις εκεί με το κουρδικό, με βρετανική σφραγίδα. Φαίνεται περίεργο όντως ότι στο εσωτερικό έχει τα χάλια που έχει, με τη μετανάστευση, με το Ισλάμ, με την πολυδιάσπαση. Στο εξωτερικό φαίνεται να λειτουργούν κάποιες άλλες πτυχές της Βρετανίας, υπηρεσίες, στρατός κλπ. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι δύο σαν Ιαννός. Στο εσωτερικό η κατάσταση που όλοι ξέρουμε, στο εσωτερικό η κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε και στο εξωτερικό κινήσεις που ακόμα δεν φαίνονται, αλλά μπορεί κανείς να τις διακρίνει. Ευχαριστούμε, Ναύαρχε, και τα λέμε για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
20: Εγώ ευχαριστώ.
21: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τα εξηγήσουμε τώρα στην πορεία, μόλις επιστρέψουμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Έλθουμε. Είπαμε, έχουμε παρασκήνιο για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνουμε την εκτίμησή μας ότι η κατάσταση με το Ιράν θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Θα δούμε αν θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές. Από τα συμφραζόμενα, από τις συναντήσεις που έγιναν και από τα όσα ελέγχθησαν και από αυτά που υπονοήθηκαν, η εκτίμησή μας είναι ότι θα πάμε σε μεγάλη επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει πριν ή μετά τις εκλογές, διότι αν πάει μετά τις εκλογές, ελοχεύει η περίπτωση να έχει χάσει ένα ή και τα δύο σώματα, οπότε θα είναι δύσκολο να πάρει, να αποσπάσει από το Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος απόφαση για κανονική πλήρη στρατιωτική επιχείρηση. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε, επειδή όλος ο πλανήτης ούτως ή άλλως έχει μπει σε πολεμικό κλίμα, από τους εξοπλισμούς μέχρι την οικονομία, προσαρμόζονται ανάλογα και οι πολιτικές των οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το ΝΑΤΟ. Δημήτρης Παπασωτηρίου είναι και απόψη μαζί μας, γνωστός, ειδικός σε θέματα και άμυνας και logistics και επικεφαλής επιχειρήσεων τεχνολογίας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι το βιογραφικό σου είναι 2 σελίδες, εφευρέτης, επικεφαλής τεχνολογικών εταιριών, ειδικό σε logistics, αξιωματικός πρώην. Τα λέω γιατί αν πρέπει να τα αναφέρω όλα, θα πρέπει να φάμε όλη την πομπή. Λοιπόν, έχουμε, όπως έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μια διαρκή προσαρμογή στα πάντα και στις πολιτικές. Που εκπονούνται και στις οδηγίες που δίνονται στα κράτη, είτε μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μιλάμε για ΝΑΤΟ, γενικά οι οργανισμοί προσαρμόζονται στην πολεμική εποχή.
1: Βεβαίως. Και πρόσφατα είχαμε, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, είχαμε την έκδοση των βασικών απαιτήσεων του ΝΑΤΟ ως οδηγία προς όλες τις χώρες της συμμαχίας. Και αυτές οι οδηγίες εξειδικεύονται στο θέμα της ανθεκτικότητας υπό μια διαφορετική οπτική από ό,τι έχουμε στο δικό μας πλαίσιο, το ελληνικό πλαίσιο.
0: Δηλαδή?
1: Να πω εδώ ότι το δικό μας πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων περιγράφεται από το νόμο 5236 του 25. Στο πλαίσιο αυτό, 13 Ιουλίου του 2026, είχαμε την έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων, που εκεί τις εξειδικεύει σε 12 συγκεκριμένους τομείς. Ενώ τομείς της οικονομίας, έτσι, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και πολλοί άλλοι, τα τρόφιμα.
0: Άρα τις κατηγοριοποιεί τις κρίσιμες οντότητες ανατόμια, μάλιστα.
1: Ενώ η άμυνα, η εθνική και δημόσια ασφάλεια και η επιβολή του νόμου, η πολιτική προστασία εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις του πλαισίου που έχουμε στη χώρα μας. Και εδώ ακριβώς, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, έρχεται αυτή η έκδοση του ΝΑΤΟ να το ανατρέψει αυτό. Και εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά. Το σκεπτικό εδώ πέρα ποιο είναι, και να μου επιτρέψει στη συνέχεια να βάλω και μια στρατηγική διάσταση όλου αυτού που θα συζητήσουμε. Το ΝΑΤΟ δεν ξεκινά πλέον από την ερώτηση πόσο ανθεκτικό είναι ένα λιμάνι, ένας ενεργειακός φορέας ή ΔΕΗ, για παράδειγμα, ή ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών. Βάζει μια διαφορετική ολιστική προσέγγιση. Και ποια είναι αυτή η προσέγγιση? Λέει, μπορεί το κράτος, η κοινωνία, η οικονομία, οι ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν να εκτελούν τις κρίσιμες εθνικές λειτουργίες εφόσον δεχτούν ένα στρατηγικό πλήγμα ή εμπλακούν σε μια κρίση ή είναι σε σύγκρουση, παρατεταμένη σύγκρουση? Άρα βάζει λοιπόν μια διαφορετική διάσταση που απαιτεί ξεχωριστή διακυβέρνηση, ξεχωριστό πλαίσιο διακυβέρνησης της ανθεκτικότητας, στην οποία εμπλέκει όλη την κυβερνητική λειτουργία και όλη την κοινωνία. Και η κοινωνία έχει και τους δημόσιους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.
0: Άρα ένα ολιστικό πλαίσιο
1: ανθεκτικότητας, το οποίο εμείς δεν το είχαμε προσεγγίσει με αυτή την οπτική.
0: Κάτι σαν UPS ασφαλείας, αν βγει από την πρίζα να αρχίσει να λειτουργεί έτσι.
1: Τώρα λες λοιπόν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Βλέπει λοιπόν την λειτουργία των χωρών σαν ένα σύστημα συστημάτων. Γιατί μια χώρα αποτελείται από πολλά επιμέρους συστήματα. Αυτό που μας λέει επίσης και η συστημική επιστήμη. Λοιπόν, πώς θα το προσεγγίζαμε αυτό? Η Ελλάδα έχει αναπτύξει, είπαμε, την εθνική στρατηγική ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών. Δεν έχει ακόμη ή τουλάχιστον δεν έχει φτιάξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να λέει εθνική στρατηγική ανθεκτικότητας και λειτουργίας της χώρας. Και αυτό που λέω, προτείνω τώρα, είναι στα πλαίσια της λογικής του NATO Resilience Baseline Requirement, των βασικών απαιτήσεων του NATO. Και όλο αυτό το οικοδόμημα πρέπει να το σκεφτούμε, να το στήσουμε ως εξής. Θα φτιάξουμε λοιπόν 5 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η ανθεκτικότητα μιας αυτόνομης οντότητας. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ, ένα αεροδρόμιο, ένα λιμάνι, ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος, ένα νοσοκομείο, δρόμοι, γέφυρες και το καθεξής. Στο δεύτερο επίπεδο θα βάζαμε την ανθεκτικότητα ενός τομέα. Ο τομέας της ενέργειας έχει πολλές εταιρείες από κάτω. Ο τομέας των μεταφορών, πάρα πολλές εταιρείες και υποδομές από κάτω. Ο τομέας της υγείας, το ίδιο. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, το ίδιο. Του νερού, των τροφίμων και ούτω καθεξής. Στο τρίτο επίπεδο θα βάζαμε την διατομεακή ανθεκτικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η ενέργεια προφοδοτεί τις τηλεπικοινωνίες. Και οι τηλεπικοινωνίες προφοδοτούν, θα λέγαμε, τις μεταφορές και την υγεία, αλλά τα καύσιμα θέλουν, οι μεταφορές θέλουν καύσιμα. Ναι. Θέλουν προσωπικό, θέλουν εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της διατομιακής ανθεκτικότητας.
0: Αν σπάσει ένας κρίκος μεταξύ των τομέων, θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι υπόλοιποι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε εναλλακτικές οδεύσεις. Στο τέταρτο επίπεδο θα πρέπει να βάλουμε την ανθεκτικότητα των κρίσιμων εθνικών λειτουργιών και αυτές να τις χωροδιατάξουμε. Άρα θέλουμε και γεωγραφική ανθεκτικότητα.
0: Ποιες θεωρούνται κρίσιμες?
1: Έτσι, κρίσιμες είναι η ενέργεια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα τρόφιμα, οι μεταφορές, η υγεία, η βιομηχανία και πλήθος άλλων τομέων. Άρα λοιπόν εδώ θα λέγαμε, ας πούμε, στην ανθεκτικότητα κρίσιμων εθνικών λειτουργιών μπορεί να κυβερνηθεί.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Να μιλήσουμε για μετά το 30, πώς έρχονται τα πράγματα. Άρα, εδώ βάζουμε το ερώτημα, μπορεί η Ελλάδα ως ενιαίο σύστημα να εξακολουθεί να λειτουργεί και να αναμείνεται, αλλά και να ανακάμπτει? Δηλαδή, αν έχω μια ευαλωτότητα σε ένα σημείο και ήταν τρωτό, αυτό που θα πρέπει να το αποκαταστήσω και να το φέρω στην αρχική του λειτουργία. Αυτό λοιπόν είναι το ιδιαίτερα κρίσιμο σύστημα και το ΝΑΤΟ εδώ πέρα βλέπει ένα υπερκείμενο πλαίσιο που δεν το βλέπουμε εμείς. Βλέπει λοιπόν την εθνική στρατηγική ανθεκτικότητας και συνέχειας λειτουργίας της χώρας. Πώς έχουμε στις επιχειρήσεις το business continuity, την επιχειρηματική συνέχεια? Εδώ μιλάμε για την κλίμακα λειτουργίας μιας χώρας. Και εδώ θα μπορούσα να αναφέρω τι πρέπει να καλύψει, οι βασικοί πυλώνες που πρέπει να καλυφθούν. Δεν ξέρω αν μας παίρνει
0: η εκπομπή.
1: Λοιπόν, άρα χρειάζομαι έναν κατάλογο εθνικών ζωτικών λειτουργιών. Έτσι, ποιοι οργανισμοί είναι κρίσιμοι, ποιες λειτουργίες τους, ποιες δεν επιτρέπεται να σταματήσουν καθόλου. Δηλαδή, το αδιάλειπτο και το συνεχόμενο της λειτουργίας. Και επίσης, ποιο είναι το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καθοριστούν και όλα αυτά είναι στην απόλυτη ρητή λογική του ΝΑΤΟ 2026 για την ανθεκτικότητα, τις απαιτήσεις της ανθεκτικότητας. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο που μας αναφέρει είναι ότι θα πρέπει να γίνει high καρτογράφηση της χώρας σαν ένα σύστημα συστημάτων. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί για κάθε λειτουργία πρέπει να ξέρω ποιοι φορείς υπάρχουν, ποιες υποδομές, ποιοι είναι οι πάροχοι, ποιοι είναι οι προμηθευτές με το supply chain resilience. Ποιοι είναι οι εργαζόμενοι, τι επικοινωνίες απαιτούνται, αν υπάρχουν, ας πούμε, που λέμε στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε, τα reporting lines, οι γραμμές αναφορών.
0: Άρα αυτό προϋποθέτει μια χαρτογράφηση των πάντων, οικοσυστημάτων, λειτουργιών, ιεράρχηση, κατάταξη και μετά την εκπόνηση του σχεδίου.
1: Οπωσδήποτε. Γιατί τώρα τις ένοπλες δυνάμεις, ο κόσμος είναι οικείος με το εθνικό σύστημα αναφορών, με την ορολογία αυτή. Αλλά τώρα, αν πάμε και πούμε σε έναν δημοτικό υπάλληλο για εθνικό σύστημα αναφορών ή για έναν υπάλληλο σε νοσοκομείο, σε δημόσιο νοσοκομείο, θα πηδήξουν από τα παράθυρα. Δεν έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η παιδεία στον κόσμο έξω από το Υπουργείο Εθνικής.
0: Είναι αυτό, αναφέρθηκε.
1: Είναι τρομερή, τρομερό θέμα η κοινή γλώσσα επικοινωνίας.
0: Θα πρέπει οι διάφορες οντότητες να συνεννοούνται με το ίδιο λεξιλόγιο, με την ίδια ορολογία, με τους ίδιους κώδικες και να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όταν να λένε την ίδια φράση και να καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί η κουλτούρα, ας πούμε, στον χώρο της υγείας, άλλη κουλτούρα στον χώρο της ενέργειας, άλλη κουλτούρα στις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε, θα πρέπει όλοι αυτοί να έχουν κοινά πρωτόκολλα και κοινή αντίληψη των ενιών. Τι σημαίνει αυτό που λένε.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχει το δελτίο συνοδείας υλικών. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει το δελτίο αποστολής. Άρα βλέπουμε δύο κόσμοι σε κάτι πολύ απλό, σε κάτι πολύ καθημερινό, δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Έτσι.
0: Αναφέρθηκε σε αυτό ο Αγιεθά, ο στρατηγός, ο κύριος Χούπης, στην σύνοδο των Αγιεθά του ΝΑΤΟ πρόσφατα στην Πράγα, όπου είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια ολιστική πλέον προσέγγιση του πολέμου, της κρίσης. Αναφέρθηκε στην ελληνική έννοια του οπλίτη πολίτη, ότι, και αυτό συνέχεται απολύτως με αυτό που λες, ότι η θητεία στο στρατό δεν πρέπει πλέον να εκλαμβάνεται ως μια παρένθεση, ως μια διακοπή. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια πριν, κατά και μετά την θητεία στην αντίληψη, όπου ο πολίτης θα πρέπει να λειτουργεί ως οπλίτης και πριν πάει και όταν πάει, εννοείται, αλλά και μετά. Με την ανάληψη μετά και αρμοδιοτήτων και ευθυνών ανά τομέα, μπορεί να είναι υπεύθυνο για την περιοχή του, να ομάδες, ξέρω εγώ, υπεράσπιση περιοχών κλπ. Αλλά και γενικά αντίληψη, δηλαδή διαρκής εκπαίδευση, ασκήσεις, η στρατιωτική αντίληψη, κουλτούρα, να μην την αφήνει στο στρατόπεδο. Θα πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία. Και είπε σωστά ότι οι συγκρούσεις πλέον αφορούν όλη την κοινωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνει ο στρατός και οι άλλοι, ας πούμε, κάνουν κάτι άλλο.
1: Ο αρχηγός μας είχε εξαιρετικά πολύ σημαντικά θέματα, έθιξε εξαιρετικά αυτά τα θέματα και εγώ θέλω να του πω τα συγχαρητήρια, αλλά εναρμονίζεται και πλήρως τώρα αυτό που είπε ο αρχηγός μας στην πλήρη πολιτικοστρατιωτική ενοποίηση του σχεδιασμού. Το ΝΑΤΟ λοιπόν τι λέει? Βάζει λοιπόν ότι τα σχέδια, τα πολιτικά σχέδια, πολιτική προστασία, ιδιωτικός τομέας, θα πρέπει να έχουν σύνδεση με τα στρατιωτικά σχέδια και να το ένα να στηρίζει το άλλο.
0: Διπλής χρήσης υποδομές, αυτά που λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι η ελληνική εθνική στρατηγική ανθεκτικότητας αναγνωρίζει γεθά, νέτο και αμυντική διάσταση, αλλά την άμυνα την έχει ως εξαιρούμενο τομέα ως προς τις υποχρεώσεις του πλαισίου. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε αυτή την εθνική στρατηγική και να την αναβαθμίσουμε.
0: Και να την εντάξουμε στο ολιστικό σχέδιο. Ωραία.
1: Και το ΝΑΤΟ, και να πω ακόμα ένα, πάρα πολλά να πω, Λαύρο.
0: Θα το συνεχίσουμε και αύριο, εγώ, όποτε μπορείς, για πες.
1: Ωραία, να το κάνουμε και αύριο. Να πω ακόμα ένα τελευταίο, ότι αυτά δεν τα κάνουμε μόνο για τη χώρα μας, αλλά θα πρέπει η χώρα μας να μιλάει την ίδια γλώσσα με άλλες χώρες.
0: Σωστά.
1: Άρα, για μια χώρα, ας πούμε, που διέρχεται από το ελληνικό έδαφος, παρέχουμε αυτή τη διευκόλυνση, θα πρέπει να έχουμε κοινό κώδικα και κοινά συστήματα επικοινωνίας.
0: Σωστά. Υπάρχει διαλειτουργικότητα και μεταξύ χωρών. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε και αύριο, όποτε μπορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Να το διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά στους πάντες, ανεξαρτήτως του πού δραστηριοποιείται επαγγελματικά ή κοινωνικά ο καθένας. Ακριβώς επειδή, όπως είπες, είναι διατομιακό. Δηλαδή, θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι. Άρα, όλοι θα πρέπει να γίνουν κοινωνία αυτού του πράγματος αντίληψης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Παπασωτηρίου, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, καταλάβατε από αυτά που λέει ο Δημήτρης Σωτηρίου ότι πλέον η ολιστική προσέγγιση των συγκρούσεων αφορά τους πάντες. Όλες οι κοινωνίες και όλα τα κράτη μπαίνουν σε μια στρατιωτική λειτουργία. Σε μια φάση όπου σε σχέση με την άμυνα πλέον θα μοντάρονται όλα τα υπόλοιπα. Η οικονομία, η κοινωνική λειτουργία έχει περάσει σε φάση και πολεμική σταδιακά. Όχι αμυγός, αλλά πολεμικής οικονομίας εν μέρη και αυξανόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό κάνει, ούτως ή άλλως γιατί η άλλη οικονομία έχει αρχίσει και παραπέει. Οι συγκρούσεις ούτως ή άλλως επιβάλλουν αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης. Ακόμα και χώρες οι οποίες δεν είχαν υποχρεωτική θητεία όπως έχουμε εμείς, την επαναφέρουν. Γενικά αλλάζει η φάση. Και κυρίως εντάσσεται πλέον η κοινωνία σε μια διαρκή στρατιωτική αντίληψη. Και πριν και κατά και μετά την θητεία. Και εντάσσεται στην λογική της ανθεκτικότητας των συστημάτων. Όλη η λειτουργία της οικονομίας και όλοι οι τομείς, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης ο Παπασωτηρίου, πλέον και με οδηγία γενικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θα τα πούμε στην πορεία, θα επανέλθουμε μάλλον σε αυτά και αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε μια συζήτηση που έχουμε αφήσει στη μέση και η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει. Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Δεν πρόκειται να τελειώσει η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη συζήτηση. Την κάνουμε
0: εμείς τώρα κάποια 15 χρόνια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όταν το ίδιο πράγμα επανέρχεται και επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται και δεν τελειώνει, εντάξει, αρχίζει και γίνεται περίεργο. Και αναφερόμαστε πάντοτε σε αυτό το διαβόητο περίφημο, κατά την άποψή μου είναι μια τεράστια επιτυχία της πολεμικής αεροπορίας, η αναβάθμιση των αεροσκαφών Block F-16 γενικότερα. Διότι η απόφαση η οποία λήφθηκε έστω και κουτσουρεμένη τότε το 2018 έχει φέρει, όπως λέγαμε προχθές, την πολεμική αεροπορία στο επίπεδο του να διαθέτει αυτή τη στιγμή 60 αναβαθμισμένα Block 52 Plus Advanced πλέον Viper.
0: Υπόλοιπονται άλλα 23 από αυτή την παρτίδα και μπαίνει να δούμε τι θα γίνει με τα 32 50. Σύνολο
1: 38.
0: Πενιντάρια, σωστά. 37-1
1: για την ακρίβεια.
0: Σωστά, 38 πενιντάρια, σωστά.
1: Το υβριδικό εντός εισαγωγικών είναι μάλλον το Φραγκενστάιν.
0: Σωστά. Ναι, 32 θα είναι τα 30. Ωραία, άρα έχουμε ολοκλήρωση πρώτα ο Θεός του πρώτου προγράμματος, υπολείπονται άλλα 23.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή θα ήταν ο χρόνος, Αύγουστος, θα ήταν κανονικά ο χρόνος στον οποίο θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατά από κανονικές συνθήκες. Και όπως έλεγα προχθές, υπάρχει μια απόκληση, εξακολουθεί να υπάρχει. Όχι αυτή που υπήρχε τα 10-11 αεροπλάνα την άνοιξη αρχή καλοκαιριού του 2025, αυτή τη στιγμή είναι 4-5 αεροπλάνα η ψαρίδα, δηλαδή βρισκόμαστε λίγο πίσω. Και
0: ωραία.
1: Θα κερδιθεί χρόνος, εγώ πιστεύω, μέσα στους επόμενους 12-14 μήνες, αλλά πριν το τέλος του 2027, το σύνολο των Block 52 Plus Advanced θα έχουν γίνει Viper.
0: Θα είναι 83, λοιπόν, πάμε με τα 38-50 τώρα.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί να θυμίσουμε, γιατί αν δεν έχει μνήμη κανείς σε αυτόν τον τόπο, έτσι όπως τα πράγματα επιμηκύνονται, είναι λες και ξεκίνησαν χθες. Αλλά δεν ξεκίνησαν χθες, είχαν ξεκινήσει πρακτικά όταν αποφασίστηκε ο εξχρονισμός με απόφαση τότε και μάλλον με συνεννόηση με τους Αμερικανούς, όπου υπήρχε και η προειδοποίηση στο Κογκρέσο το 2017 για 123 αεροπλάνα. Τότε ήταν το σύνολο των ελληνικών F-16 εκτός από τα Block 30. Δεν πάρθηκε τότε εκείνη η επιλογή. Υπογράψαμε τη ΛΟΑ η οποία υπήρχε μόνο κατά τα 2/3, δηλαδή κατά τα 84 τότε αεροπλάνα που ήταν οι δύο νεότερες παρτίδες, Πιζίνια 3 και Πιζίνια 4, και αφήσαμε τα Πιζίνια 2 που ήταν τα Block 50.
0: Ωραία, λοιπόν, τα 38, τι γίνεται τώρα, πότε έχει εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή
1: αυτό
0: το πρόγραμμα?
1: Ναι, έχει γίνει την άνοιξη. Άρα με την έγκριση εκείνη, Βουλή και ΣΕΡΑ, πήγαμε στους Αμερικανούς και αρχίσαμε να συζητάμε. Αυτό που ήταν, δεν θα το έλεγα οδυνηρή έκπληξη, ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο, το ξέραμε ότι θα συνέβαινε, απλώς αρχίσαμε και συζητούσαμε με μία τιμή που, για να μην μπλεχτούμε τώρα γιατί είναι τα ευρώ και τα δολάρια, σε ευρώ ήταν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια. σε δολάρια, και είναι η τελευταία φορά που θα αναφερθώ σήμερα σε δολάρια, η συμφωνία, η προειδοποίηση προς το Κογκρέσο του 2017 για τα 123 αεροπλάνα ήταν 2,4 δισεκατομμύρια τότε δολάρια. Άρα γυρίσαμε πίσω, μάλλον ήρθαμε μπροστά τώρα αρκετά χρόνια, και την άνοιξη που άρχισε η συζήτηση ξεκίνησε από 1,6 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν 1,8.
0: Συγγνώμη, έχω μια είδηση που μας αφορά, εσένα αφορά βασικό εμπειρογνώμονα, αλλά δεν μπορώ να δω τώρα εδώ. Συνετρίβει αεροσκάφος της ΡΑΦ στην Βρετανία. Τραυματίσει δύο πιλότοι, πρόλαβαν να εκτοξευθούν. Ωραία, θα το μάθουμε στην πορεία. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει γίνει. Τώρα μου το λένε. Αεροσκάφος τώρα συνετρίβει. Τι να δούμε, τι αεροσκάφος είναι όμως.
1: Eurofighter, Typhoon. Διθέσιο. Χθες έπεσε ένα.
0: Διθέσιο πάντως.
1: F-16.
0: Δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δούμε.
1: Χθες έπεσε ένα F-16 αμερικανικό στην Σπαρτάνο.
0: Στην Γερμανία, έτσι.
1: Ναι. Χθες, ναι. Είναι η έντονη δραστηριότητα. Δηλαδή, όταν λέμε πολλές φορές, και είναι μια μικρή παρένθεση που κάνω, όταν λέμε.
0: Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Οι δείκτες ατυχημάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Ο δείκτης ατυχημάτων τι είναι, πόσα συμβαίνουν μέσα σε 100.000 ώρες πτήσης. Αυτό είναι για τον ΝΑΤΟ.
0: Σε 100.000, ανά 100.000 ώρες πτήσης είναι ο δείκτης.
1: Ανά 100.000 ώρες ότι έχω ένα δείκτη ατυχημάτων, ας πούμε, 1,5 ή 8,9 που είναι ένα που έβλεπα για ένα αμερικανικό τύπο.
0: Λοιπόν, είναι χοκ,
1: σημαίνει
0: ότι
1: σε 100.000 ώρες πτήσης έχεις απώλειες. Ένα ακόμα τόσα αεροπλάνα, ναι, ή 8 τόσα αεροπλάνα.
0: Να σου πω, είναι χοκ. Τι χοκ, ποια είναι τα χοκ?
1: Τα χοκ είναι εκπαιδευτικά.
0: Εκπαιδευτικό, μάλιστα.
1: Είναι εκπαιδευτικά του επίπεδου σαν τα Mi-346 που έχουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, οι πιλότοι ΣΟΗ, προχωράμε. Για πάμε πίσω στα δικά μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Ήρθε, η πληροφορία λέει ότι η ΛΟΑ ήρθε και η ΛΟΑ είναι περίπου στο 1,1 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια ευρώ για τα, 80, για τα 38 αεροπλάνα. Πολύ μεγάλο ποσό.
0: Φτερό, πω, πω.
1: Διότι κλιμακώθηκε σε αυτό το διάστημα που δεν αποφασίζαμε. Δηλαδή, όταν είχαμε συζητήσει και υπογράψαμε τη μισή λόγω αυτή που ανέφερε προηγουμένως για τα 84 τότε, είχε αφαιθεί υπουργός, ήταν μάλλον η αλλαγή μεταξύ Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είχε αφαιθεί να εννοηθεί ότι θα αναβαθμίζαμε.
0: Ωραία, πάμε στο τώρα για να μας πιέσει ο χρόνος. Ναι. Πάμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήρθε λοιπόν η ΛΟΑ, 38 F-50 θα αναβαθμίσουν.
1: Για 1,7. 1,07, συγγνώμη. 1,07. 1,1 δισευρώ.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: άρα ένα δισευρώ.
1: Μεγάλο ποσό.
0: Ένα 0,7, συγγνώμη, ένα 0,7 είναι η μεγάλη διαφορά. Ένα 0,7, ωραία. Άρα ένα δις στην ουσία, ωραία.
1: 1,07.
0: Ωραία.
1: Προσπαθήσαμε να το συμπιέσουμε και φτάσαμε εδώ πέρα. Για μένα υπάρχει ένα ερώτημα, πώς το συμπιέσαμε?
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: ήταν.
1: Δεν πήραμε κάποιες από τις επιλογές οι οποίες υπήρχαν αρχικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω χώρες άλλες οι οποίες κάνουν επιπλέον προσθήκες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα σαν οψιόν σε ένα πακέτο το οποίο παίρνουν. Εμείς προφανώς δεν τα πήραμε και βάσαμε την τιμή. Τώρα, η επόμενη προσπάθεια για να κατέβει η τιμή δεν αφορά τη ΛΟΑ. Αφορά μια συμφωνία η οποία θα γίνει με την ανάδοχο. Η ανάδοχος Lockheed Martin με δευτερεύουσα ανάδοχο την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Εκεί προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με τη Lockheed Martin. Όχι με την Αμερικανική αεροπορία η οποία θα συμβασιοποιήσει το ελληνικό πρόγραμμα, την επαναγορά των απαρτίων που έχουν βγει ήδη από τα 60 από και θα γίνουν 80
0: δηλαδή,
1: από τα Block 50.
0: Να τους δώσουμε, να τους πουλήσουμε τα ανταλλακτικά που βγάλαμε από αυτά που αναβαθμίζουν.
1: Είναι αρκετά μεγάλος όγκος και τα νεότερα ιδιαίτερα ανταλλακτικά, αλλά και τα πενηντάρια, επειδή υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός που υπηρετεί σε αρκετές χώρες, είναι αξιοποιήσιμα. Αλλά εκεί πέρα όταν πηγαίνεις με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, πηγαίνεις από...
0: Πότε θα μάθουμε, Φέδων, πότε θα μάθουμε τι κόψαμε για να συμπιέσουμε το κόστος?
1: Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Εκείνο που ίσως μάθουμε είναι ποια θα είναι η συμφωνία για την επαναγορά των ανταλλακτικών. Και η επαναγορά εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερο από 100 εκατομμύρια, λιγότερο από 150 εκατομμύρια.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Όταν αναβαθμιστούν και τα 50, τα 38, το σύνολο των 121 πλέον Viper που θα έχει πολεμική αεροπορία θα είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Λέμε ότι είναι ομοιογενή, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή η αναβάθμιση αφορά ηλεκτρονικά, είναι ομοιογενή στα ηλεκτρονικά. Αλλά τα αεροπλάνα διαφέρουν μεταξύ τους σε άλλα απάρτια. Και εδώ είναι κάποια από τα ερωτήματα που ανακύπτουν, διότι εάν δεν αλλάξαν ορισμένα πράγματα και παραμένουν με τα αρχικά απάρτια, εκεί προφανώς υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες διαφορές. Σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ στα ελληνικά αεροπλάνα. Μπορεί να υπάρχει σαν επιλογή να έχει πάρθει, αλλά μπορεί και όχι. Όποιος έχει αναβαθμίσει μέχρι τώρα έχει πάρει και την επιλογή της επέκτασης του ορίου ζωής. Το όριο ζωής για τα F-16 από τη μάνα τους ήταν 8.000 ώρες. Η Αμερικανική αεροπορία έκανε ένα πρόγραμμα και το πήγε στις 12.000 ώρες και μετά σε δεύτερο χρόνο το πήγε στις 16.000 ώρες.
0: Διπλασίασε δηλαδή.
1: Βέβαια, ποιος περιμένει ένα αεροπλάνο να πετάει επί 16.000 ώρες. Και όμως υπάρχουν ορισμένα αμερικανικά αεροπλάνα, με τη χρήση βέβαια που γίνεται από την Αμερικανική αεροπορία, τα οποία βρίσκονται κοντά πλέον στις 12.000 ώρες.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε και μια εισαγωγή στα τριαντάρια. Ωραία, τα πεντάρια λοιπόν. Τα τριαντάρια τι θα τα κάνουμε?
1: Τα τριαντάρια.
0: Τα μπλοκ 30 είναι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που είχαμε αποφασίσει για τα 50 και ευτυχώς δεν έγινε, έγινε κάτι καλύτερο και έγιναν Viper.
0: Να γίνει
1: να
0: τι?
1: Χρησιμοποιήσουμε απάρτια και να τα κάνουμε.
0: 30+, ας πούμε.
1: Να τα κάνουμε 30+ ή να τα κάνουμε τέλος πάντων καλύτερα από ό,τι είναι.
0: Είναι
1: περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο.
0: Γι' αυτό?
1: Ναι. Διότι όσο πιο παλιό το αεροπλάνο, τόσο πιο ακριβό. Υπήρξε κάποια στιγμή.
0: Βέβαια, μιλάμε για 32 αεροσκάφη, είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι τα καταλήψεις. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορείς να τα πουλήσεις κάποια στιγμή, όχι όμως όταν τα εξαντλήσεις όπως κάναμε με τα Μιράζ ή με τα F1 ή με τα Μιράζ τα 2000, δηλαδή όταν φτάσανε πλέον στο όριο και δεν μπορούσαν να γίνουν οτιδήποτε άλλο. Σε κάποια στιγμή να πεις ότι τα αποχωρίζομαι, έχω ήδη ενισχύσει την πολεμική μου αεροπορία και αυτό που θα πάρω θα έχει ουσία, διότι υπάρχει ζήτηση εκεί πέρα έξω για οικονομικά μαχητικά. Δεν μπορούν όλοι να δώσουν.
0: Άρα γιατί να μην τα έχουμε εμείς για περιπολίες, αναχαιτήσεις κλπ. Δηλαδή να τα αναβαθμίσουμε αυτό.
1: Διότι 30... υπάρχει δεδομένη απόφαση για οροφή της αεροπορίας στα 200 αεροπλάνα και εκεί βασίζεται πλέον όλο το πλαίσιο οικοδόμησης της αεροπορίας. Ξέρουμε τι θα ξοδέψουμε μέχρι το 2036. Και η αεροπορία μετά το 2030, το αργότερο θα έλεγα εγώ, θα έχει 200 αεροπλάνα. Μάλιστα λιγότερα από 200 αεροπλάνα, εάν δεν έχουν παραγγελθεί τότε, όχι αν έχουν παραδοθεί, τα επιπλέον 20...
0: F-35. Πάντως τα τριαντάρια είναι αεροσκάφη τα οποία πολλοί τα θέλουν για περιπολίες, για αναχαιτήσεις.
1: Υπάρχουν χώρες σε άλλα μέρη του πλανήτη που αγοράζουν τέτοιου είδους αεροπλάνα. Αγόρασε η Χιλή, αγόρασε η Αργεντινή.
0: Θα δούμε.
1: Δεν είναι όλοι στην πρώτη γραμμή μάχης του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία ή απέναντι στην Τουρκία ή απέναντι στο Ιράν.
0: Ωραία, λοιπόν, θα επανέλθουμε για να δούμε το θέμα των τριανταριών. 32 αεροσκάφη είναι σχεδόν 2 μοίρες. Είναι πολλά.
1: Ακόμη πιο σημαντικό θέμα, ότι χρειάζεται για όπλα ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά κυρίως και το σύστημα αυτοπροστασίας, το οποίο είναι ένα παρεξηγημένο θέμα.
0: Έγινε.
1: Θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή για το τι σημαίνει σύστημα αυτοπροστασίας και γιατί χρειάζεται αλλαγή.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων, πολύ. Φέδων Γρασιφίδης, πάμε για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 23 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα σήμερα η Nissan αποκάλυψε και επισήμως και παγκοσμίως το νέο Pixo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικρό σε μέγεθος μοντέλο, αναβιώνοντας ένα όνομα που το γνωρίζαμε ήδη την προηγούμενη 15ετία ως θερμικό αυτοκίνητο. Ένα μοντέλο εναρμονισμένο με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί της ύπαρξης μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να κάνουν προσιτή την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη και να αλλάξουν το τοπίο. Για το λόγο αυτό ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, Automotive Director της Nissan του ομίλου Θεοχαράκη στην Ελλάδα. Κύριε Σταματόπουλο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Ξεκινώ από το προφανές. Τι είναι το νέο Pixo και κυρίως πότε θα το δούμε στην Ελλάδα, πότε θα διατίθεται στην Ελλάδα και γιατί πιστεύετε τόσο πολύ σε αυτό?
3: Τα πράγματα είναι απλά στην ευρωπαϊκή αγορά, συνεπώς και στην ελληνική αγορά. Το Pixo είναι το ολοκένουργο μικρό αυτοκίνητο που λύνει τα προβλήματα της αστικής μετακίνησης. Είναι κάτω από τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής, της ιαπωνικής UEAP να κατασκευαστεί Nissan, δηλαδή αξιοπιστίο. Mm-hmm. Οπότε σε εξαιρετικά λογικό χαμηλό κόστος μπορούν οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν ένα αυτοκίνητο σύγχρονης αστικής μετακίνησης.
2: Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώντας την αυτονομία κυρίως, δευτερευόντως την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα του. Και βέβαια με την μπαταρία θα εφοδιάζεται, αν θα είναι μία ή δύο οι μπαταρίες?
3: Θα έχει μία μπαταρία, η αυτονομία θα είναι κάτι κάτω από 300 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο μέσος οδηγός κατά την ερευνών δεν κάνει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Mm-hmm. Την αστική μετακίνηση στην Αττική και στα υπόλοιπα κέντρα, αλλά κυρίως στην Αττική. Οπότε με εξαιρετικά χαμηλό κόστος απόκτησης και ακόμα χαμηλότερο κόστος χρήσης, mm-hmm. ας νιώσουμε κι εμείς ότι συμβάλλουμε σήμερα στη λέλαπα των καταναλωτικών αγαθών, στη λέλαπα των τιμών. Δηλαδή θέλουμε το θέμα αυτοκίνητο να το λύσουμε όσο το δυνατόν, να δημιουργήσουμε προϊόντα προσιτά για τους συμπολίτες μας. Και το καταφέρνουμε αυτό με το νέο Nissan Pixo.
2: Ναι, παράλληλα.
3: Θα έχει και εξαιρετική τιμή και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Το παρουσιάζουμε στις 2 Οκτωβρίου στην έναρξη της ΟΤΟ Αθήνα, την Διεθνή Έκθεση. Και θα είναι προς το κοινό διαθέσιμο από το μήνα Δεκέμβριο του 2026.
2: Ναι, παράλληλα με τη δημιουργία προϊόντων όπως το Pixo, δημιουργείται τώρα και προσδοκίες στους ακροατές μας. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς την τιμή του αυτοκινήτου. Οπότε δώστε μου μια τάξη μεγέθους. Προφανώς βρισκόμαστε κάτω από τις 20.000 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά.
3: Βρισκόμαστε κάτω από τις 16.000 ευρώ.
2: Με την επιδότηση.
3: Με την επιδότηση. Θα έχουμε ένα προϊόν που θέλουμε να μπορεί να το αγγίξει ο καταναλωτής, ο γείτονάς μας, ο άνθρωπος που μένει στην υποδομή μας και δεν έχει υψηλό εισόδημα. Τόσο απλά.
2: Σας ευχαριστώ λοιπόν για την επικοινωνία και για την είδηση. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
4: 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
5: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
16: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
19: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
18: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
22: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
22: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
22: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
22: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
22: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
25: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
26: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
25: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
28: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
29: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
28: Έχω.
29: Μετά θα πάνε
28: εξτασιαστεί.
29: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
28: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
29: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
28: Εξαιρετικό.
29: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
28: Τι λέρε,
29: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.

0: FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 27537.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
5: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδες εδώ.
20: Έχω εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεθι.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
27: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
26: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
28: 2000 FM.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
30: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
31: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
32: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήγους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
32: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22 7 30 88 80 89 78, στο 2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο εμείς μπορούμε. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας, στην κοινωνία για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, υπερασπιζόμενος την απολύτως εφικτή πρότασή του για το πετρέλαιο θέρμανση στην εφόλης ύλη συνέντευξή του. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τα καρτέλ σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς, κάποιοι την ώρα που τα νοικοκυριά στενάζουν, τα κονομάνε, είπε χαρακτηριστικά. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τίποτα λιγότερο. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η Ελλάς είναι η μόνη που έχει τα εχέγγυα για να το κάνει. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω γιατί έχω όραμα για τον τόπο, εξαιρετικούς συνεργάτες και εμπειρία διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες στιγμές του τόπου, είπε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, εδώ είναι που πατάνε κάποιοι από την αντιπολίτευση και λέει ότι στο βιβλίο του απέρριψε ευθύνες σχεδόν σε όλους τους συνεργάτες του. Το θέμα είναι να έχει μάθει κατά κάποιο τρόπο από τα λάθη του για να μπορεί να βρει αυτούς τους εξαιρετικούς συνεργάτες και να μην υπάρχουν μετά πάλι προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υπάρχει άλλο στην επικαιρότητα, πλην βέβαια από την ακρίβεια στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, που σε μισό μήνα περίπου θα ξεκινήσουν οι αντλίες για να βάζουμε πετρέλαιο. Βέβαια εδώ στην Σάμο ή στα νησιά γενικότερα, στην νησιωτική χώρα, μπορεί αυτό να γίνεται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μήνα, μπορεί και περισσότερο. Υπάρχουν όμως περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου ανοίγουν, πραγματικά ανάβουν τη θέρμανση εκεί στα μέσα του Οκτώβρη. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Και βέβαια άλλη μία γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, που σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, η οποία προσπάθησε να αμυνθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και την Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Μέσα στο βαρύ πένθος η οικογένεια της 25χρονης εξέφρασε μία επιθυμία με ιδιαίτερο συμβολισμό αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο κέντρο Διωτήμα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Κατά την κατακρεούργηση με 15 μαχαιριές, εδώ μιλάμε για μίσος, έτσι, δηλαδή το να πεις ότι κατά λάθος ή δεν ξέρω τι, ναι, αλλά με 15 μαχαιριές, κατά λάθος μιλάμε όταν έχεις ένα όπλο και εκπυρσοκροτείς ή ο άλλος αν πέσει επάνω σου και κρατάς ένα μαχαίρι και πει δεν το ήθελα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι δικαιολογία υπάρχει, που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, απλά το έχουμε πάρα πολύ εύκολο πια να αφαιρέσουμε μια ζωή και κυρίως γυναίκας. Αυτό είναι. Γιατί οι άντρες δυστυχώς δείχνουν τη δύναμή τους, την υπεροχή τους, δεν ξέρω πώς το, πάντα ανέκαθεν αυτό γινόταν, ότι είναι η δυνατή της υπόθεσης. Γιατί όλα τα αναγάγουν έτσι με την και τα πώς να πω τώρα ακριβώς τη λέξη, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν συζητάω και για τέτοια θέματα μου ανεβαίνει και λίγο το αίμα στο κεφάλι, αλήθεια είναι. Όλα με τη μυϊκή δύναμη τέλος πάντων να μεταφράζουν, θεωρούν ότι είναι η δυνατή, ότι είναι αυτή που πρέπει η υπόλοιπη.

0: υπόλοιποι γυναίκες κυρίως να υποκλίνονται μπροστά τους, είναι βέβαια και κάποιοι που αυτό το έχουν και στους άλλους άντρες. Θεωρούν κάποιοι ότι αν έχουν μυϊκή δύναμη μπορούν να υπερέχουν σε όλα τα επίπεδα. Τι να πούμε, την ευχή που λέμε πάντα να είναι το τελευταίο θύμα. Μακάρι. Λοιπόν, και τι να πούμε και για την δίκη στα Τέμπη, όπου μετά από μόλις 10 λεπτά από την έναρξή της έληξε η 33η δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, καθώς δεν είχαν πάει εκεί οι μάρτυρες που είχαν οριστεί. Και είναι ένα πρωτοφανές, όπως δηλώνουν οι δικαστικοί, οι δικηγόροι. Τι να πω, δηλαδή όταν δεν πας κάπου, τι σημαίνει? Ότι κάτι φοβάσαι. Ότι όταν δεν εμφανίζεσαι, κάτι σημαίνει αυτό. Κάπου έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, γιατί ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όπως και να έχει, στη μνήμη αυτών των παιδιών και σε ένδειξη σεβασμού προς αυτούς τους γονείς, οι οποίοι πραγματικά τα παιδιά τους, δεν ξέρουμε πώς τα πήραν και αν τα πήραν και τι γινότανε, εκείνη τη μέρα δηλαδή που δεν μπορούσες να βρεις ακριβώς, είχαν εξαϊλωθεί οι περισσότεροι, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι. Εδώ δεν είναι ούτε κομματικό ούτε πολιτικό παιχνίδι. Εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη πλευρά, αλλά δυστυχώς το βωμό του χρήματος, της πολιτικής, της ανέλυξη όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τα βάζουμε όλα αυτά στην άκρη. Δυστυχώς. Και ντροπή πραγματικά είναι για όλους αυτό. Και πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναμένεται την Πέμπτη να κάνει νέα παρέμβαση στη Βουλή για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Το χθεσινό μπαράζ παρεμβάσεων των πράσινων στελεχών για το υψηλό κόστος ενέργειας με αιχμή του δόρατος στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν ήταν τυχαίο. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει να εντείνει την αντιπολιτευτική πίεση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο, αξιοποιώντας το μέγιστο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επικεφαλής του κινήματος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη εκ νέου στο βήμα της Ολομέλειας. Μπορεί το νομοσχέδιο που συζητείται να αφορά την Αλία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να βάλει σε πρώτο πλάνο την ακρίβεια, το υψηλό κόστος, τα καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανση και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών. Και εκεί που επιμένει το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως επιμένουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση να κατηγορεί στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό και από την άλλη σχολιάζουν με δεικτικό τρόπο τη στάση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα. Επειδή άκουσα τον κύριο Τσίπρα και από το βήμα της ΔΕΘ και δεν είχε στο πρόγραμμά του τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είδα την χθεσινή του δήλωση, χαίρομαι που μετά τον Πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ακόμη και αργά, ανέφερε με δεικτικό τρόπο ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας. Αρχικά να ενημερώσουμε ότι έχει γραφτεί τραγικός επίλογος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 50χρονου Τούρκου, ο οποίος, όπως βρέθηκε νεκρός στις τουρκικές ακτές, την Κυριακή το απόγευμα, φαίνεται με τη θαλαμιγό του, ήταν εκεί στην περιοχή, στο κλίμα, τον κόλπο δίπλα στο Ποσειδόνιο, ήταν εκεί, φύγανε κάποια στιγμή, ήταν 5 οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με όσα μας δήλωσε χθες ο λιμενάρχης ο κύριος Μανούσος, ο λιμενάρχης Σάμου, έφυγαν για να περάσουν απέναντι στο Κουσάντασι, αλλά κάποια στιγμή οι άλλοι ανακάλυψαν ότι ο ιδιοκτήτης της Θαλαμιγού, ο οποίος είναι και ένας εύπορος επιχειρηματίας της Τουρκίας, δεν ήταν στο σκάφος. Τώρα, οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε, το ότι ήρθαν εδώ, έφαγαν ήπιαν, έπεσαν για ύπνο οι μισοί, δεν πήραν είδηση αν ο άνθρωπος έπεσε κατά λάθος, γλίστρησε, πήγε να κάνει βουτιά και όπως ήταν φαγωμένος πνίγηκε, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Αυτό θα το δούνε και θα το δείξει και η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει βέβαια στα 5 τουρκικά παράλια, καθώς όπως είπαμε εντοπίστηκε απέναντι στο Νταβουτλάρ του Κουσάντασι. Ήταν ένας 50χρονος Τούρκος, από τα τουρκικά μέσα ονομάζεται ως Ριζάμουσλου, επιχειρηματίας που δραστηριοποιούταν στον κατασκευαστικό κλάδο στο Κουσάντασι και επέστρεφε όπως είπαμε με τη Θαλαμικό, το γιο του τέλος πάντων, από την Σάμο. Και μας είπε και χθες ο Λιμενάρχης ότι πρέπει να ήταν ιδιαίτερα γνωστός, εύπορος επιχειρηματίας εκεί, κάτοικος της περιοχής, γιατί η κινητοποίηση που υπήρχε από την τουρκική πλευρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και σε ένα θέμα που πραγματικά μας απασχολεί πάρα πολύ και έχει να κάνει με τον υπερπληθυσμό του αγριόχειρου. 5 χρόνια τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα, βλέπουμε ότι είναι υβρίδια, γεννάνε με απίστευτο ρυθμό σε σχέση με την υπογεννητικότητα που υπάρχει στη χώρα μας, που θα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αυτά πολλαπλασιάζονται με τρελούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές καταστροφές. Έχει λοιπόν εδώ και 3 χρόνια περίπου, είχαμε ένα κλιμάκιο που έφτασε στο νησί, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως υπόθηκε ότι πρέπει να γίνει μία μελέτη. Τέλος πάντων αυτή η μελέτη πρέπει να ολοκληρώθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και θυμόμαστε και τον κύριο Σκούτα να λέει ότι πρέπει να έρθει αυτή η μελέτη να παρουσιαστεί στην Σάμο. Πολλές φορές λοιπόν με παρεμβάσεις του βουλευτή αλλά και του κυρίου Σκούτα, ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα, παίρνει και τον βουλευτή για να ανοίξουν τα υπουργεία εκεί τις πόρτες και να πάει να δει τι μπορεί να γίνει. Έτσι έκανε και το προηγούμενο Σάββατο. Μαζί με τον βουλευτή έγινε μια σειρά παρεμβάσεων. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού και καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε όλους. Καλημέρα.
0: Θα κάνω ένα σχόλιο πριν και εσείς μου πείτε, ότι βλέπουμε υπάρχουν κάποιες έτσι ενέργειες που κανείς δεν τις αμφισβητεί. Όμως απ' την άλλη βλέπουμε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, π.χ. για αυτή την μελέτη. Γιατί λειτουργεί τόσο δυσκίνητα αυτό το κράτος πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές?
1: Φαινόμενο της ταχείας αναπαραγωγής του πληθυσμού των υβριδίων αυτών. Είναι δύσκολο, δεν είναι απλό πράγμα να καθορίσεις, να παριθμίσεις τον πληθυσμό. Mm-hmm. Αυτό έχει κάνει μελέτη από ειδήμονες. Και θα παρουσιαστεί και στη Σάμο από το Γενικό Γραμματέα που θα έρθει μαζί με κλιμάκιο. Θέλω να πω δηλαδή, όταν μιλάμε για μελέτη, δεν είναι να πάει να μελετήσει κανείς ένα οδόστρωμα ή κάτι άλλο. Μιλάς για ένα κινούμενο πληθυσμό ο οποίος αλλάζει συνεχώς σε αριθμούς. Αυτό το έκανε η μελέτη και φαίνεται το έκανε αξιόπιστα και καθόρισε περίπου με μεγάλη προσέγγιση παριστώσεις τον αριθμό των αγριόχειρων που είναι στο νησί απάνω. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι η αντιμετώπιση. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Εσείς το περιγράψατε και βέβαια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς ότι πώς μπορεί να μειώσει κανείς έναν πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται. Ήδη οι πρώτες κινήσεις είναι να δοθούν άδειες κυνηγητικές σε όλη τη χώρα για να έρθουν συνεργεία για να μειωθεί ο πληθυσμός με τρόπο με το κυνήγι. Αυτό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ήδη το κυνήγι όλο τον χρόνο επιτρέπεται και αυτό δεν αποδίδει. Έχουν έρθει κλοβοί για να εγκλωβίσουν τα ζώα. Εκεί προκύπτει και θέμα προστασίας του περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, είναι σοβαρότατο. Αφορά όλη τη χώρα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει για τη Σάμο. Εδώ έγινε η παρέμβαση. Θα έρθει κλιμάκιο κάτω στη Σάμο να το δει στο πεδίο το πρόβλημα, να ενημερώσει και τους κατοίκους και κυρίως να οριοθετήσει τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν και από πλευράς μείωσης του πληθυσμού και από αποζημιώσεις όπου χρειάζεται. Mm-hmm.
0: Έχουμε και κάποιους κλοβούς που έχουν φτάσει εδώ και αρκετούς μήνες στην περιφέρεια, αλλά και εμείς αναρωτιέμαστε, εντάξει, έπιασε ένα αγριόχειρο μέσα στον κλοβό. Μετά τι γίνεται, από τη στιγμή που εδώ δεν υπάρχει ούτε σφαγείο, δηλαδή εκτός από την καταγραφή είναι, εντάξει, τους σκοτώνεις. Τι γίνεται μετά το δεύτερο βήμα, σε αυτό υπάρχει κάποια έτσι ενημέρωση?
1: Γι' αυτό ακριβώς εσείς το είπατε το θέμα. Όταν το συλλάβει το ζώο με στον πλογό, από εκεί πέρα τι γίνεται? Εδώ παρεμβαίνουν και οι οικολογικές οργανώσεις όσον αφορά την προστασία της άγρωης φύσης, αλλά αυτό παρακάμπτεται. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει σφαγή, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θα συζητηθούν. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό δεν έχει επιληθεί.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη πλευρά,
0: ναι,
1: και ο συνεταιρισμός, ο κ. Σκούτας, έχει δείξει μια πρωτοφανή δραστηριότητα και με συνεχείς παρεμβάσεις στα Υπουργεία, στα συναρμόδια υπουργεία. Από εκεί και πέρα βλέπω εγώ με κατανόηση τις αιτιάσεις και τα προβλήματα που θέτει, που τα παρουσιάζει ο Αγροτικός Σύλλογος και οι άλλοι φορείς. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για το νησί που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια κατανόηση και με μια βασιλωσιωμόψυχη προσέγγιση.
0: Mm-hmm. Το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων και η ενημέρωση που έγινε είναι ότι θα υπάρχει μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου επίσκεψη εδώ του κλιμακίου.
1: Ναι, όπως το λέτε. Με τον κύριο Σκούτα βρεθήκαμε το Σάββατο το προηγούμενο, πήρα τηλέφωνο επιτόπου το Γενικό Γραμματέα, πήρα και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, και οι δύο θα έρθουν στη Σάμο. Πρώτα θα προηγηθεί το κλιμάκιο με το Γενικό Γραμματέα και μετά ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε μέχρι τότε για να δούμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και από εκεί και πέρα ποιο είναι το επόμενο βήμα. Που πρέπει βέβαια από εδώ και πέρα τα βήματα να είναι πιο γοργά, να πούμε εμείς.
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Mm-hmm. Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε. Είστε στη Βουλή αρχικά,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: ό,τι μου είπε ο συνεργάτης μου. Εκεί αναμένεται, όπως διάβαζα πριν από λίγο, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλήσει για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση. Όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, είναι το μόνο κόμμα που αναφέρθηκε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Στα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που αφορούν σε άλλα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλες ενέργειες.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη και ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της Ελλάς, παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα τα τέσσερα ενδεχόμενα δεδομένα τα οποία παρουσιάζει ως λύση στο πρόβλημα με σχέδια. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση βέβαια έχει την ευθύνη της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, κυρία Τρυπόδη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το να μιλάει κανείς εκ του ασφαλούς, ευαριστώσει, δεν λέω εκ του ανευθύνου, μιλάει εκ του ασφαλούς. Από αντιπολιτευτική σκοπιά δεν είναι πιο εύκολο παρά να διαχειρίζεται το ταμείο του κράτους. Η κυβέρνηση νομίζω τις προσεχείς μέρες θα δώσει τα στοιχεία και τις λύσεις οποίες προτείνει ειδικά για τα καύσιμα, τα οποία πράγματι έχουν φτάσει σε επίπεδα τα οποία είναι σαν μία νεκτά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και είπα και πριν λίγο ότι μπορεί εδώ στη Σάμο να ανάβουμε τη θέρμανση το Νοέμβριο. Μπορεί και να φτάσουμε και τέλος Νοέμβριο να χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο. Αλλά υπάρχουν περιοχές στη χώρα που σε λίγες ημέρες θα είναι ανέφικτο να είναι χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους, στα βόρεια. Οπότε καταλαβαίνουμε από εκεί που θέλαμε 1.100 ευρώ να γεμίσουμε ένα ντόνο, τώρα θα θέλουμε 1.800, 2.000. Είναι δυσβάσταχτο πλέον το ποσό αυτό το συγκεκριμένο.
1: Από ό,τι φαίνεται η παρέμβαση θα είναι πολύ έτσι πιο ουσιαστική για να πέσει σε ένα επίπεδο εμπαστός ανεκτό η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Για να το δούμε, γιατί εμείς στα νησιά και ειδικότερα στην Ικαρία και στους φούρνους εκεί είναι ακόμη πιο ακριβά τα καύσιμα από ό,τι είναι στην Σάμο. Εμείς έχουμε βέβαια και το μειωμένο ΦΠΑ. Κάποια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει προς τα κάτω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πιο μεγάλη, έτσι, από την πλευρά της κυβέρνησης, να δουν πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο αυτό θέμα, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα καθημερινά. Νομίζω σας το μεταφέρουν και εσάς. Στην κοινωνία βρίσκεστε, συνομιλείτε με τον κόσμο, ειδικά και στο νησί της Ικαρίας και των Φούρνων. Και το λέω γιατί στα μικρά νησιά πάντα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Ακόμα και οι μετακινήσεις είναι πιο μεγάλο νησί, παραδείγματος χάρη, Ικαρία, ως προς τις αποστάσεις πάντα μιλάμε.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι πράγματι, στα νησιά έχουν ισορροπημένα προβλήματα που αφορούν και τις συγκοινωνίες, παιδεία, υγεία και όλα τα άλλα. Και μια και λέμε για συγκοινωνίες, το φόβος είναι ότι θα αυξηθούν ενδεχομένως παρασυρώμενα τα ναύλα από την αύξηση του πετρελαίου, ενώ και τα ατμοπλοϊκά εισιτήρια και τα αεροπορικά. Γι' αυτό θα γίνει προσπάθεια, γίνεται προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Ούτε να το φανταζόμαστε, δεν θέλουμε να αυξηθούν κι άλλο τα εισιτήρια.
1: Ναι, πάει αυτό σας λέω, εδώ είναι η προσπάθεια. Αλλά το πετρέλαιο είναι βασικός παράγοντας που κινεί όλη τη μηχανή των συγκοινωνιών και γενικά του κράτους. Είτε λέγεται ενέργεια ηλεκτρική, είτε λέγεται συγκοινωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα κυρία Τρυπόδη, συμφωνούμε ότι το πρόβλημα, ξέρετε, για τον πολίτη δεν είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι γνωστό. Το να το επαναλάβουμε ότι είναι δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, αυτή όλη η κρίση διεθνής. Αλλά ο πολίτης κοιτάζει ακριβώς το δικό του πρόβλημα. Mm-hmm. Και ό,τι και να του λέμε όσον αφορά τα αίτια, τα οποία είναι υπαρκτά. Είναι αντικειμενικά τα αίτια της αύξησης της τιμής ενέργειας. Ο πολίτης θέλει να μπορεί να θερμανθεί, να κινηθεί και να ζήσει, εν πάση περιπτώσει, σε ένα επίπεδο διαβίωσης το οποίο έχει κατοχυρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να δεχθεί μια υποβάθμιση της ζωής του. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και γενικά του πολιτικού συστήματος. Η διατήρηση του κεκτημένου του βίου των πολιτών.
0: Βέβαια, και η αντιπολίτευση βέβαια και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να μπει πλαφόν όχι μόνο στην Αγγλία και στα διελιστήρια και να μπορέσουν όλοι αυτοί που θησαυρίζουν, τράπεζες και διελιστήρια τέλος πάντων που έχουν κάποια δις κέρδη, να φορολογηθούν και εκείνοι.
1: Υπάρχει φόρος αυτά. Ξέρετε, το εύκολο πράγμα είναι να πει κανείς να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Καταρχήν να τους βρούμε τι εννοούμε πλούσιους ή τι ποσοστό. Ακούγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι 1% του ελληνικού πληθυσμού. Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση το να πεις φορολογώ είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις και να υπερφορολογώ εννοείς. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να δεις τι επιπτώσεις έχει αυτό όσον αφορά την εργασία, την ανεργία, τις όποιες αντιδράσεις, τις επιπτώσεις γενικότερα στην οικονομία. Και μια κυβέρνηση το λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή το να φορολογήσει κανείς εξοντοτικά, θα έλεγα, τους λεγόμενους πλούσιους, από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις πώς θα λειτουργήσουν μετά. Εάν κάποιος αρχίσει τις απολύσεις, θα αρχίσουμε να λέμε μετά ότι, ξέρετε, υπάρχει ανεργία που αυξάνει. Ενώ αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει πέσει σε πολύ χαμηλά, στα χαμηλότερα επίπεδα μετά την μεταπολίτευση στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι πρέπει να το δει κανείς το θέμα της φορολογίας από όλες τις πλευρές και όχι έτσι μονοσήμαντα μειώνω τους φόρους, αυξάνω τους φόρους στους πλούσιους.
0: Το θέμα βέβαια αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, το πώς κανείς προσδιορίζει τον πλούσιο. Δηλαδή φαίνεται δεν παίρνουν το επίδομα θέρμανσης δύο δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι και υπάλληλοι, έτσι και οι συνταξιούχοι είναι και οι μόνοι που είναι όλα τους τα έσοδα ξεκάθαρα γιατί δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Είναι πλούσιοι κάποιοι που παίρνουν από 1.500 ευρώ, δηλαδή 3.000 εισόδημα το μήνα, θεωρείται κάποιος πλούσιος? Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ή όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, που είναι στόχος πάντα υπερφορολόγησης. Έχει άλλους συμπολίτες μας που δεν επενδύουν στην ακίνητη περιουσία, επενδύουν στην αποταμίευση, ξέρω εγώ, ή στην διαφορετική τοποθέτηση των κερδών τους, των χρημάτων τους. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο το θέμα της φορολογίας, που έχει πολλές, να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες. Σας είπα ένα κάτι απλό. Δηλαδή υπερφορολογεί τα δηληστήρια, ξέρω εγώ, ή τις επιχειρήσεις διανομής της ενέργειας, της βενζίνης, της αντλίας και αρχίζει τις απολύσεις ο ιδιοκτήτης, εάν πει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα ανεργίας. Δεν είναι θέμα που χρειάζεται ισορροπίες. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το χειρίζει και θα το χειριστεί κατά τρόπο σόφρονα και σωστά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες που θα αναγγελθούν τα μέτρα της προστασίας από το υπερκέρδη και τη συγκάτηση των τιμών της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αυτά από τον βουλευτή του νομού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κύριο Σκούτα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΣΑΜΟΥ και πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει. Έχει αναφερθεί στις ζημιές που υπάρχουν από τους αγριόχειρους, τα διάφορα αμπέλια, στις καλλιέργειες, γιατί δεν μόνο τα αμπέλια, αλλά τώρα εδώ όταν μιλάμε για τον ΕΟΣ μιλάμε για τους αμπελουργούς, για τις ζημιές που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια που εμφανίστηκε ο αγριόχειρος, αλλά και μετά με τα υβρίδια και με τον τρόπο που, το ρυθμό μάλλον, τον πολύ ταχύ ρυθμό αναπαραγωγής που έχει φέρει χιλιάδες αγριόχειρους στη Σάμο, και θα δούμε από αυτή τη μελέτη ακριβώς πόσοι είναι τελικά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Σκούτα, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον βουλευτή του νομού. Υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις από την πλευρά σας και καλά κάνετε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα τον συνεταιρισμό. Υπάρχουν 2.500 αμπελουργοί, συνεταιριστές, οι οποίοι βλέπουν τα κτήματά τους, τα αμπέλια τους κάθε χρόνο να έχουν υποστεί ζημιές από τους αγριόχειρους.
2: Ναι, το πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, είναι συνεχιζόμενο εδώ και πολλά χρόνια, είναι συνεχιζόμενο με τάσεις αύξησης. Η αμπελουργία, όπως και όλος ο πρωτογενής τομέας, είναι υποπίεση για διάφορους παράγοντες, δεν χρειάζεται να αναλυθούν τώρα. Οπότε κάθε πρόβλημα που προστίθεται δρά πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνο το αυτόνομο και μπορεί να μετρηθεί έτσι. Δρά πολλαπλασιαστικά σε μια σωρία προβλημάτων. Άρα θεωρούμε κρίσιμο το θέμα των καταστροφών από αγριόχειρους να αντιμετωπιστεί το δυνατόν ταχύτερα. Στα πλαίσια αυτά κάναμε μια συνάντηση, φαντάζομαι θα κουβεντιάσετε με τον κύριο βουλευτή. Έγινε μια συνάντηση του Σάββατου που μας πέρασε. Έγινε μια παρέμβαση του βουλευτή τόσο προς το Υπουργείο Γεωργίας όσο και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι τα συναρμόδια Υπουργεία. Για αυτά που λέμε κάθε φορά, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι το θέμα της καταπολέμησης, της μείωσης του πληθυσμού. Υπήρξε μια απάντηση ότι θα προγραμματιστεί μια έλευση κλιμακίου το δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή να παρουσιαστούν η μελέτη και τα αποτελέσματα εδώ στο νησί της Σάμου, να εξηγηθούν τα επιπλέον μέτρα που θα αναλυφθούν, να μπει ένα χρονοδιάγραμμα, που είναι πολύ βασικό, και ακόμα πιο βασικό είναι να εξηγηθεί ποιος θα είναι ο φορέας που θα συντονίσει και πού θα βρεθούν τα χρήματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε αναμένουμε το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου να γίνει συνάντηση εδώ, να ενημερωθεί και ο κόσμος του νησιού από πρώτο χέρι και να προχωρήσουμε.
0: Όταν λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα αποτελέσματα, δηλαδή η διαχείριση, ακόμη και αν άκουγα τον βουλευτή που μας έλεγε να επιτρέπεται το κυνήγι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλη την Ελλάδα. Άντε και έρχονται εδώ κυνηγοί, πολλές κυνηγητικές ομάδες και σκοτώνουν πάρα πολλούς αγριόχειρους. Το επόμενο βήμα έχει γίνει κάπως, δηλαδή εσείς έχετε κάνει αυτή την ερώτηση, τι γίνεται μετά? Με την έννοια που θα...
2: Από μια μερική ενημέρωση που έχουμε για το... για τη μελέτη η οποία εκπονήθηκε. Υπάρχει ένα πλέγμα ενεργειών οι οποίες προτείνονται από τη μελέτη. Δηλαδή υπάρχει το θέμα του κυνηγιού, το οποίο μειώνει τον πληθυσμό κατά τον ποσοστό τον οποίο το μειώνει. Πέρσι είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα και να πούμε να ευχαριστώ στους κυνηγητικούς συλλόγους και τους κυνηγούς, γιατί συνεισέφεραν σε σημαντικότερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια πέρυσι στη μείωση του πληθυσμού. Και από ό,τι ακούω υπάρχει μια δραστηριοποίησή τους και φέτος με την έναρξη. Άρα υπάρχει, προβλέπεται το κυνήγι να παίξει τον ρόλο το οποίο παίζει μέχρι τώρα. Και υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. Δηλαδή υπάρχει το θέμα της επικήρυξης των θηλυκών ατόμων. Υπάρχει το θέμα της τοποθέτησης των κλωβών, που δεν είναι απλό θέμα. Δηλαδή παίρνουμε 5 κλουβιά και τα τοποθετούμε. Είναι ένα πλέγμα ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να ελέγχουν τα κλουβιά, να μεταφέρονται, να θανατώνονται τα ζώα και να ξανατοποθετούνται. Οπότε είναι ένα σύνθετο θέμα. Είναι το θέμα των ομάδων κυνηγών, οι οποίοι μπορεί επιπρόσθετα να βοηθήσουν, ή των συνεργείων δίωξης, όπως θεωρούνται. Και είναι και το θέμα της, μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, υπάρχουν και προτάσεις για βοήθεια στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, για επιδότηση περιφράξεων, για επιδότηση μέσων τα οποία μέχρι ένα βαθμό αποτρέπουν την είσοδο των αγριόχειρων στις εκμετελεύσεις κλπ. Οπότε είναι ένα πλέγμα ενεργειών που υποτίθεται ότι εάν εφαρμοστούν και στο βαθμό που θα εφαρμοστούν, θα δώσουν σε κάποιο βάθος χρόνου κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μέτρο που είναι πανάκια για όλα, και ούτε τα μέτρα τα οποία προτείνονται υπάρχει ποτέ περίπτωση να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή του χρόνου να δούμε εξάλληψη του πληθυσμού. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι αυτά πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, γιατί όποια μέτρα και να είναι και όσο αποτελεσματικά και να είναι, θα απαιτηθεί βάθος ετών για να έχουμε αποτέλεσμα στον αγρό.
0: Μάλιστα. Και επειδή σας διέκοψα, θέλατε να πάτε και στη δεύτερη φάση, όπως μας είπατε.
2: Ναι, είπαμε ότι επειδή ο αμπελώνας αντιμετωπίζει προβλήματα και επειδή η γεωργία αντιμετωπίζει προβλήματα, κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν αυτή την, θέλουμε να πιστεύουμε, μεταβατική περίοδο μέχρι να εφαρμοστούν τα μέτρα. Άρα το κομμάτι της αποζημίωσης, της ζημιάς των απελεουργών και των γεωργών από τα αγριογούρουνα είναι και αυτό κρίσιμο. Στο κομμάτι αυτό έγινε μια επικοινωνία με τον Υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό. Ο κύριος Αδριανός, αν κατάλαβα καλά, το βλέπει το θέμα συνολικότερα, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα αγριόχειρων σε όλη την Ελλάδα, και γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί στα αποζημιούμενα από τον ΕΛΓΑ. Αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό. Έχουμε θετική εμπειρία λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ειδικά τα τελευταία χρόνια στο νησί. Θα ήταν μια πηγή αποζημίωσης για παραγωγούς που έχουν υποστεί, ειδικά για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί εξαιρετικά σοβαρή ζημιά σε ορισμένα σημεία του νησιού. Οπότε έγινε και η παρέμβαση αυτή. Περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα και περιμένουμε και τον κύριο Αδριανό. Είπε ότι ενδεχομένως μέσα στο εντός του έτους θα επισκεφθεί και το νησί να δει τα θέματα και το συνεταιρισμό και τα θέματα του συνεταιρισμού από κοντά. Οπότε είμαστε σε αναμονή ενεργειών και από τα δύο αυτά υπουργεία.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, υποθέτουμε να είναι εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή να έρθουν εκεί μετά τις 15 του Οκτώβρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί άντε και παρουσιάστηκε η μελέτη, από εκεί και πέρα να δούμε αν θα υπάρχει δυνατότητα πρότασης κάποιων φορέων εδώ για το πώς, τι μάλλον μέθοδο θα επιλέξουν, ή από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα από το Υπουργείο που θα δουν ποια είναι η καλύτερη λύση.
2: Δεν ξέρω τώρα πώς θα οργανώσει στο Υπουργείο την παρουσίαση. Καλό θα ήταν να ακουστούν και απόψεις φορέων οι οποίοι ξέρουν και το πρόβλημα, ξέρουν και το νησί, έχουν μπροστά τους το θέμα. Αλλά αυτό που λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει κάτι να γίνεται τώρα. Οι προτάσεις, όπως ακούγονται από τη μελέτη, δηλαδή το πλέγμα των προτάσεων, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται. Να μην μένουν σε θεωρητικό επίπεδο. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται.
0: Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, έτσι είναι βέβαια. Έχουμε καταλήξει περίπου ότι είναι στις 2.000, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε.
2: Νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία ο ακριβής αριθμός των ζώων. Νομίζω ότι η μελέτη, όταν πραγματοποιήθηκε και μέχρι τότε, έχει υπολογίσει ένα πληθυσμό κοντά στα 2.000 άτομα. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχει διαπιστώσει ότι είναι ένας δυναμικός πληθυσμός. Δηλαδή έχει ένα τέτοιο μείγμα και νεαρών ατόμων και θηλυκών ατόμων και ενήλικων ατόμων, το οποίο εξασφαλίζει την αύξηση του τα επόμενα χρόνια, αν δεν κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι σε φθορά.
0: Τώρα, να αλλάξω θέμα. Έχω μια ερώτηση φίλων ακροατών, οι οποίοι ρωτούν για τις καινούργιες αιτήσεις, για την στρεματική ενίσχυση. Από τον συνεταιρισμό ζητούνται κάποιοι κωδικοί τάξεις, μας λένε. Και οι άνθρωποι, επειδή ακούνε διάφορα, δεν πρέπει να δίνετε τους κωδικούς κλπ, ανησυχούν.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει μόνος του στην εφαρμογή, mm-hmm. στον βαθμό που μπορεί δηλαδή, γιατί έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα και υπάρχει μια σχετική πολυπλοκότητα, και να κάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης μόνος. Εναλλακτικά, ο συνεταιρισμός έχει στήσει ένα κέντρο υποστήριξης για να τους βοηθήσει. Νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που δόθηκαν κωδικοί TaxisNet, και φέτος που θα δοθούν από όσους το επιθυμούν, έτσι, mm-hmm. να τους δώσουν, ο συνεταιρισμός τους διαχειρίζεται με την υπευθυνότητα που αρμόζει σε ένα τέτοιο φορέα. Υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, υπάρχει μια πιστοποίηση όσον αφορά αυτό, υπάρχει μια υπεύθυνη, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες και ο χειριστής δηλώνει για ποιο λόγο θα πάρει τους κωδικούς, δηλαδή για το συγκεκριμένο και μόνο σημείο, για να του συντάξει την ενιαία δήλωση. Και νομίζω ότι προσπαθούμε να μην υπάρξει πρόβλημα, και στο παρελθόν δεν υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά τη χρήση των κωδικών τάξης. Βέβαια, εναπόκειται και στο αν θέλει ο καθένας να τους χορηγήσει ή να μην τους χορηγήσει. Μπορεί κάποιος για τους οποιουσδήποτε λόγους να πει ότι δεν μπορώ να χορηγήσω κωδικούς τάξης, γιατί φοβάμαι για οτιδήποτε. Είναι και αυτό σεβαστό. Απλώς για να γίνει η δουλειά και να γίνει γρήγορα, και τα υπόλοιπα νομίζω και αυτό έχουν κάπως έτσι λειτουργούν, και ο συνεταιρισμός έτσι λειτουργεί. Νομίζω ότι κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτε να διαρρεύσουν κωδικοί προς τα έξω, ούτε να γίνει χρήση των κωδικών πέρα από αυτή που εν τέλει ο παραγωγός των υπάλληλων του συνεταιρισμού.
0: Ξέρετε, τώρα είναι και όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες, και ο καθένας είναι φοβισμένος, υποψιασμένος, αλλά από τη στιγμή που, όπως λέτε, έχουν δοθεί ξανά, είναι ένας συνεταιρισμός, δεν μιλάμε ότι δίνεται σε κάποιον έτσι απρόσωπα, δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται.
2: Είναι κατανοητό, και εμείς καλούμε, ναι. Γιατί υπάρχει και άλλο θέμα, καλούμε όλους τους παραγωγούς να περάσουν από το γραφείο του συνεταιρισμού. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα που προκύπτει αρκετές φορές είναι από την αποθυμία παραγωγού να περάσουν από εκεί, να θέλουν να διευθετήσουν τις εργασίες τους μέσω τηλεφώνου, που επιθυμητό είναι, αλλά η παρουσία εκεί, η κουβέντα με τον υπάλληλο και η επίλυση των απορριών και των διαφορών επί τόπου, νομίζω ότι εξασφαλίζει, είναι επιπλέον μια δικλίδα ασφαλείας και για τον παραγωγό και για τον συνεταιρισμό. Εγώ θα προέθετα όλους όσους θέλουν να κάνουν ενιαία δήλωση να επισκεφτούν τα γραφεία του συνεταιρισμού, να δουν τον υπάλληλο ο οποίος θα τους κάνει τη δήλωση, και να αποφύγουν, εκτός και υπάρχει κάποια ανωτέρα βία, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω τηλεφώνου.
0: Μου γράφουν βέβαια ότι είναι μια ταλαιπωρία κυρίως για μεγάλους ανθρώπους να κατεβούν από ένα χωριό. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και στο Καρλόβαση και στην πόλη της Σάμου, να πούμε, γραφεία, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και τα κατατόπους σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα για να εξυπηρετούν.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί χρειάζεται να υπάρχουν και ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουν κάποιες απαιτήσεις, mm-hmm. οπότε οι δηλώσεις γίνονται από Παθήκη και Καρολόβαση.
0: Τώρα εμείς καταλαβαίνουμε ότι όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, και επειδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τόσα τελευταία ακούσει και έχουν γίνει, και μιλάμε για εκατομμύρια που έχουν χαθεί, τώρα οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Για να πάρει ο καθένας και το ένα ευρώ, θα πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, και υπάρχει και η μετάβαση από μια λειτουργία ο ΠΚΠΕ τώρα είναι υπό τη σκέπη του Υπουργείου Οικονομικών, οπότε υπάρχει μια σχετική αυστηροποίηση και μια μεγαλύτερη τυπικότητα στα δικαιολογητικά που ζητούνται. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά οι μεταβατικές περίοδοι έχουν και το κομμάτι της ταλαιπωρίας και της καθυστέρησης. Μακάρι όλο αυτό η όλη διαδικασία να έχει γίνει μερικά χρόνια πριν και τώρα να ήμασταν τακτοποιημένοι και να έχουμε φύγει τα προβλήματα τα υπόλοιπα που προαναφέρατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκούτα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια εγώ.
0: Γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Σκούτα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
24: Έχω
25: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρε.
25: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
0: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά.
30: 2000 FM.
31: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Αξίζει να πούμε ότι από τα πρώτα 24 ώρα είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Δεν το συζητάμε. Στο ΆΚΑ, εκεί όπου θα την δουν όσοι βρεθούν. Συγγνώμη. Είμαστε ήδη στις 23 του Σεπτέμβρη, όμως ο καιρός, εντάξει, πότε κλαίει, πότε γελάει, με την έννοια του χθες είδαμε και κάτι ψυχάλης, είχαμε λίγη συννεφιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε βέβαια ακόμη τους τουρίστες και όπως μας είπε προχθές ο κύριος Χατζηδημητρίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, θα είναι μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη στο 100% η πληρότητα. Εντάξει, στα μεγάλα ίσως ξενοδοχή, όχι σε όλα, στα περισσότερα. Και να πούμε ότι έχουμε μία μείωση των δρομολογίων, δηλαδή κάθε Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, και Τρίτη έρχονται τα δύο από τα τέσσερα καραβάκια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα σε λίγο ο κύριος Αλέξανδρος Έλληνας, ο τουριστικός πράκτορας. Έχουμε ωστόσο ακόμη κόσμο και θα έχουμε καραβάκια, δηλαδή το Μεάντερ, μέχρι και τα Χριστούγεννα, όπως κάθε φορά. Σάββατο έρχεται, Κυριακή θα φεύγει. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή χρονιά και για τους επισκέπτες από την Τουρκία. Εμείς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από δεκαετία του 90, να έχουμε επισκέπτες από απέναντι, αλλά όχι Τούρκους, διότι δεν υπήρχε αυτή η διευκόλυνση με τη βίζα κλπ. Είχαμε Ευρωπαίους οι οποίοι είχαν επιλέξει να πάνε στην Τουρκία και έκαναν και μία εκδρομή για να δουν τη Σάμο, επειδή είναι πολύ κοντά μία ώρα. Τώρα όμως έχουμε ως επιτοπλίστων Τούρκους και λίγους Ευρωπαίους στα δρομολόγια. Ξείς να πούμε ότι φτάσαμε και 2.000 Τούρκους επισκέπτες την ημέρα με τα ημερόπλια. Αριθμούς που πριν από χρόνια σίγουρα δεν θα είχαμε φανταστεί. Αυτά βέβαια, αυτός ο υπερπληθυσμός σίγουρα φέρνει και κάποιες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση, στις υποδομές που δεν ήταν έτοιμες ακριβώς να υποδεχτούν τόσο κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Έλληνα που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Έλληνα, έχουμε δει μία μείωση των δρομολογίων, σωστά? Την έχω έτσι αντιληφθεί, ναι, όπως κατεβαίνω από το λιμάνι κάθε μέρα. Όμως σήμερα έχουμε και τα τέσσερα που είναι Τετάρτη, καραβάκια.
1: Σωστά.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια και πώς θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Τα δρομολόγια μέχρι να κλείσουμε αυτό το μήνα έχουμε κανονικά πλην το Σεφερχισάρ, το οποίο είναι 4 φορές τη βδομάδα, και τα από εδώ που φεύγουν και κάνουν το μονοήμερο θα συνεχιστούν μέχρι τέλος του μήνα.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα 4 φορές το δρομολόγιο που κάνει το Σεφερχισάρ είναι ένα στο Βαθύ και ένα στο Πυθαγόριο, ή πάνε και τα 4, οι 4 φορές είναι στο Πυθαγόριο ή στο Βαθύ?
1: Για να
0: εδώ
1: στο Βαθύ.
0: Εδώ στο Βαθύ λοιπόν.
1: Το Πυθαγόριο είναι από Κουσάντας.
0: Α, μόνο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε 4 δρομολόγια μείον.
1: Ναι.
0: Την εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Αυτό θα είναι μέχρι 28 πότε, Οκτωβρίου?
1: Αυτό θα αρχίζουν τώρα ανάλογα την κίνησή τους να μειώνονται ή να αυξάνονται, αλλά μάλλον μιλάμε για μείωση. Και θα πάμε μέχρι 1η Νοεμβρίου.
0: Α, 1η Νοεμβρίου. Μετά θα έχουμε μόνο το Μεάντερ μέχρι τα Χριστούγεννα που συνήθως το είχαμε και ένα Σάββατο δηλαδή.
1: Αυτή είναι η αρχική κατάσταση που έχουμε προγραμματίσει. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί με τη ζήτηση που θα έχουμε. Αν έχουμε ζήτηση από τους γείτονές μας θα βάλουμε και άλλα καραβάκια. Αλλά βάσει προγράμματος θα πάει όπως πέρσι.
0: Άρα λοιπόν μέχρι 1η Νοέμβρη προχωράμε με κάποιες μειώσεις. Ναι. Αυτό θα φανεί στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Στο Πυθαγόριο δεν έχω εικόνα ακόμα. Περιμένω να δω τι θα αποφασιστεί από τα καραβάκια που μας έρχονται. Το δικό μας που φεύγει και πάει από εκεί θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι και τις 20 του άλλου μήνα και βλέπουμε.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν μείωση των τελευταίων ημερών ή τέλος πάντων ποιος είναι ο αριθμός που έρχεται? Δηλαδή σήμερα εντάξει είχαμε 4. Χθες, προχθές?
1: Αυτό ακόμα δεν το έχω και δεν το

0: κοιτάζω και καθημερινής βάσεως, να σου πω την αλήθεια. Το γενικό που έχουμε είναι από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Το 25 είχαμε 86.659 άτομα και το 26 είχαμε 80.440. Μια μικρή μείωση των 6.000.
1: Και για τις δύο πύλες εισόδου.
0: Για το βαθύ.
1: Μόνο για το βαθύ.
0: Είναι η κύρια είσοδό μας. Εντάξει, είναι μηδαμινό. Δεν θα το έλεγα μεγάλη μείωση. Εγώ αν με ρωτάγατε θα έλεγα τα ίδια με πέρσι είμαστε.
1: Η αντίληψη βέβαια και η εικόνα είναι ότι είναι λίγο καλύτερα. Ή αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε λίγο περισσότερους Ευρωπαίους τουρίστες και φαίνεται να είναι μεγαλύτερη κίνηση.
0: Εννοείται στις
1: γενικότερα, ναι, και στα ξενοδοχεία και γενικότερα αυτή η αντίληψη ότι φέτος το νησί βούλιαξε.
0: Κοιτάξτε, η είσοδος του νησιού πάντα υπολογίζεται με τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Δεν υπολογίζουμε με τους γειτονές μας.
1: Κατάλαβα,
0: αυτό είναι μια έξτρα κίνηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία έτη, τα οποία εννοείται και δίνει μια ανάσα επιπλέον στο νησί. Εμείς υπολογίζουμε και στηνόμαστε να υποδεχτούμε τον κόσμο που μας έρχεται από Ευρώπη. Γιατί είναι το οργανωμένο που λέμε. Mm-hmm. Οι οποίοι πελάτες τους έχουμε εμείς εξ ολοκλήρου. Από το αυτοκίνητό τους, το φαγητό τους, το ξενοδοχείο τους, τα πάντα. Είχαμε μια αύξηση, αλήθεια είναι. Είχαμε μια αύξηση από Ευρώπη. Από εκεί και πέρα είναι, δηλαδή διήστανται λιγάκι απόψεις, γιατί η μεγαλύτερη μάζα αυτού του κόσμου δεν είχε το budget που θέλαμε απάνω τους.
1: Άρα ακόμη, όταν θα κλείσουμε ταμείο που λέμε έτσι απλά και λαϊκά, θα δούμε τι είναι αυτό πραγματικά που θα έχει μείνει στους επαγγελματίες του κλάδου, για να καταλάβουμε αν ήταν όντως μια καλή, εισπρακτικά μιλάμε πάντα, χρονιά.
0: Εγώ πάντα το βλέπω με την απόδειξη της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, αν το ερχόμενο Απρίλιο δούμε τα καταστήματά μας ανακαινισμένα, έτοιμα με το προσωπικό τους να ανοίξουν για την καινούργια σεζόν, πήγε καλά η προηγούμενη.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ο καθένας, κάποιο μαγαζί, κάποιος εργοδότης, εννοείται πήγε καλύτερα από το γειτονά του.
1: Πάντως, εγώ όσους ακούω, τώρα βέβαια, εντάξει, αυτούς που εγώ γνωρίζω ή θα μου μεταφέρουν κάτι, έτσι, δεν σημαίνει κάτι, είναι ένα μικρό δείγμα. Όλοι λένε ότι έχουν πάει πολύ καλύτερα από πέρυσι.
0: Ναι, είχαμε μια καλύτερη επαφή με το εισερχόμενο οικονομικό τομέα αυτών, από εκεί και πέρα όμως θέλουμε ακόμα, δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Δεν είστε ευχαριστημένος?
0: Όχι, θέλω να ανεβούμε. Πρέπει να ανεβούμε στην ποιότητά μας. Πρέπει να ανεβούμε στο σέρβις μας. Πρέπει να ανεβούμε σαν κοινωνία, να υποδεχόμαστε και να εξυπηρετούμε και να δεχόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό. Από τα λεωφορεία μας μέχρι το παλικαράκι το οποίο μαζεύει το χαρτζιλίκι του για να πάει να σπουδάσει σε μια καφετέρια. Πρέπει να ανεβούμε σαν ποιότητα, πρέπει να δείξουμε σέρβις.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν παράπονα.
0: Υπάρχουν, ασφαλώς και
1: για
0: υπάρχουν,
1: να το
0: και
1: λέτε,
0: αυτά τα ξέρουμε μόνο εμείς. Ο κύριος Κασμελής, ο εξαίρετος, αν μου επιτραπεί, και ο κύριος Μπακόπουλος, που φέρνουμε τον τουρισμό στο νησί, έχουμε στους υπολογιστές μας τα παράπονα κάθε είδους που μπορεί να έχει ένα νησί.
1: Αυτό βέβαια, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι είναι παράπονα που γράφονται από τους τουρίστες που έρχονται εδώ, τους πελάτες, και πολλές φορές έχουμε πει δεν αρκεί μόνο ένα καλό κατάλημα και ένα καλό εστιατόριο. Από τον οδηγό του ταξί, από τον άνθρωπο που θα σταματήσει ένας ξένος να τον ρωτήσει μια πληροφορία, όλα παίζουν το ρόλο τους και έχουν τη σημασία τους.
0: Σας το είχα ξαναπεί, νομίζω σας το είχα αναφέρει αρχή σεζόν. Είναι ένα απλό παράδειγμα που το λέω συνέχεια και στους συνεργάτες μου μέσα στην εταιρεία και στους συνεργάτες μου έξω από την εταιρεία. Το λεωφορείο, ο επαγγελματίας οδηγός που έχουμε εδώ στο νησί, όταν τον στείλουμε στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον κόσμο και έχει προηγηθεί να τον διώχνουν από το Πυθαγόριο, να τον διώχνουν από το Κοκάρι, να μην τον αφήνουν να παρκάρει εδώ, να μην ενοχλεί εκεί και να νιώθει ότι είναι παρήσακτος, με τι ψυχολογία θα υποδεχτεί τον πελάτη, ο οποίος πελάτης έρχεται για διακοπές. Άλλη ψυχολογία.
1: Σωστά.
0: Από τον εργαζόμενο.
1: Είναι χαρούμενος, είναι ανέμελος.
0: Μπράβο.
1: Όταν, δεν θέλει λοιπόν, να δει μούτρα και νεύρα.
0: Ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στη μέρα με μεγάλες θερμοκρασίες. Δεν μιλάμε τώρα εγώ που σας τα λέω εδώ από το γραφείο μου και το ρεποντήσεων. Mm-hmm. Παλαιότερα ήμουν και εγώ έξω και έβλεπα και ξέρω τι γίνεται και ξέρω τι τα βάνε αυτοί οι ανθρώποι. Αλλά πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να δώσουμε χώρο στους ανθρώπους του τουρισμού. Αν θέλουμε να μιλάμε για θετικά προσήματα.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι θα πρέπει το μόλις λήξει η σεζόν να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και κάποιες ενέργειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αφήνουμε απλά έτσι όλο αυτό.
0: Οι ενέργειες γίνονται συνέχεια κάθε χρόνο. Τα ίδια και τα ίδια κάνουμε. Πιέζουμε όσο γίνεται. Ο καθένας από το δικό του πόστο έχει να εκτελέσει την εργασία του. Από τον αστυνομικό που βγαίνει στο δρόμο και μας βοηθάει για την ασφαλειά μας, γιατί είναι βοήθεια, δεν είναι απειλή, μέχρι τον οδηγό, ο οποίος θα τον σταματήσει ο αστυνομικός να του κάνει τον έλεγχο και θα φύγει αξιοπρεπέστατα και ο πελάτης θα νιώσει μια ικανοποίηση ότι είναι μέσα σε ένα ασφαλές όχημα. Mm-hmm. Όλοι βρίσκονται από το πόστο τους και κάνουν τη δουλειά τους. Αρκεί να σεβαστεί ο ένας τον άλλον.
1: Ναι. Έτσι πρέπει. Θέλει βέβαια και λίγο δουλειά όλο αυτό.
0: Στέλνουμε πολλές χιλιάδες κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο και στο Κοκάρι. Πρέπει να βρεθούν χώροι να σταματάνε τα λεωφορεία μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Πρέπει να έχουμε χώρους οι οποίοι θα είναι προστατευμένοι, να μπορεί ο οδηγός να παρκάρει με ασφάλεια, να μην έχει το άγχος με του χτυπήσουν το λεωφορείο, με χτυπήσει εκείνος κάποιον άλλον, γιατί μιλάμε για 12 μέτρα αυτοκίνητα, μιλάμε για τόνους. Μιλάμε για 50 άτομα πελάτες μέσα, δεν είναι κάτι απλό.
1: Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε αυτό να γίνει θα ήταν εάν η πύλη εισόδου ήταν απέναντι στο Μαλαγάρι.
0: Όπως προείπα, δεν θα μπω στα μονοπάτια των αλωνών.
1: Σωστό,
0: ο καθένας
1: σωστό.
0: Από το πόστο του να βρει το κατάλληλο σημείο. Εγώ βρίσκω τα κατάλληλα καταλήματα, τις κατάλληλες εκδομές, το κατάλληλο σέρβις για τον κόσμο που έρχεται. Ο καθένας από το πόστο του ας το υλοποιήσει με μεράκι και αγάπη και μπορούμε αυτό το νησί να το φτάσουμε εκεί που δεν το φανταζόμαστε. Έχει φοβερές δυνατότητες.
1: Και βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινά αποδεκτό και το δεν το λέμε εμείς που είμαστε ντόπιοι, έτσι. Και εντάξει, πες εμείς θα πενέψουμε το σπίτι μας. Μας το λένε όσοι έρχονται και πραγματικά εκπλήσονται θετικά με τις ομορφιές που υπάρχουν και ίσως εκπλήσονται γιατί δεν έχουν ακούσει για αυτό το νησί. Εκεί είναι το θέμα.
0: Άμα δείτε τα νούμερα που μαζεύουμε εμείς εδώ στις εταιρείες μας και δείτε τους επαναλαμβανόμενους, τους repeater, τους πελάτες που αναφέρουμε εμείς, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα νησιά της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουν αγαπήσει εδώ, κάτι έχουν δει.
1: Ναι, σωστά. Και είναι πάρα πολύ, γιατί το βλέπουμε και από ανθρώπους που έρχονται επί 30 χρόνια εδώ στο νησί.
0: Ναι, εδώ οι τελευταία 5 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει με τη γείτονα χώρα, με τους Τούρκους, τους φίλους μας απέναντι, έχουμε ανοίξει φιλίες μέσα σε 5 χρόνια και έχουμε μπει στα σπίτια τους και έχουν μπει στα σπίτια μας. Είμαστε φιλόξενο νησί, δεν είμαστε κάποιο τυχαίο που ξεκινήσαμε πέρσι τον τουρισμό.
1: Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας κύριε Έλληνα, κρατάμε ότι οι αριθμοί μέχρι στιγμής είναι αυξημένοι στους επισκέπτες που μας έρχονται από την Ευρώπη. Είναι κατά τη μειωμένη κατά 6.000 σε
0: είναι
1: Τούρκους.
0: Αλλά,
1: ναι, και θα δούμε και πώς θα κλείσει, πώς θα πάνε και οι άλλοι 2 μήνες. Οπότε δεν μπορούμε ακόμη να αναφερθούμε. Αλλά αυτό που κρατάω είναι από τη συζήτηση ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά ώστε να απογειωθεί πραγματικά αυτό το νησί όπως το αξίζει.
0: Να γίνουν πολλά, αλλά με αργά βήματα, για να γίνουν σωστά.
1: Σωστό και αυτό. Σπεύδε βραδέως. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Αυτά από τον κύριο Έλληνα, έτσι έχει δίκιο, γιατί όπως είπε οι τουριστικοί πράκτορες, ο κύριος Μπακόπουλος, ο κύριος Έλληνας και ο κύριος Κασμυρλής, που πραγματικά είναι αυτοί που φέρνουν τον τουρισμό στην Σάμο, είναι αυτοί που γνωρίζουν και πού πονάει όλο το θέμα, πού υπάρχει το πρόβλημα σε κάποια παροχή υπηρεσιών κλπ. Άρα κάνουν τις επισημάνσεις τους, τις συζητήσεις με αυτούς που πρέπει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Μακάρι, όντως, το νησί αυτό έχει άπειρες δυνατότητες και έχει ξεκινήσει και μία νέα συνεργασία με τα Ηνωμένα Εμμυράτα εκεί, τα Αραβικά, από την περιφέρεια και από τον κύριο Καλτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία για αυτά να πούμε αύριο. Αλλά από εκεί και πέρα, ωραία, από εκεί και πέρα είπαμε είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Θέλεις να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Τι βλέπω?
22: Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: 2000 FM.
28: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
29: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής να μεταφέρω τα πολύ μεγάλα παράπονα κατοίκων από την περιοχή της Νεάπολης που μας πήραν τηλέφωνο, γιατί μέσα σε λίγες ημέρες έχει δεύτερη διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί. Έμαθαν με πολύ μεγάλο, λέει, έτσι, ζόρι το ότι θα επανατροφοδοτηθεί τέλος πάντων το δίκτυο στις 2 θα έρθει το ρεύμα. Στις 11 του μήνα ξαναείχε διακοπή ρεύματος από τις 11 το πρωί ως τις 2 και 25 τελικά και παραπονιούνται γιατί εάν δεν υπάρχει, εντάξει, ο κάθε ηλικιωμένος άνθρωπος δεν είναι εύκολο να μπει στο dei.gr και να δει που υπάρχει ή στη ΔΔΕ διακοπή ρεύματος. Συνήθως γίνεται, λέει, μία ανακοίνωση υπάρχει και μπαίνει εκεί σε ένα στήλο και ενημερώνεται. Τώρα δεν ήξεραν τίποτα οι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν οξυγόνο, κάποιοι ανάπηροι. Τέλος πάντων, υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ ωραίες οι διακοπές ηλεκτροδότησης και χωρίς ενημέρωση μας καταγγέλουν κάτοικοι από την περιοχή της Νεάπολης. Για κοιτάξτε το ξανά εκεί στη ΔΔΕ, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, έχουμε τη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας που αποτυπώθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις, ζητώ συγγνώμη γιατί είναι ένα κρύωμα που με ταλαιπωρεί, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42%. Δηλαδή είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός, εντάξει, δεν υπάρχει η μείωση. Ενώ το 2024 αντιστοιχούσαν πλέον 184 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις. Η νέα μελέτη του Βίρονα Γκοτζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δείχνει ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν από 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η εικόνα ήταν εντονότερη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 καταγράφονταν περίπου 148.000 γεννήσεις το χρόνο, ενώ το 2024 με 25 ο αριθμός τους έχει περιοριστεί κοντά στις 67.000. Την ίδια στιγμή, η μέση ηλικία στην οποία οι γυναίκες αποκτούν παιδιά αυξήθηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη, και η γονιμότητα υποχώρησε σημαντικά. Πάνω από 50% η πτώση σε 6 νομούς. Η δημογραφική υποχώρηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη χώρα. Στη Θεσπρωτεία, συγγνώμη, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, οι γεννήσεις μειώθηκαν περισσότερο από 50% μεταξύ 2009 και 2024. Σε ακόμη 10 νομούς η πτώση κυμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε αρκετές νησιωτικές περιοχές η μείωση ήταν σαφώς μικρότερη. Σε 6 νησιωτικούς νομούς δεν ξεπέρασε το 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο βαριά όταν συνυπολογιστούν και οι θάνατοι. Το 2009 σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχούσαν 92 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις. Το 2024 η αναλογία είχε φτάσει στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας είχαν το 2024 περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Η Θήρα, η Μύκονος, η Κος, η Νάξος και το Ρέθυμνο. Είναι αυτές λοιπόν που έχουν αύξηση. Και μάλιστα σήμερα έβλεπα μία πρωινή εκπομπή και είχαν φιλοξενήσει μία κυρία από την Άξο για να εξηγήσει γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερες γεννήσεις. Δεν υπάρχει αυτή η υπογεννητικότητα και είπε ότι είναι ένα έφορο νησί, έχει τα πάντα, τις πατάτες, γαλακτομικά, κτηνοτροφία αναπτυγμένη κλπ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ότι είναι πιο πλούσιες περιοχές. Η Κος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, το Ρέθυμνο είναι πάντως περιοχές που υπάρχει αύξηση μεγάλη, αυξημένο τουριστικό ρεύμα. Αν και αυτό κάτι λέει, δεν ξέρω. 17 περιφερειακές ενότητες στον αντίποδο καταγράφηκαν από 250 έως 376 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις. Σέρες, Ευρυτανία και Γρεβενά, εκεί λοιπόν αντιστοιχούσαν τουλάχιστον 3,5 θάνατοι σε κάθε γέννηση, ενώ στη Σαντορίνη γεννήσεις ήταν περίπου διπλάσιες από τους θανάτους. Η πτώση των γεννήσεων δεν οφείλεται μόνο στο ότι οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά, αλλά μειώνεται ταυτόχρονα και ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εδώ νομίζω στοιχείο. Από το 2009 μέχρι το 24-25 οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 44 ετών μειώθηκαν κατά περίπου 480.000, δηλαδή 28%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη μείωση των γεννήσεων που ξεκίνησε μετά το 1980, καθώς οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν τότε φτάνουν σήμερα σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας. Στη συρρήκνωση συνέβαλε επίσης σε μικρότερο βαθμό η μετανάστευση νέων από το 2010. Μετά την κρίση έφυγαν πάρα πολλά νέα άτομα που σήμερα, τότε ήταν μόλις είχαν τελειώσει τις σπουδές τους, τώρα θα ήταν σε ηλικία να κάνουν την οικογένειά τους. Μετά το 2010 η εικόνα αντιστράφηκε. Την περίοδο 2011-2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μόνο την πενταετία 21-25 η διαφορά έφτασε τις 290.000. Γιατί κάποιες περιοχές αντέχουν ακόμη? Ο Βίρον Κοτζαμάνης αποδίδει τις μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, στην πορεία της γονιμότητας και κυρίως το κατά πόσο κάθε τόπος καταφέρνει να κρατήσει ή να προσελκύσει νέους ανθρώπους. Οι νομοί όπου οι γεννήσεις μειώνονται ταχύτερα είναι συνήθως εκείνοι που χάνουν περισσότερους νέους και έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση ηλικιωμένων. Αντίθετα, οι περιοχές που έχουν συγκρατήσει νεότερο πληθυσμό ή έχουν προσελκύσει νέους κατοίκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό εμφανίζουν πιο ανθεκτική δημογραφική εικόνα.

0: Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, πραγματοποίησαν διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά Ρωμά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δράση υλοποιήθηκε από κοινού με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, και στους μαθητές δόθηκαν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, παράρτημα Ρωμά, εύχεται σε όλους τους μαθητές καλή πρόοδο, καλή δύναμη και καλή νέα σχολική χρονιά. Πάμε τώρα σε μια ενημέρωση που μας έρχεται επίσης από το Δήμο Ανατολικής Σάμμου, ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Δήμου Ανατολικής Σάμμου του προγράμματος Wi-Fi 4EU από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με την Κοσμοτέ. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στους δημότες μας και επισκέπτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, στο κτίριο του Τελωνίου, στη Δημοτική Κοινότητα Κακαρίου, στο Παραλιακό Μέτωπο, στον οικισμό του Ηραίου, στην Κεντρική Πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο. Η πρόσβαση γίνεται με δύο απλά βήματα. Επιλέγετε το δίκτυο Wi-Fi 4EU και δύο, κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης. Οπότε, ξέρετε πού θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης από χθες έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, η διαδικασία να πάτε να κάνετε αιτήσεις για δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο βέβαια έχει, αυτό που έχει να κάνει με το ΚΑΠΗ είναι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη στο ΚΑΠΗ, διευκρινίζει ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου. Αυτά και πολλά παράπονα δεχόμαστε για τις διαγραμμίσεις στους δρόμους, το Εθνικό Δίκτυο Σάμου Καρλοβάσου, για καμένες λάμπες που δυστυχώς, ενώ είναι πρόσφατο το έργο, έχουν καεί, καμένες λάμπες από το κόμβο Μαλαγαρίου μέχρι που πας για Καρλόβαση σε πολλά σημεία. Είναι πάρα πολλά τα παράπονα που λαμβάνουμε πραγματικά καθημερινά. Ας το δουν εκεί οι υπεύθυνοι, Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Περιφερειακή Ενότητα, να δουν τι γίνεται και να μην κυκλοφορεί ο κόσμος στα σκοτάδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000 FM.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Εμπρός πίσω.
0: Μπρος πίσω, ναι, μπορεί και αυτό. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Όπως λέγανε κάποιοι άλλοι που άκουγα εδώ τις προάλλες, που έλεγε δεν είμαστε ούτε στο δεύτερο ούτε στον τρίτο όροφο. Είμαστε ενδιάμεσα κολλημένοι εκεί. Όχι σαν χώρα, σαν κόσμος.
1: Ναι, εκεί που είσαι ανάμεσα και έχεις τον ντουβάρι μπροστά σου. Που δεν μπορείς να πας
0: αυτό,
1: πουθενά.
0: Αλλά δεν μπορείς να πας ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο. Καλά, στο δεύτερο πας πιο εύκολα, θα του λέγα εγώ. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Αχ, έβιβαλοι κόσμος και δραμάδες εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα για 2 ώρες μαζί. Εδώ έτοιμοι στο στούντιο, μέσα με νεράκι προς το παρόν.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Αυτό. Έχουμε διάφορα που έχουν συμβεί εδώ αυτές τις μέρες. Έτσι λιγότερο ή περισσότερο της επικαιρότητας. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Γενικά εμείς επιμένουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Η επιμονή είναι αυτή που μας τρώει. Έτσι είναι και αυτό το κρυάκι που έχει σήμερα.
1: Πού το έτσι, λες,
0: το φθινοπορεινό.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τι μου έτυχε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Μου έκανε έτοιμα φιλίας ο αγαπημένος σου, ο Τζόνι Ντεπ.
1: Ο Τζόνις ο Ντεπής.
0: Μου έκανε έτοιμα φιλίας.
1: Τι λέει ρε παιδί, είναι επειδή μας ακούει.
0: Μου μίλησε στα αγγλικά και μου λέει να πείτε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ότι έχω μια έκθεση αυτόν τον καιρό στην Κίνα,
1: ναι.
0: Να πείτε,
1: ναι.
0: Για τους φίλους μου εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει έκθεση ο άνθρωπος, την πρώτη του έκθεση.
1: Ο Τζόνις ο Ντεπής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και σου τα είπε όλα αυτά σε μήνυμα.
0: Βεβαίως, λέει να τα πείτε, λέει στον αέρα. Έτσι.
1: Άμα λοιπόν, σου ζητήσει ιδανικά.
0: Θεματολογίες.
1: Μην του δώσεις.
0: Τον έκανα αποδεκτό και δεν μου ζήτησε. Λοιπόν, λέει θεματολογίες της έκθεσης, ήρωες και είδωλα. Η μία θεματολογία, η άλλη εραστές και
1: της
0: μούσες.
1: Κακιάς ώρας.
0: Εραστές και μούσες, φαντάζομαι θα είναι κανένα μαξιλάρι.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το πας εκεί το θέμα. Κρίμα και άδικο. Δηλαδή ακόμα δεν ξεκινήσαμε να ανακατευτούμε.
0: Θα μπορούσε. Έτσι, επίσης προσωπία λέει.
1: Άμα λοιπόν, σου πει δεν πήγε καλά η έκθεση και για να μπορέσω να φύγω από την Κίνα χρειάζομαι λεφτά.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, επίσης ο Τζόνι ο Ντεπ, έτσι θα το δούμε σε ταινία σε λίγο καιρό. Έτσι, 12 του Νοέμβρη. Θα το δούμε στο σινεμά και πάλι. Είναι ο Σκρούτς ο γνωστός,
1: mm-hmm,
0: για ακόμα
1: mm-hmm.
0: μια φορά. Αυτό το πράγμα δηλαδή να μην βρίσκεις κάτι άλλο να κάνεις και να αναμασάς την ίδια ταινία κάθε τόσο είναι λίγο σπαστικό. Παρ' όλα αυτά μπορούσε να του πήγαινε ένας καινούριος ρόλος που να μην υπήρχε ιστορία τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 12 Νοέμβρη θα το δούμε στο σινεμά τον Τζόνι τον Ντεπ, τον αγαπημένο εδώ της Εύλη. Της Εύης.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι. Καταλαβες. Έπρεπε να τα ξέρεις όμως αυτά. Η έκθεση είναι στη Σαγκάη που σας έλεγα προηγουμένως. Άμα... και θα διαρκέσει μέχρι τέλος του έτους.
1: Άμα μου έλεγες ότι έρχεται Αθήνα, άντε Ιταλία, άντε έτσι εδώ παραδίπλα.
0: Και ελάτε να γνωριστούμε. Επίσης. Καταλαβες. Σε πληροφορώ ότι έχω δύο άτομα γύρω μου που ο ένας γύρισε από Κίνα και η άλλη είναι ακόμα Κίνα.
1: Ναι, ωραία. Άμα σου
0: πάνε
1: πει
0: Κίνα,
1: ότι πρόκειται να περάσει από Ελλάδα,
0: θα το ξέρεις εσύ. Θα το ξέρεις πιο πριν από μένα. Είμαι σίγουρος. Are you ready? Are you ready?

0: Πώς νιώθεις?
1: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα.
0: Είναι και αυτό.
1: Με ρώτησες πώς νιώθω.
0: Είναι και ο πονοκέφαλος.
1: Να μην μοιραστώ τον πόνο μου.
0: Να το μοιραστείς, γιατί όχι.
1: Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και αυτό, μωρέ. Και να μην θες να πιστέψεις, άμα δεις καμιά φορά ένα κακορίζικο άνθρωπο στο δρόμο και τον δεις και 4-5 φορές και το τσεκάρεις ότι σε πιάνει πονοκέφαλο, μπορεί να σου χαλάει και τη διάθεση.
0: Και τσεκάρεις ότι είναι και κακορίζικος όμως. Είναι και αυτό.
1: Αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Λοιπόν, είναι κακός ο πονοκέφαλος, σε χαλάει γενικότερα δηλαδή. Ακόμα και δεν είναι δυνατός. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι αυτό που σε αποσυντονίζει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό έχω πονοκέφαλο. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εκεί μας βρίσκεται στα social media. Να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε και ευχαριστούμε πολύ για αυτά εδώ που μας στέλνετε τα μηνύματα. Επιστρέφουμε εδώ με το «Σαν σήμερα».

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει κόσμος και δραμάτως σήμερα Τετάρτη, 23 του μήνα.
1: Γιορτάζει,
0: 23 του Σεπτέμβρη.
1: Γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη και ο Ξάνθιπος.
0: Σε μία εβδομάδα λέμε Οκτώβρη πλέον. Έτσι.
1: Θα πούμε, ναι.
0: Mm-hmm. Και έλεγα εγώ μια ιδέα εδώ, δεν ξέρω αν αρέσει. Κάθε Παρασκευή να ταξιδεύουμε
1: να
0: σε
1: ένα.
0: Να γίνουμε λίγο πιο ταξιδιάριδες. Έτσι, χαρά στο ξώτες, ας πούμε, που είναι ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάρα ψυχή.
0: Βεβαίως. Και να προτείνουμε έτσι ή να λέμε κάπου που έχουμε πάει ή να προτείνουμε ένα μέρος για. Ξέρω εγώ, για την 28 Οκτωβρίου, για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Έτσι το προχωράμε πολύ, λες. Και έχω δει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα.
1: Καλά, μου θέλεις να κάνεις έτσι μια ωραία οργάνωση στο ταξίδι σου και έχεις και την οικονομική δυνατότητα.
0: Μα μπορείς να οργανωθείς οικονομικά από τώρα, γι' αυτό. Μπορείς κάτι να μαζέψεις. Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και από δάφτο. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρέλθον για τις 23 Σεπτεμβρίου. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που οδηγεί στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 23 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, προηγουμένως μου μίλησες για τον Τζόνι τον Ντέπι και τον Σκρούτζ, που επανέρχεται σε αυτό το ρόλο. Και ξέρω ότι γενικότερα δεν σου αρέσουν καθόλου τα remake των ταινιών και κάπου ξερνάς πεταλούδες. Σωστά?
1: Δεν ξερνάω πεταλούδες. Το προσπαθώ, αλλά δεν το έχω καταφέρει, γιατί μετά θα ζω από αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα δεν μιλάμε για μία φορά.
0: Ωραία.
1: Η οποία μπορεί να είναι καλύτερη. Μιλάμε τώρα ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να το βρεις 6-7 διαφορετικές.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε.
1: Και στα ελληνικά.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε. Και θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, καθότι το νέο Spider-Man ξεπέρασε το Star Wars και έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική.
1: Ναι, το έχω δει κι εγώ. Απλά εκεί έχει καινούργιες ιστορίες. Ξέρεις,
0: εντάξει,
1: ο Spider-Man στη Ρώμη, ξέρω κι εγώ. Δεν είναι οι ίδιες ιστορίες.
0: Δεν είναι το Emily in Paris που κάθε σεζόν άλλαζε τόπο.
1: Όχι,
0: είναι άλλο
1: είναι,
0: πράγμα.
1: Είναι ο Spider-Man με διαφορετικές ιστορίες. Δεν έχει. Ο Spider-Man, ξέρω κι εγώ, νέα εποχή.
0: Ναι, αυτό,
1: ο Spider-Man στη Ρώμη. Ο Spider-Man εκπαιδεύεται. Έχει όμως διαφορετικές ιστορίες, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, μέσα σε 47 μέρες προβολής έφτασε τα 936.773 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως έχει ξεπεράσει τα 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για το ρεκόρ που κρατούσε από το 2015 το Star Wars.
1: Με άλλες τιμές όμως.
0: Εντάξει.
1: Το πόλεμο στον άστρο είναι ιστορικό. Δεν ξεπερνιέται με ένα Spider-Man τώρα.
0: Είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που περνά το όριο των 900 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.
1: Εντάξει, δεν είχε και πολλούς αντιπάλους στο σινεμά.
0: Εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για συνολικά, έτσι, για χρονιές ολόκληρες παραγωγής ταινιών.
1: Εντάξει, οκ, άμα το βρείτε να το δείτε.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Έτσι, αυτά που διαβάζουμε λίγο στις εφημερίδες, λέμε τώρα, μην περιμένετε να πάω να πάρω εφημερίδα από το περίπτερο, ας πούμε. Έτσι, τις ηλεκτρονικές εννοούμε. Τον τελευταίο καιρό με έχουν διχάσει λίγο, δηλαδή δεν ξέρω, θα τρελαθώ λιγάκι. Διαβάζει από τη μία ότι η Γερμανία πιστεύει ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί και ταυτόχρονα διαβάζει την ίδια στιγμή ακριβώς ότι η Γερμανία σκέφτεται και ξεκινάει συζητήσεις με τη Ρωσία για να ξεκινήσουν πάλι να της δίνουν αέριο.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνονται και τα δύο, παιδιά. Δεν γίνεται η Ρωσία να δίνει αέριο στη Γερμανία για να την πολεμήσει. Πρέπει λιγάκι να τα βρείτε εκεί πέρα που γράφετε. Δηλαδή πρέπει οι ειδήσεις να είναι σωστά δομημένες. Πείτε, μέχρι χθες η Γερμανία πίστευε ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί. Σήμερα άλλαξε γνώμη και λέει να συνεργαστεί με αέριο γιατί διαφορετικά θα παγώσουν το χειμώνα που έρχεται. Πείτε το, να το καταλάβουμε λίγο.
1: Είναι λίγο μπουρδοκλωμένα, είναι λίγο by the way γενικότερα τα πράγματα.
0: Είναι μπερδεμένα, αλλά μας τα λένε και μπερδεμένα. Δεν μας τα λένε ίσια. Μη γράφεις άμα δεν είναι εξακριβωμένο. Μην το γράφεις. Δηλαδή οι πληροφορίες που σου δίνει, ας πούμε, ο τωρινός ο Τραμπ, ας πούμε, μη βιάζεις να τις λες, γιατί μετά από 12 ώρες θα τις αλλάξεις πάλι. Κάτσε, χαλάρωσε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Τραγικός ο επίλογος για το 50χρονο Τούρκο που αγνοούνταν από την Κυριακή το απόγευμα 20 Σεπτεμβρίου μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής βορειοανατολικά της Σάμου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 50χρονος βρέθηκε απολουόμενος στις 3 η ώρα το μεσημέρι της 3ης 22 Σεπτεμβρίου στην παραλία Ζευκή στην περιοχή Ταβουτλάρ του Κουσάντασι. Ο 50χρονος, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ήταν επιχειρηματίας που δραστηριοποιούταν στον κατασκευαστικό κλάδο στο Κουσάντασι. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επέστρεφε με γιότα από τη Σάμο προς τις τουρκικές ακτές, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έπεσε στη θάλασσα. Η κινητοποίηση αμέσως μετά την εξαφάνισή του ήταν μεγάλη από τις τουρκικές λιμενικές αρχές που ενημέρωσαν αντίστοιχα τις ελληνικές. Η έρευνα εδώ στην Σάμο πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου. Μετά τον εντοπισμό της ορού, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες τουρκικές αρχές. Η σωρός μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο Κουσάντασι για νεκροψία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Κατά το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου πρόκειται να μεταβεί στη Σάμο κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικό αντικείμενο το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων και τις ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές και το περιβάλλον. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του βουλευτή του Μωμού Χριστόδουλου Στεφανάδη με τον πρόεδρο του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευστάθιο Σταθόπουλο, και συμφωνήθηκε η αποστολή κλιμακίου στη Σάμο μετά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης που αφορά το ζήτημα και να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό του αυξημένου πληθυσμού των αγριόχειρων. Εξάλλου, αυτό αποτελούσε και ένα πάγιο αίτημα του Προέδρου του ΕΟΣ Σάμου, Γιάννη Σκούτα. Παράλληλα, έγινε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές. Το Υπουργείο εξετάζει θετικά το σχετικό αίτημα, καθώς αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο Συνεταιρισμός Σάμου ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων τόσο για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και για την αποζημίωση των παραγωγών που έχουν πληγεί από τις καταστροφές. Συνεχίζεται η ενίσχυση του νοσοκομείου Σάμου με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το νοσοκομείο προμηθεύτηκε μια κλίνη ανάνυψης νεογνών του οίκου Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής. Παράλληλα, το τμήμα επηγών των περιστατικών απέκτησε μια φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων αίματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο νέος εξοπλισμός μειώνει σημαντικά το χρόνο διάγνωσης και θεραπείας, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και συμβάλλει σε καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Δήμου Ανατολικής Σάμου του προγράμματος Wi-Fi 4EU από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με την Κοσμοτέ. Συνεπώς, δίνει τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα σημεία πρόσβασης είναι στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου το κτίριο του Τελωνίου, στη Δημοτική Κοινότητα Κοκαρίου το παραλιακό μέτωπο, στον οικισμό Ιραίου η κεντρική πλατεία, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου το αλλιευτικό καταφύγιο. Η πρόσβαση γίνεται με δύο απλά βήματα. Επιλέγετε το δίκτυο Wi-Fi 4EU και δεύτερον κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης. συνελήφθη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΣΑΜΟ ένας 29χρονος στο πλαίσιο ελέγχου. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 20 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας καθώς και ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΣΑΜΟ. Με ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ του ΚΚΕ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αναφέροντας ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά την πάλη για το καλό των παιδιών, διεκδικώντας ένα σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό βάρος που σύμφωνα με το ΚΚΕ αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο λόγω των σχολικών εξόδων, των φροντιστηρίων, ξενογλωσσών, των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και της πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Το ΚΚΕ ΣΑΜΟ αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση στο νέο σχολείο και στο Εθνικό Πολιτήριο, για το οποίο έχει ξεκινήσει διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει τις εξετάσεις και την πίεση σε μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος γίνεται και στα σχολικά κτίρια, με το ΚΚΕ να σημειώνει ότι 6 χρόνια μετά το σεισμό εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν επισκευαστεί. Δεν παραλείπει βέβαια να κάνει λόγο και για τη χρηματοδότηση των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες, ενώ αναφέρεται και σε καθυστερεί στην απόδοση χρημάτων από τους Δήμους προς τις σχολικές μονάδες. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ Christmas και τρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς
0: τους. Επιβαλή κυρίες και κύριοι, να εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Υπονοκεφαλιασμένη.
0: Με πονοκέφαλο σήμερα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
0: Είναι η μέρα του πονοκέφαλου.
1: Έχω πάρει παυσίπονο.
0: Αυτό είναι.
1: Έχω ρίξει νερό στο προσωπάκι
0: καφέ
1: μου, βάσκη συνέλθω.
0: Μήπως και σε...
1: Έχω πιει φτιάξει. Καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι που δεν έχουμε πει τον τελευταίο καιρό που διαβάσαμε για το Μαζονάκι η ιστορία αυτή. Έτσι, όχι για τους γιατρούς όμως. Για την Αφροδίτη Μάνου που δεν τον ήξερε και δεν τον έχει ακούσει.
1: Αυτό το πες.
0: Αγαπητοί μου, θα σας πω το εξής. Καταρχήν θα έπρεπε από συναδελφική επαγγελματική διαστροφή, θα το πεις δεν ξέρω και εγώ τι, να τα ξέρεις όλα τα πράγματα που κυκλοφορούν, όλους τους καλλιτέχνες, έστω να έχεις ακούσει δύο τραγούδια, ξέρω και εγώ. Έτσι, να έχεις μια άποψη, γιατί είναι η δουλειά σου. Δηλαδή και εμάς η δουλειά μας εδώ είναι αυτή. Έτσι, μπορεί να μην ακούμε γογό τσαμπά, αλλά την έχουμε ακούσει τη γογό τσαμπά.
1: Είναι εξαιρετική γογό τσαμπά.
0: Και την έχουμε δει ενδεχομένως και μια-δυο φορές από κοντά σε πανηγύρι, για να έχουμε μια άποψη. Έτσι,
1: και όταν... πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, και όταν λες κάτι τέτοιο, έτσι, για τον Μαζονάκι, τον εαυτό σου καταστρέφεις. Έτσι, ούτε επαγγελματίας, δείχνει απλά ότι βγαίνει από ένα κουτάκι που είναι κλεισμένη, περιστοιχισμένη από την αυλή της, βγαίνει, λέει κάτι, ξαναμπαίνει μέσα. Δεν έχει γνώση τι γίνεται έξω στον κόσμο.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Για ποιο λόγο να πει κάτι για το Μαζονάκι?
0: Τη στιγμή που δεν το ξέρει.
1: Για ποιο λόγο να τοποθετηθείς?
0: Είναι
1: για ποιο λόγο για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις, δεν σε έχει αγγίξει η μουσική του,
0: δεν την έχει ακούσει
1: και έχει φύγει από τη ζωή, να πεις εσύ την παπάντζα σου.
0: Ναι, αλλά όταν εμείς λέμε ότι υπάρχουν μερικές και μερικοί που είναι κακότροποι και στριμμένοι, θα φωνάζουν κάποιοι άλλοι.
1: Κοίτα,
0: ενώ είναι...
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί στους ανθρώπους, αλλά τώρα το να χαρακτηρίσω αυτή τη δήλωση παπάντζα, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τοποθετηθείς δημόσια για κάτι τέτοιο. Τοποθετήσου δημόσια για τους δασκάλους στα σχολεία που δεν έχουν μπει ακόμα. Τοποθετήσου δημόσια για θέματα που πραγματικά σε αφορούν. Αφού εσένα, όπως λες, δεν ξέρεις τη μουσική και δεν σε αφορά ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, γιατί να τοποθετηθείς?
0: Όχι τίποτα άλλο. Ειδικά εκείνες τις μέρες που το είπε, ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
1: Έτσι.
0: Ήταν ακριβώς στην αντίθετη πλευρά.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, τώρα φρούτο ή λαχανικό, δεν ξέρω πώς μπορώ να το ορίσω,

0: χέρι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα το κόψει να το φας.
1: Αυτά υποστηρίζει, τώρα θα σου εξηγήσω και θα καταλάβεις. Η επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Harvard, Τρίσα Πατρίσα. Και το συνυπογράφει, το επιβεβαιώνει και ο πλαστικός χειρουργός Dr. Alex Ann. Γιατί σου λέει τι γίνεται. Ο κόσμος προσπαθεί να κόψει το αβοκάντο. Δεν ξέρει το σωστό τρόπο για να το κόψει. Και 9 στις 10 φορές γλιστράει το μαχαίρι και τραυματίζεται.
0: Κοίτα να δεις προβλήματα που έχει ο κόσμος, δηλαδή, και ασχολείται. Πώς τραυματίζεται κάποιος άμα κόψει το αβοκάντο. Πώς τρυπιέται το χέρι άμα κόψει τριαντάφυλλο επίσης.
1: Ένας στους 50 τραυματισμούς από μαχαίρι οφείλεται στα αβοκάντο.
0: Οι άλλοι 49.
1: Την ώρα που πας να αφαιρέσεις το κουκούτσι, το μαχαίρι γλιστράει και κόβεις κατά λάθος είτε την παλάμη είτε τα δάχτυλά σου.
0: Χρειαζόμαστε ψυχολόγο τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε.
1: Θες να σου πω και το σωστό τρόπο να κόψεις το αβοκάντο.
0: Αχ, Παναγία.
1: Γιατί τώρα μπορεί να το έχεις απορία. Και πώς πρέπει να το κόψω, ρε φίλε, το αβοκάντο. Αφήνεις, λέει, το αβοκάντο πάνω στην επιφάνεια της κοπής. Το κόβεις στη μέση με το μαχαίρι, παράλληλα προς το ξύλο κοπής. Και μετά αφήνεις το μαχαίρι στην άκρη, μακριά, μην τραυματιστείς πάλι. Και το πιάνεις και το στρίβεις. Το κουκούτσι. Το κατάλαβες τώρα τον τρόπο.
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Περίμενα και εγώ τώρα να μάθω για το αβοκάντο. Δεν είχα καθαρίσει αβοκάντο μέχρι τώρα.
1: Παιδί μου, υπάρχει μέχρι και ορολογία. Στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς του χεριού, λέει, αυτούς τους τραυματισμούς τους λένε χέρι του αβοκάντο.
0: Για άλλους τραυματισμούς που δεν αφορούν το αβοκάντο, άμα κινείσαι με το χέρι.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι υπάρχει και το χέρι του μηχανικού σαν ορολογία ιατρική. Υπάρχουν διάφοροι όροι αυτού του τύπου.

σε λίγο διάλειμμα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση από όλη αυτή την ιστορία με το Ματζονάκι. Προσπαθούν να μιλήσουν για ολιστική ιατρική, αλλά οι γιατροί εκεί ήταν γιατροί. Δηλαδή τους έλεγχε ο ιατρικός σύλλογος. Είναι γιατροί αυτοί. Δεν είναι παραγιατρικά επαγγέλματα. Έτσι. Δηλαδή όσες εκπομπές ασχολήθηκαν και προσπάθησαν να καταβαραθρώσουν παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ολιστικές, ιατρικές και αυτά, είναι άκυρο, γιατί οι γιατροί αυτοί ήταν γιατροί οι οποίοι είναι στη φυλακή τώρα. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Είναι το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Εδώ Τετάρτη 23. Πονοκέφαλος
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Κοσμά.
0: Φτερνίστηκε, όχι. Έβηξε, όχι. Έχει πονοκέφαλο. Άλλη ιδιότητα
1: δεν
0: σήμερα. Δεν βαριέσαι ποτέ την εκπομπή.
1: Είδες μαζί μου. Λοιπόν, μήπως την χάνει να σου περισσεύουνε 5 με 7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παραλίγο να κερδίσω το Τζόκερ τώρα προχθές.
1: Ναι.
0: 9,6. Παραλίγο όμως.
1: Παραλίγο. Κέρδισες τίποτε εσύ.
0: Ήθελα 5 αριθμούς και θα το κέρδιζα.
1: Α, 5 αριθμούς ήθελες. Εντάξει, αφού ήθελες 5, καλά είσαι. Λοιπόν, τόσο εκτιμάται ότι θα πιάσει ως τιμή το Batmobile. Το
0: ωραία,
1: αυτοκίνητο
0: εντάξει.
1: του Batman από την ταινία Batman Returns.
0: Mm.
1: Έχει μήκος 6 μέτρα αυτό το αυτοκίνητο. Βγαίνει σε δημοπρασία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πάμε με το μήκος, το κόστος.
1: Δεν είναι θέμα μεγέθους. Είναι θέμα συνολικού σχεδιασμού και αυθεντικότητας.
0: Άμα το οδηγεί ένας άντρας, ας πούμε, και πει είμαι ο Batman και είναι μέσα με 6 μέτρα. Κάνεις διάφορους συνειρμούς άμα σου λένε ότι είναι
1: φαντάζεσαι
0: το μακρύτερο αυτοκίνητο.
1: Να το δεις κάποια στιγμή στον δρόμο να περνάει δίπλα σου στο Batmobile.
0: Τι να πω.
1: Έχει κανονικές πινακίδες.
0: Ποιας εποχής όμως, δεν μας διευκρινίσες.
1: Είπα, από το Batman Returns, Tim Burton.
0: Ναι, τι εποχή είναι αυτό, είναι 90.
1: Νομίζω ήταν 2000 αυτό κάπου.
0: 25 χρόνια πριν.
1: Λοιπόν.
0: Τι μπακατέλα θα είναι και αυτό.
1: Αχού.
0: Ούτε 2010 βρε παιδί μου.
1: Όχι, ήταν το 92. Ορίστε, είναι παλιό.
0: Α, ορίστε, ακόμα πιο παλιό.
1: Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί και στην επίσημη πρεμιέρα, αλλά και στο πάρτι ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Mm-hmm. Για να ξέρεις, η δημοπρασία, και να μην έχεις τώρα τα λεφτά, προλαβαίνεις να το κερδίσεις. Ένα τυχερό παιχνίδι, ναι, γιατί η δημοπρασία θα γίνει 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες.
0: Εντάξει, έχουμε. Έχουμε σχεδόν 2 μήνες, ξέρω και εγώ.
1: Προλαβαίνεις.
0: Σχεδόν 2 μήνες.
1: Και να κερδίσει και να πάμε να το πάμε. Φαντάζεσαι να γυρίσουμε και να κάνουμε βόλτες με τον Batmobile.
0: Θα κερδίσουμε με αυτό. Να κάνουμε βόλτες με τον Batmobile.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν έχει μέσα, γιατί δεν διευκρινίζεται στο άρθρο. Αν έχει και όλα εκείνα τα γκατζετάκια. Γιατί θυμάσαι, πάταγε διάφορα κουμπάκια και πετάγονταν διάφορα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά θα ήταν εκεί στην ταινία, ξέρω και εγώ.
1: Φαντάζεσαι να έχει και πυράβλους. Και όλον εκείνο τον βασικό εξοπλισμό του Batmobile.
0: Παναγία. Το 92, τι παγατέλα θα είναι και αυτό. Θα σέρνετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Εγώ θέλω το 2010 και μετά. Το Batmobile.
1: Πάντως πάλι θα πληρώνεις τέλει.
0: Άλλο αυτό.

0: Λοιπόν, και μια και λέγαμε προηγουμένως για αυτοκίνητα Batmobile και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σου πω μια περιπέτεια ενός φίλου μου για να δείτε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Αχ, μακριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Από αυτά που είναι και τελείως αυτόνομα, είναι Παναγία μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω για εσάς που δεν έχετε ηλεκτρικό, γιατί για εσάς που έχετε θα μας πείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Φίλος μου, λοιπόν, ξεκίνησε να πάρει το πλοίο. Έτσι, να ταξιδέψει, ρε παιδί μου, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, τι έγινε, υπάρχει ένας νόμος, άγραφο, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι φορτισμένο έως 40% για να μπεις μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, αυτό το έχω.
0: Έτσι, λοιπόν, παρόλα αυτά, ενώ το είχε στο 25, μόλις κινήθηκε λίγο το αυτοκίνητο, πήγε στο 50%. Και μου λέει, δεν έχω χρόνο να κάνω γύρω το νησί. Πώς θα επιστρέψω.
1: Το ελέγχουν, δηλαδή, όντως.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει άπειρα παράπονα. Δηλαδή, κάποιος που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη Αθήνα να κάνει το ταξίδι αυτό και να ξαναγυρίσει πίσω, ας πούμε, όπου υπολόγιζε 2-3 στάσεις για γέμισμα. Παναγία μου, εγώ δεν κάνω 3 στάσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, και έκανε 4-5. Εκ των οποίων τη μία φορά πήγε και του πήρε τα λεφτά, γιατί πληρώνεις,
1: ναι,
0: έτσι, και δεν το έκανε φόρτιση. Δηλαδή έδωσε 20-30 ευρώ και δεν του έκανε φόρτιση.
1: Εγώ έχω ακούσει για άλλες περιπτώσεις.
0: Την άλλη φορά έβρεχε. Από εκεί πέρα που περνούσε, από τις 4 στάσεις που είχε κάνει 5, έβρεχε και όλη τη μία. Και πού να σταματήσεις τώρα, πού να κάτσεις δηλαδή.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι να μην... να λειτουργήσει μόνο του.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάει μπρος μόνο του.
0: Να πάρει μπρος μόνο του, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Να πάει μπρος μόνο και να φύγει. Όχι, όχι απλά να πάρει μπρος μόνο του και να φύγει.
0: Και να σου βγάλει και το χέρι να σε χαιρετάει.
1: Να σου κάνει.
0: Ή να σου κάνει τα.
1: Άμα είσαι, μέσα και το κάνει, να δεις τι ωραία που είναι.
0: Oh. Δεν ξέρω, εγώ από έναν φίλο μου βλέπω τι γίνεται. Έτσι, είχε αγωνία αν θα ανοίξει. Το χειμώνα αυτό, αν θα ανοίξει τη ζέστη όταν θα ανεβαίνει το βουνό με τα χιόνια. Αν θα το φτάσει στην επιστροφή και αν στην επιστροφή θα βρει άδειο γέμισμα. Ξέρεις, φορτιστή. Παιδιά, έχουμε που έχουμε τα άγχη μας, τα υπόλοιπα. Να έχουμε και αυτό. Άστο να πάει τώρα.

0: για τις δύο προηγούμενες ώρες. Εδώ ήμασταν. Εμβιβαλή, Κοσμός και Τρομάδος. Ο πονοκέφαλος σήμερα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο Πέμπτη εδώ θα είμαστε και πάλι παρέα σας σε 22 ώρες με πάρα πάρα πολλά άλλα πράγματα. Να σας κάνουμε συντροφιά. Έτσι, για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, για εσάς που δουλεύετε, για εσάς που είστε σε σπίτι και κάνετε κάτι άλλο, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Όπου και να είστε, για να μην μπούμε και σε λεπτομέρειες, εμείς είμαστε εδώ.
0: Λεπτομέρειες, γιατί να μην μπούμε. Να μπούμε, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιόφωνο δυνατά όταν μαγειρεύω, ας πούμε, ή όταν καθαρίζω το σπίτι. Να, ορίστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά, για χαρά από εμάς.
1: Τα λέμε αύριο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλόν. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

0: You murdered this man.
1: Yes.
0: You tortured him.
1: Of course.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.